0: Χριστός ο Θεός ημών πάντων και ειδικά εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύθερα άνοιε παράκλητο και τα πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πλέον, ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, εστέ και σκήνουσιν μη καθάρισον ημάς από πάσης φιλίδος, και σώσον αγαθέντας πληθάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο, Πνεύματι, και νύν και οίκης τους αιώνας, πνεύμα, Παναγιατρία, Άγιος Θεός, Κύριε, ελάς, πνευματίες ημών, τέρφη τους χώρους ημίς, ημίς, αγίπες, επικαιγίες, ημίς, ημίς, έλεγε το όνομα τόσο, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Δόξα Πατρί, Κύριο, Κύριο, Πνεύματι, και νύν και οίκης τους αιώνας, τον αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών, ειδη τους ουρανείς αγίας, πνευμάς, το βασιλευθύν ημάς σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον Άρη των αιώνων, ο οποίος σου δώσει μείνει σήμερα και αύριο σήμερα τα κλίματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμένες τους οφειλέτες ημών και εμείς συνέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Αμήν. Σώσον, Κύριε, του λαού σου και ευλόγησον την ειρωνία σου, νίκαστε τα βασιλεύς και τα βαρβάρα δεδομένως και δώσον φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, ο Ιωσήφ, ο Ρέκο, ο Ιωσήφ, ο Πνεύμα, ο Σκύνο, ο Πολιτή, ο Πνεύμα, ο Θεό, ο Χριστό, ο Θεό, ο Έφρον, η Δάμη, ο Τόσο, ο Βασιλιά Σιμών, Νίκα, ο Χωριγόνα, και το Βουλευμένο τη Συμμαχία, να έχει νησίνο, ο Πρόνη, η Ρενθέν, ο Ντρόπεν, και νύν και έχει στου αιώνε των αιώνων να μην. Προστασία, φορά και κατέστη, δεν με παρήγγειλε, αγαπή, τα συγκρισία Σιμών, παλιν και Θεοτό και στήριξον, δόξο, μου λυγεί, ενό όζεω, ο Κέλεψε, Βασιλεύη και χορηγεί ευθύ ουρανό την νίκη, διότι έδικε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου, το μεθάσο επάγουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Πέτει δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Πέτει δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημού Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μην όνομα του Κύριου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα είναι ψηστεό και πίστεψε δοκία, δόξα είναι ψηστεό και πίστεψε δοκία, δόξα είναι ψηστεό και πίστεψε δοκία. Κύριε Τιχνήμου Άγιος που μείνει εσύ σου, Κύριε Τιχνήμου Άγιος που μείνει εσύ σου. Κύριε, τι επιθύμησα, αν πονιέ πολύ επανίσταμε με πολύ λέγω σε ψυχή μου και έφυγε αυτό εν Θεό αυτού. Σύντε, κύριε, τελείτε με δόξα μου και ύψο πριν πριν που σχήρων και έκραξε και επί του ανοιξό ο γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκα ύπνο σε σκέτη και ω ελεγχτέ μου, φίλη στον τυράδο του λαού, τον κύκλο σε μυθεμένο μη ανάστα και κύριε σα ο Θεό μου και σε πάντα σα. Πάντοντα το κύριο μετά σε τέσσερα όντω με τον συνέδριο του κύριου σου κύριε και λόγω του γύρου σου. Εγώ κοιμήθηκα ύπνο σε σκέτη και ω ελεγχτέ μου. Κύριε, με το θυμό σου λέει, Κύριε, παιδεύει, με λέει, θα πει άλλο και επειδή με έχει γίνει σου, καίει την ενεργή μου από την προσοχή σου, που καίει την ενεργή μου από την προσοχή μου, και δεν έχει την ενεργή μου σε βαριό βαρύ, ευαρύ τη ελευθερία προ όρου και από την ενεργή μου από όρου θα προσοχήσω με την επόρησα, και κατ' εκάθε μέρο θέλει όλη μέρα στον οπαδό να προεγόμενο και σου είμαι επειδή με έδειξε εμπεγμάτων και έβγαλε την ίδια στην εισαρκή μου. Εκεγόθηκε να πέρα την ασφόδρα, οριόμενα από τα βουλή τη καρδία μου και την ίδια σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό σου που από κρύβει. Η καρδιά μου αράχθηκε τα ίδια με σχέδιο με το φω μου, αφού μου γι' αυτό με τεμού. Η φίλη μου και το ισχύον μου εξαντλεί μου νύσαν και έστα για ίνιστά μου, από μακρό την έστησαν. Και εξεβιάζουν το, οι ζητούν στην δική μου και οι ζητούν τα κακά μη ελάλησαν. Μα τεότητο και το λιό του όλη μέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σου φω που ήταν και ο Σι, άλλο το σου ελευθερωθώ με αυτό και γινόμην. Ο Σι άνθρωπο που καπούν και έκο έχουν τον δεύτερο εγμό του Ισικύριε, ήλπισα. Τι σε πόσο κύριο Θεό μου, τι είπαν, μήπω δεν προσεχθεί, γιατί το είναι πόδο μου, ότι με μεγάλο ρημόνισαν. Ότι εγώ ει μα, τη δεύτερη δουλειά στο λιγό μου, ότι είναι μεγάλο. Ότι η ρομή με μόνο καιρό, και με μυρμή σου πέρα τη αμαρτία μου, δεν θέλει μου ζώσει. Και και κρατή δεν έβαλε και πληθύνη, δεν ήσουν εσμένα δίκο ή αν τα πόδο, δεν ζημί γαγάλια γάμου που δεν βαλώνουμε. Επήγε και την εικόνα φροσύνη, μία για τρει κύριο Θεό μία από τι με μου. Πρόσχεται με κύριο Σπυρία, μία τρει κύριο Θεό μία από τι με μου. Πρόσχεται με κύριο Σπυρία, μία τρει κύριο Θεό μία από τι με μου. Η διψέ έξυπνο από σάξον γύρω μου και βάτω και ανίδρυ του μεγιού όφηση του ειδήν, η δύναμή σου και δόξου σου και κρίσον και άλλε ότι ο ζάστα θέλει πένα εσύ είσαι. Ούτω σε ολογή σου ένιζε μου και εν το όνομα τη τότε κύρα μου σε θέατο και ποιότο, έβριζε την ψυχή και η γαλλιά θα σου λέω μου. Η ένιμη μου όσο που διστορμίζουμε τι όρτε με τι ερευνητικέ μου και έμεινε και έπειτα με την εγωσοριά σου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω έμεινε τα ράδια δεξιά σου αυτή διεισμάτη. Εζήτησε την ψυχή μου σε λέξου μου τα γεστέ τη βασική παρόδοση και τη ανθέα μερίδε ευρωπαίκων έξω που δεν βασιλεύσει. Εφραντήσε δε, επιθέπνε τη τα πάσα μου, ένα αυτό το πράγμα στο μόνο τον άδικα. εν της όρθας εγκατένωση και της βυθόλου και εν της χέντης λίγος αγιάσουμε πολύ της εγκατήσεις νομίζω από δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύμα και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και ο Πνεύμα και νύν και έχεις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Θεός, Κύριε μέσα και έκραξε την ιδέα αντίον σου. Είσαι δεν ορθιός ο προσωπικός μου δύση μου, ότι ο επισκόνης και γέννης του άδειγγισε. Προσελογιστή του δεδομένου των Ισλάκων, εγκινήθηκε ο Σάμου και σα βοήθησε τόσο εμεί ελεύθερο. Ο Σίτερα Ματία έγινε να πούμε ότι εμεί έτσι έδειξε ω οπόστησαν. Εθνιδόμε εν λάγο, εδώ του δόνε και θανάτου. Έπεμε, έπεσε την θυμό και πάνω του μικρού μου πήγε σε ρεμέ. Εμάχνα στου νουρτού μου από το με δέκα με τρει πόρε του πορευόμου. Η ωφελή είναι σαν αδοχία σε και έγραψε όσο και όλη η μέρα και απέτασε προ τα χείρα μου. Μη τι νικέ πει θαυμάσει. Η ατρία να σα δημιουργήσουν τέσσε. Ήρθα αυτό τελειώσει, λέει στην Ανατολία, μια σχολή που θα φανταστεί Αγώ προς τον Κύριε και έγραψε το κύριο που στην προφάση να δει κύριε από την πηγή μου, άποστερο σε προς τον σαν μου. Το εγώ σημείο και εγώ είμαι ο λιτό μου, η ψωτήτα των εξωπορήθων που μέτρη θα με βγαίσουν. Και οι φοβερισμοί σου ξαναξάνουν και οι κροσάνουν ως είδωρ. Όλοι με μετρέψουν μια άμα, μάκρα σε μόνο πληγή πλησίων και τους νοθούν με πεπορίας. Κύριε Θεός, Κύριε μέσα και έγραψε την ευθύνη αντίο σου, ζωτε πέρα την δέησή μου. Ευλόγησε τον Κύριο και πάντα εντό με τον όνομα του Άγιον, αυτό ευλόγησε τον Ιον Κύριο. Και μη πλέον θάνω πάστα, το έω αυτό τα ποτέ δεν το πάστα, το έω τον Ιόμενο πάστα, γνώση του, αυτό με δράσει τη ζωή σου. Το στεφανούντα εν λέγει και τριβεί στην ελληνική του θυμία σου, αλλά και νυχτίστηκε ω αϊ του νεότη σου. Και όλα οι μεσόν σου γύρω σου και με πάστα δεδομένη σε τον όρισε, τα άδου σου οδού σου και μέσα τη ΕΕ, η σύνδεση του μεταλλήματο του. Η κτήρμα και λίγο να κερδίζουν τον πράσινο και πολύ έλου σου πιστέρου σου γύρω σου και στον αγώνα μηνύ. Ούπε τη ανομία σου μόνο επίση, είναι δεν θα σημαίνει ότι για το ίδιο τον όνομα που γύρισε ο χέρι του χέρι του έλεγχου αυτού, έπειτα τον έλεγχο αυτού, καθώ ο απέχο ή να βλέπω τον έλεγχο μάτων από σε μίση μόνο. Καθώ ο κύριο πατήριο σου πήρε κύριο μόνο και τον έφερε το πλάσμα μόνο, εμεί του πω εσμέν. Άνθρωπο, ο χώρο σε μέρη αυτό, οι άνθρωποι του αυλούδου σε ξαναθίζουν την πνεύμα, δεν θα φεύγει από άξιο και το γνώσετε. Έτσι το πον αυτού. Το δέλο του κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα, που του βέβαια θα δουν και δικαιοσύνη αυτή πίση αν του βάζει καθήκη αυτού και με μνημένη του εντονό του πίση αυτά κύριο σου τον ουρανό. Η τιμή του χρόνου αυτού και βασίλεια αυτού πάντοτε σπόζει, ευλογίζει του πάντε έγκλη αυτού, δεν τη σκέφτε τον λόγο αυτού, του αγού, δεν θα τον λόγο αυτού. Ευλογίζει ο κύριο μου πάσα ένα μισό του, για την πυρία αυτού και τον σε θέλημα αυτού. Ευλογίζει γύρω πάντα τα ρεύματα, εν παντή τόπο, δεν σε βρίσκει αυτό ευλόγιο στην τον κύριο. Εν παντή τόπο, δεν σε βρίσκει αυτό ευλόγιο στην τον κύριο. Κύριε, σε άκουσα που σε ευχίζει με ρόδο, γιατί σε ενδιαφέρει σου, σε αφρόν, κύριε δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθει σε αυτού του ζωή σου, για σου παζών. Ό,τι και τέτοιο βεβαίω ότι είναι απέναντι στην ελληνική ζωή με κάθε σαν είναι σκοτεινή, ω νεκρού όνου και γυρία σε αυτοκλέντα, δεν είναι τα λάθη καρδία μου. Εμεί την ημέρα που είχαμε μελέτη σε εμπάσχη τη έγκυο σου βήμα και νόσο μελέτων, διαπέδασα τα σούτα σκύρια σου την ίδρυμα στο χείλη, άκουσα μου και έριζε το πνεύμα μου. Μία από αυτέ το κόσμο μου μείωσε και μειωθήσουν τι δεδομένε των συλλάκων. Ακουστών πίσω με το πρώτο λεό του πίσω και σε γνώρισα μου και δεν μπορέσουν. Ό,τι προσέλθε την ψυχή μου σαν τον καθόρο μου κύριο που σε κατέφυγον. Δίδαξω όλο το μεθύλημά σου ο Θεό μου. Το πνεύμα σου γνωρίζει στην υγεία ευθεία. Έν και νόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθυλίψου την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξωθρέψω αυτού μια πόλη πάντα, του τυλίβοντα την θεόδουλο σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε Δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει να το δουλούσουν. Εισάκουσα μου, Κύριε Δικαιοσύνη σου και εμεί έρθει να το δουλούσουν. Το πνεύμα σου να δείξει με γευθεία. Δόξα πατρική, ο κύριο πνεύμα τη ενήν και έχει του αιώνα το πνεύμα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίση μόνο Κύριε δόξα Συ. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σήμανος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊδόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσα και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και των μυστικούν τωρεν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερευκρασίες αέρων εφορίας των καρπών της γης,

βλαστήματα, πιστην ελπίδα αγάπην ημνηστής θυμίσομεν, ρωστής εγα δύναμη του Σταυρού, υπήν εγα βασάνους αλγινάς, και το ξύφι εκμυθείς εντας κεφαλάς, μαρτυρίκης εστέφησαν στεφάνης.

0: εξιώνουμε ο Θεός κατ' ομέ αγαλαιός και κατ' ο πλήθος των υπηρμών σου εξάλληψαν το νόημά μου. Επιπλέον πλήρω με τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι είναι μια με γογινώσκο και η αμαρτία με ενώπιον με στερεί παντός. Σύ μόνο ημαρτών και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν ευλόγης κοινικής σου νοκρινής θέσαι. Η δουγάρα μου μία συνελήφθη και να αμαρτήσει εκεί σε έμει μητρ μου η δουγάρα για την αγάπη στα στάδια και τα κρύφια. Τη σοφία σου δηλωσάς μου. Αραντίζ με ισόβγη καθαριστής μου λυνίζ μου και υπερχιών ολευκανθείς μου ακουτίζ με γαλίαση και ευρωσύνη. Αγαλιάσκοντος τα ταπεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίζω μου εξάλειψαν. Καρδίνα καθαρακτήσου είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγένους συγκάτης μου. Μία απορρίψουν του προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία στην εσωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν μου. Διδάξαν όμως τους οδούς και σε επιστρέψου ρίση με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σου τηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, κύριε Καχύλη μου, ανοίξει και το στόμα να κλείνει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει, αστησία να έδω καλό καυτό με το που ευδοκίσει. Θυσία του Θεού που νεύουμε στη τετριμένου καρδί, ζητημένη και ταπεινωμένο Θεό σου, ξουδενό σε αγάπηρον κύριε τη δοκία σου Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί τη σειρά δικαιοσύνη σαν αφορά και λοκαυτώματα, τότε ανήσου εν θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Σταυρών χαράξα μοσή υπευθεία ράδο την ερυθνάν διέτε με το Ισραήλ πεζέψαντι, την δε επιστρεπτικό φαραώ τη άρμα η πρωτή σα ίνωσεν. Επέβρο διαγράψα το αίτη των όπλων δύο Χριστό άσου με το Θεό ημονότητε δόξαστε. Σταυρέ του Χριστού σου σον ημά τη δυνάμει σου. Τον τύπο πάλε μοσή του αχράντου πάθου εν εαυτό προέφηνε, τον ιερό μεσούμενο σταυρό δε σχηματιστή τεταμένε τρόπεων, παλά μα ήγηρε. Το κράτος διολέσε αμαλίκ του πανόλους δύο Χριστό άσουμεν το Θεό ημονότι δε δόξεστε. Σταυρέ του Χριστού σου σον ημάς τη δυνάμει σου. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκος χροροποιού λυτήριων και ιωβόλου δείγματος και ξύλο τύπο σταυρού των της γης σειρώμενων. Όφιν προσέδισεν εγκάρσιον εν τούτο θριαμέψε στο ποίημα δύο Χριστό άσουμεν το Θεό ημονότι δε δόξεστε. Σταυρέ του Χριστού σου σον ημάς τη δυνάμει σου υπέδειξεν ουρανούς του Σταυρού το τρόπεων, το ευσεβία κράτορη και βασιλή θεόφρονη, εχθρών ενώ δυσμενών κατεβλήθη θρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίστη επιπλώθη τη γη, τη πέρα η θεία. Διό Χριστό, άσομεν το Θεό ημών, ό,τι δε δόξαστε.
0: Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τη υπερκοσμίου σου Χριστέ και τη αφρά του Σοφία την έλαψε δόρισε μη δέσποτα, τα ευπρεπή και ευκλεή σου μάρτυρα. Όπως ανινήσωτα τη σοφία βλαστήματα. Αγίες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, η προσιγορία σου σαφώς, τη πολιτεία Θεόφρον και κόσμητε. Πάνγαρ διήνυσα σου την ζωή του, τη σοφία έρωτη, ένδοξη σοφία, σοφία λάμψη αχάρητη. Αγίες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, σου οπομακάριστος καρπός της υπερθέου σοφίας, τρισότητη, εγκαλοπιζόμενος, αθλητικός, υπέρ εκείνης έλαμψε, πάνω σοφή σοφία, σοφία θεία επώνυμε. Αγίες του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, σώμα και ψυχήν διαρρητής, εκαθαρθήσα παρθένιν εάνιδες, τρίσι προσυνέχθησαν μαρτυρικός των νοητών ημφίο Χριστέ, πίστης συν ελπίδα και η αγάπη ένδοξης, υπεραγία Θεοτοκισσό σου εν ημάς, όλην την μορφήν μου προσλαβών, ο εν μορφή Θεού πριν εννοούμενος όλην ανακαίνησεν, εν σύ γαστρή Θεοπρεπός κοινώσεις αχνή, όθεν Θεοτόκον πιστή σε πάντες δοξάζομεν.
1: Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα, τη στηρευούση δε πρώην εκκλησία είναι εξήν της εξήλων σταυρού εις κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου σον ημάς τη δυνάμει σου, ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο, της θεοκλή του εδήλου εκκλησίας του μυστήριον είσαι σταυρός το κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου σον ημάς τη δυνάμει σου, πλευρά σαφράνου λόγχη τροθήσεις είδωρ συνέματι εξευλήθη, εγγενίζουν διαθήγη και ρηπτικών αμαρτίας, τον πιστόν γαρσταυρό σκάφημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Σταυρέ του Χριστού σου σονιμά στη δυνάμει σου, ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότου μου, ως απειθούν τη λαό και σκληροκαρδίο, τη θεοκλή του εδήλου εκκλησίας των μυστήριων, ίσω σταυρός το κράτος και στερέωμα.
0: Αγίες του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Φωνή σου ακούσε Χριστέ καλούντος προς αθάνατον και απαθή ζωή ακολούθησαν. Στεφανιφόρη Παρθένη μάρτυρε του Βάνηση, Άγιο ο Ναό ο Άμψυχο, Σαχράνου σου δόξου φιλάνθρωπε. Αγίε του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ισχύν εδωρήσει το Χριστό, εστό σα πρώτου βήματο μαρτυρικού ημίν ω υπέσχετο. Και δεοπνεύσει σοφία έπλησε και λαμπρά ανέδειξε νικηφόρου μάρτυρα Παρθενία λαμπούσα στη χάρη του. Αγίε του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ιμπλίνατε νυν το δεσμηνή Παρθένη των μεγάλαφων. και την αυτού οφρήν κατεβάλλεται, μεγαλοφρόνος αγωνισόμενε, και το πριν καυκόμενον εξαλεί θάλασσαν τεσροές των αιμάτων επνίξεται. Αγίες του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Σοφίας της άνωθεν Χριστού πλουσίως εμφορούμενε της εκλεκτής σοφίας και έμφρονος, εθιγατέρε τρεις κατήσχυναν τυραννούν το φρίαγμα και μανίαν άσχετον ρητορεύουσα θεία διδάγματα, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αγίων των Άγιων Χριστών, Αγίος επεκοίησας, Αγιοσύνης Άγιον σκήνομα, των Αγίης αναποδόμων όβομεν Άγιος εν όσο έμψυχος, της αφράστου σου δόξης φιλάνθρωπε.

0: πλησιώσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη
1: ιερέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας
1: Αγία Θεοτόκου
0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Συγκύριε
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αδράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκου και υπαρθένου
0: Μαρίας. Τα πάντα σε αυτούς και αδύνους. Και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθεώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σοφία τη σεμνής ιερότατη κλάδη η πίστης και ελπής και αγάπη διχθήσα σοφίαν απεμόραναν των Ελλήνων εν χάρητη και αθλήσασε και νικηφόρη φανήσε στέφος άφθαρτον παρά του πάντων δεσπότου Χριστού ανεδίσαντο.
1: Χριστού ανεδίσαντο.
2: Ότε εις πάντα τα πέρατα το αθέμητον εξελίλυθε πρόσταγμα θύν ειδόλεις και σπένδεστε και βωμούς δαιμόνων και ναούς ευτραπίζεστε προς ανθρώπων απώλειαν, τότε επανέφημε και καλυπάρθενοι ως αστέρες εξέλαμψαν ζώφωνα θεΐας και αγνωσίας ελεύνουσα. Και φέγγος ευσεβίας εν τες καρδίες των πιστών υπανάπτουσε τρανός ανεβόρ. Θεός μέγιστος εστίνος σταυρωθείς βουλήματι και αναστάς τριήμερος, ενώ και καυχόμεθα όθεν και επαξίως στέφος άφταρτον παρά Χριστού ανεδίσαντο.
1: Χριστού ανεδίσαντο.
2: Τη 17η αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλνίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός Αυτών Σοφίας. Τι προσεπίστη πίστης, ελπής, αγάπη, ετρής, τριάς, κλείνουσιν αυχένας ξύφη. Εβδομάτη 10η αγάπην τάμων ελπίδα πίστη. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων. Μαξίμου Θεοδότου και Ασκληπιοδότης. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Λουκίας και Γεμινιανού του Ιού αυτής και Μάρτυρος. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 100 Μαρτύρων. Τη αυτή ημέρα των Αγίων Μαρτύρων Χαραλάμπους Παντολέοντος και της Συνοδείας Αυτών. Τελείται δε η τούτων σύναξης εν το μαρτυρίο αυτών το όντι εν το δευτέρο. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρονος Επισκόπων Ταμασού της Κύπρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: εβασίλευσεν οργιζέστος αν λαΐν. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομε.
0: Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, της Αγίης της ούσιν εν Εφέσω και πιστής εν Χριστώ Ιησού, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ, καθώς και εξέλεξα το ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν κατά την ευδοκίας του θελήματος Αυτού. Εις έπαινον δόξης της χάριτος Αυτού εν ίε χαρίτος εν ημάς εν το ηγαπημένο ενώ έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος Αυτού την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά τον πλούτον της χάριτος Αυτού, εις επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωρίσας ημίν το μυστήριον του θέλημα.

Απήλθεν ο Ιησούς εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος και εισελθόν εις την οικία ουδένα ήθελε γνώ και ούκ ειδηνήθη λαθήν. Ακούσα σας γάργιν περί αυτού εις είχε το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον

Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον ελατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάσου ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και καθέντα, και αναστάλλοντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός, και επανενερχόμενο με τα δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και αστευτέλους, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το Λαλίσσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς το

βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επί ουσιών δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών.

Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Αγία μας Εκκλησία μας συγκεντρώνει πνευματικά γύρω από τέσσερις μορφές που αν και έζησαν πριν από αιώνες, έχουν ακόμη πολλά να πούν στον σύγχρονο άνθρωπο.

καλύτερη. Τους έμαθε να αγαπούν τον Χριστό πάνω από κάθε τι. Και εδώ βρίσκεται το πρώτο μεγάλο μήνυμα της σημερινής εορτής. Ο κόσμος μας μαθαίνει να κρατιόμαστε από ό,τι περνά. Η Αγία μας Εκκλησία μας μαθαίνει να κρατιόμαστε από εκείνον που δεν περνά. Ο κόσμος μας δείχνει τη δύναμη της στιγμής. Η Εκκλησία μας αποκαλύπτει τη δύναμη της αιωνιότητας. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη δεν ήταν για τις τρεις Αγίες απλές λέξεις. Έγιναν τρόπο ζωής, έγιναν δύναμη, έγιναν θυσία, έγιναν μαρτυρία, έγιναν η ίδια η αναπνοή της ψυχής τους. Και η μητέρα τους, η Αγία Σοφία, στάθηκε μπροστά στο μαρτύριο των παιδιών της με ένα πόνο που δύσκολα μπορεί να χωρέσει η ανθρώπινη καρδιά. Δεν ήταν μια μητέρα που δεν πονούσε. Ήταν μια μητέρα που μέσα στον πόνο της δεν έχασε τον Χριστό. Ήταν μια μητέρα που έκλαιγε αλλά δεν απελπιζόταν, που συντριβόταν αλλά δεν εγκατέλειπε, που έβλεπε το μαρτύριο αλλά πίστευε στη νίκη. Η Αγία Σοφία μας δείχνει ότι η αληθινή πίστη δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θα κλάψει, δεν σημαίνει ότι δεν θα πονέσει, δεν σημαίνει ότι δεν θα περάσει δοκιμασίες. Σημαίνει ότι όταν έρθει η ώρα της δοκιμασίας δεν θα είναι μόνος ο άνθρωπος. Δεν θα είναι μόνος γιατί θα έχει τον Χριστό. Δεν θα είναι μόνος γιατί ο Χριστός θα στέκεται κοντά του. Δεν θα είναι μόνος γιατί ακόμη και μέσα στη σκοτεινότερη νύχτα η παρουσία του Χριστού γίνεται φως. Και οι τρεις μικρές μάρτυρες, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, μας θυμίζουν και κάτι ακόμη. Ότι η αγιότητα δεν έχει ηλικία. Ο άνθρωπος μπορεί να συναντήσει τον Χριστό από τα παιδικά του χρόνια. Μπορεί να τον αγαπήσει με καθαρή καρδιά και να τον ομολογήσει χωρίς φόβο. Μπορεί να είναι μικρός στα χρόνια και μεγάλος στην πίστη. Αδύναμος στα μάτια του κόσμου και δυνατός μέσα στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και η σημερινή εορτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε οικογένεια. Γιατί μας θυμίζει ότι τα παιδιά μας δεν έχουν ανάγκη μόνο από υλικά αγαθά. Έχουν ανάγκη και από παραδείγματα. Έχουν ανάγκη να δουν τον πατέρα και τη μητέρα να προσεύχονται, να πηγαίνουν στην εκκλησία, να συγχωρούν, να αγαπούν, να σέβονται, να κάνουν τον Χριστό κέντρο τη ζωή τους. Τα παιδιά, αγαπητοί μου, δεν ακούν μόνο αυτά που τους λέμε. Βλέπουν αυτά που ζούμε. Βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε στις δυσκολίες, τον τρόπο με τον οποίο μιλούμε, συγχωρούμε, ελπίζουμε και αγαπούμε. Αδελφοί μου, υπάρχει ο Χριστός. Είναι εκείνος που δεν μας εγκαταλείπει. Είναι εκείνος που ακούει και την πιο σιωπηλή προσευχή. Εκείνος που μπορεί να αναστήσει την ελπίδα ακόμη και μέσα στη πιο βαθιά απογοήτευση. Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της δεν νίκησαν επειδή είχαν ανθρώπινη δύναμη, νίκησαν επειδή έμειναν ενωμένες με τον Χριστό. Και αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς. Να μην χάσουμε την πίστη μας όταν έρχονται οι δυσκολίες. Να μην χάσουμε την ελπίδα μας όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά. Να μην χάσουμε την αγάπη μας όταν οι άνθρωποι μας πληγώνουν. Να μην χάσουμε τον Χριστό ό,τι και αν συμβεί, γιατί η πίστη χωρίς ελπίδα γίνεται φόβος. Η ελπίδα χωρίς αγάπη γίνεται εγωισμός και η αγάπη χωρίς τον Χριστό κινδυνεύει να γίνει απλώς ένα ανθρώπινο συνέστημα. Οι τρεις αυτές αρετές, όταν ενώνονται μέσα στην Εκκλησία και οδηγούν στον Χριστό, μπορούν να μεταμορφώσουν ολόκληρη τη ζωή μας. Τότε η πίστη γίνεται βεβαιότητα, η ελπίδα γίνεται δύναμη και η αγάπη γίνεται θυσία. Τότε ο άνθρωπος δεν ζει πλέον μόνο για τον εαυτό του, αλλά ζει μέσα στο φως του Θεού και γίνεται φως για τους άλλους. Αδελφοί μου, σήμερα ας παρακαλέσουμε την Αγία Σοφία να προστατεύει τις οικογένειές μας, να φωτίζει τις μητέρες και τους πατέρες, να σκεπάζει τα παιδιά και τους νέους μας, να δίνει πίστη σε εκείνον που αμφιβάλλει, ελπίδα σε εκείνον που απογοητεύτηκε και αγάπη σε εκείνον που πληγώθηκε. Να στηρίζει εκείνον που λυγίζει, να παρηγορεί εκείνον που πονά, να οδηγεί εκείνον που αναζητά, να φέρνει

κάθε καρδιά πιο κοντά στο Χριστό και ας κρατήσουμε βαθιά μες στην καρδιά μας τα τρία ονόματα των Αγίων Θυγατέρων της. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Πίστη στις θύελλες, ελπίδα στις νύχτες, αγάπη σε κάθε άνθρωπο. Και πίσω από αυτά ας βλέπουμε πάντοτε εκείνον που είναι η πηγή και των τριών, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ήθε με τις πρεσβείες της Αγίας Σοφίας και των Αγίων Μαρτύρων να μας αξιώσει ο Θεός να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Να μένουμε πιστοί όρθιοι στην πίστη, σταθεροί στην ελπίδα, αληθινοί στην αγάπη. Και κάποτε μαζί με τις Αγίες να αξιωθούμε να ακούσουμε κι εμείς εκείνον το λόγο του Κυρίου. Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι Θεϊστή χαράν του Κυρίου σου. Αμήν.

0: δόμες των Θείων, Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελάβος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναθέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νικαιά.

Λογούμεσαι, Κύριε, και αγιάζουν τους επισυμπεριθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ύπνου σου. Σε αυτούς αντιδόξων θέκη στο δυνάμι και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνω θενεστή. Καταβαίνω στους πατρός των φώτων και εσύ την δόξα και ευχαριστή και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: Κύριου και έλεος αυτού αληθιμάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση ημών δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείας των εχθρών και παναμού μου Αγίας αυτομητρός, η αδυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, η χάρτη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου Οσίου Παρθενομάρτυρος και Αθληφόρου του Χριστού Παρασκευής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Εκυπτιάνης, των Αγίων ενδόξων Μάρτυρων Σοφίας, μετά των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Το μάθημά μας απόψε θα είναι συνέχεια κατά κάποιον τρόπο των σκέψεων που ομιλούσαμε γύρω από το θέμα της αμαρτίας και της μακροθυμίας του Θεού έναντι της αμαρτίας μας. Ενθυμίστε ότι το τελευταίο μας, τελευταία μας ομιλία εκτός της χθεσινοβραδινής που ήταν αφιερωμένη στο Δήμιο Πρόδρομο, η άλλη ομιλία αυτή ήταν αφιερωμένη στην πτώση του ανθρώπου και στη μακροθυμία του Θεού έναντι του πεπτοκότος, που παρότι του έδωσε όλη την ευκαιρία να μετανοήσει δεν μετενόησε. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι ο Θεός μακροθυμεί την πτώση του ανθρώπου. Δεν τον συλλαμβάνει επ' αυτοφόρο, όπως θα λέγαμε, παρότι τον μπορεί αυτό το πράγμα να τον συλλάβει επ' αυτοφόρο την ώρα που αμαρτάνει, την ώρα που εγκληματεί, την ώρα που παρανομεί. Όμως δεν το κάνει αυτό, να τον συλλάβει και να τον δικάσει αμέσως στο αυτόφορο. Τον αφήνει έναντι της συνείδησεώς του, έναντι του ελέγχου αυτού, και με άλλους τρόπους του υπενθυμίζει να μετανοήσει. Εάν βέβαια κάνει καλή χρήση αυτής της μακροθυμίας του Θεού και των τρόπων, των βοηθητικών που θα του προσφέρει να μετανοήσει, ο άνθρωπος και πάλι σώζεται. Διότι ο Χριστός δεν ήρθε εις τον κόσμο για να καταστρέψει τον κόσμο, να τον εξουθενώσει, να τον στείλει στην κόλαση. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποτε, ο Χριστός μας επήγε με τους μαθητάς του να μιλήσει σε ένα χωριό και εκεί το έδιωξαν, ούτε καν τους εδέχτησαν. Και ο Ιωάννης με τον Πέτρο εκτίμωσαν, ενεύρωσαν όπως θα λέγαμε, και ζήτησαν άδεια να κατεβάσουν πυρ από τον ουρανό όπως επί ημερών ηλιού, να τους κατακάψουν αυτούς που δεν τους εδέχτησαν. Όμως ο Χριστός μας είπε ότι εμείς δεν είμαστε αυτού του πνεύματος. Δεν ήρθαμε να γεμίσουμε την κόλαση. Εύκολα τη γεμίζει την κόλαση. Ο σκοπός είναι τι είναι τρόπο θα αφήσουμε την κόλαση άδεια. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λοιπόν που θα επικρατεύσω πάλι απόψε είναι κάτι από την Παλαιά Διαθήκη, όπως ήταν και το προχθεσινό, που δείχνει καθαρά πώς ο Θεός σκέπτεται έναντι του αμαρτωλού, τι μέτρα παίρνει ο Θεός και αν ο άνθρωπος, λέγω, το εκμεταλλευτεί αυτό. Πρόκειται περί μιας πτώσεως που έγινε αιτία να συζητείται όσο θα υπάρχει κόσμος. Είναι η πτώση του Δαβίδ. Πτώση του Δαβίδ δεν είναι το μια τυχαία πτώση. Δεν είναι το κάποιο αγραμμάτου, κάποιο αδαούς, κάποιο αγρίκου. Είναι το πτώση βασιλέως, μορφωμένου ανθρώπου και προφήτη ταυτόχρονα χαριτωμένου ανθρώπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η πτώση. Τι πτώση ήταν. Αυτή δε η πτώση έγινε αιτία να γίνει εκ των υστέρων ο πεντηκοστός ψαλμός ο λεγόμενος. Αυτό το ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσει, το οποίο λέγεται, ελέγετο και θα λέγεται μέχρι την τελεία των αιώνων. Είναι ψαλμός μετανοίας, είναι ψαλμός δακρύων, είναι ψαλμός αναγνωρίσεως της πτώσεως. Και όλους εμάς που μας βρίσκει κατά κάποιον τρόπο του ιδίου χειράματος, μας τον έχει αφήσει στα μέτρα μας. Και όσοι τον καταλαβαίνουμε αυτόν τον ψαλμό, πράγματι θα αντιλαμβανόμεθα το πώς αισθάνεται μετά την αναγέννησή του ο Δαβίδ. Αυτό λοιπόν το περιστατικό ήθελα να φέρω υπόψη απόψε. Το δανείζουμε βέβαια και αυτό από την Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου να δούμε πώς ο Θεός σκέπτεται, για να μην ενθαρρυνθούμε και πούμε «Α, θα έχει ξεχάσει ο Θεός» κλπ. Όχι, δεν έχει ξεχάσει τίποτα ο Θεός. Και να θέλει να τα ξεχάσει από την καλοσύνη του, δεν τον αφήνει η δικαιοσύνη του, αλλά δεν τον αφήνει και ο Σατανάς. Δεν μπορεί να τον βγάλει άδικο, να του πείσει άδικος, πώς, αυτός είναι δικός μου, εγώ τον έχω χρεώσει αυτόν. Πώς εσύ θα τα εξοφλήσεις, καθ' εκεί μην αυτός δεν μετενόησε, δεν εδέχτη τον τρόπο που εσύ ο ίδιος υπέδειξε. Αυτά τα οποία θα σας διαβάσω απόψε και θα τα συζητήσουμε έτσι επί το πλατύτερο, θα δανείζουμε από τη Β' Βασιλέων Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη ότι υπάρχουν 4 βιβλία βασιλέων. Όσοι έχετε της βιβλικής εταιρείας, όχι των 70 το κείμενο, αυτοί θα βρείτε τις 2 πρώτες, τη βασιλέων, θα αναφέρουν Σαμουήλ Α και Σαμουήλ Β. Και έχουν Α βασιλέων και Β βασιλέων, τη Γ βασιλέων και τη Β βασιλέων. Έχουν διαφορετικές αριθμίσεις αυτοί και προσωπονυμίες σε ορισμένα πράγματα. Στο 11ο λοιπόν κεφάλαιο αυτού του βιβλίου αναφέρονται τα εξής. Εν δε το ακολούθω έτη, έχει ένα ιστορικό μπροστά, στον άλλο χρόνο, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν οι βασιλείς, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ. Και κατέθρεψεν τους Ιούς Αμών και επολιόρτησεν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Όσον έστειλε τους στρατηγούς, τους στρατό και λοιπά για πόλεμο, αυτός έμεινε στην πρωτεύουσα, όπως τα λέγαμε. Και προς το εσπέρας, κάποιο δειλινό, όπως τα λέγαμε, ότε ο Δαβίδε σηκώθη από τις κλίνεις αυτού, είχε πάρει το μεσημβρινό του ύπνο και ξύπνησε το απόγευμα λοιπόν μετά τον ύπνο του, περιεπάτη επί του δώματος, όπως ήταν το ανάκτορό του, το επάνω μέρος περιπατούσε, έκανε τη βόλτα του μετά τον ύπνο του, του βασιλικού οίκου, του δώματος του βασιλικού οίκου, και είδε από του δώματος, από εκεί επάνω, είδε απέναντι γυναίκα λουωμένη, μια γυναίκα γυμνή η οποία ελούεται, έπαιρνε το μπάνιο της, γυναίκα λουωμένη και γυνή είναι ωραία την όψη φόδρα. Η γυνή δεν είναι το τυχαία γυναίκα από απόψεως καλονής, αλλά είναι το μία εξαιρετικά καλονή. Και απέστειλεν ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Του άρεσε την ωρέξη. Από το μάτι που δεν το πρόσεξε, επέρασε στην καρδία. Καρδία ηχμαλωτήσει τώρα και ενεργεί για λογαριασμό του σατανά από εδώ και κάτω. Είχε δικούς του εμπίστους ανθρώπους προφανώς, δεν ήξερε ποιους είναι, παντρεμένοι είναι, ανήπαντροι είναι, δεν ήξερε. Εν πάση περιπτώσει έστειλε ανθρώπους, που πάντοτε δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και ίσως ποτέ παίξαμε και εμείς ρόλο να διευκολύνουμε παράνομες σχέσεις και επιθυμίες άλλων για τις οποίες δεν έχουμε εξομολογηθεί καν, να ερευνήσει τι είναι, τι νους είναι, ποια είναι. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι επήγανε οι άνθρωποι προφανώς αυτοί και είπεν, δεν είναι αυτή η Δισαβεέ, η θυγάτηρ Ελιάμ, η γενή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Όταν ερώτησε, του είπαν αυτή έτσι και έτσι είναι. Είναι μάλιστα του αξιωματικού, ο οποίος είναι στο στρατό, δικός αξιωματικός, γυναίκα του είναι. Όταν έμαθε λοιπόν τι του είναι, ποια είναι και τα τι αυτά, έστειλε ανθρώπους και την εκάλεσαν να πέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ό,τι ήρθε προς αυτόν, εκοιμήθη μεταυτής. Δεν την αλυσόδεσε να την πάει, την εκάλεσε και επήγε. Θα έπρεπε κανείς να πει, θα περίμενε τέτοια πράγματα εκεί που πήγε? Ξέρω εγώ. Σαν τι σε ήθελε? Σαν τι σε ήθελε ο βασιλιάς? Πρέπει να είμαστε προφυλακτικοί, να τα προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα όσο περνάνε από το χέρι μας. Εάν δεν περνάει κάτι από το χέρι μας, τότε ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα βάλει το δικό του χέρι. Αλλά όπου φτάνει το δικό μας χέρι, δεν βάζει ποτέ το δικό του χέρι ο Θεός. Είδατε όταν έκαμε το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, Τον έβγαλε τεταρτέον, αλλά δεν του είχε τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Το άλλο που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς, το έκανα εγώ. Να τον βγάλετε δεν μπορούσα, τον βγάζω εγώ. Να του λύσετε τα χέρια μπορείτε, θα τα λύσετε εσείς. Παναλαμβάνω λοιπόν, αυτό που μπορώ να το κάνω εγώ, να προφυλάξω εγώ, θα το κάνω εγώ, δεν το βάζει ο Θεός. Και εκείνο που δεν μπορώ εγώ να προφυλάξω, εφόσον προσεύχομαι και είμαι θεοφοβούμενος άνθρωπος, θα το φυλάξει αυτός με τον τρόπο το δικό του θαυματουργικό. Προχωρώ. Εκοιμήθη λοιπόν η κυρία με ταυτής. Ησυχεί ότι ο σύζυγος είναι στο αμπρί. Ο σύζυγος είναι στρατιωτικός. Έχει περισσία, δεν μπορεί να έρθει. Αισθάνθη ελεύθερη λοιπόν και ασφαλώς του λέει με το βασιλιά πηγαίνω, τιμητικό μου είναι. Αυτό δε γίνεται και σήμερα και σε όλους τους αιώνας. Και δράτομαι εδώ, εκτός ορισμένων, πολλοί, πολλές και πολλοί δεν στέκονται τίμοι κατεξοχήν αυτών των επαγγελμάτων που αναγκάζονται λόγω της υπηρεσίας τους ή να είναι μακρά από τη γυναίκα τους ή η γυναίκα τους μακριά από τον άντρα τους. Αυτό συμβαίνει και με ναυτικούς και με γυναίκες που έχουν πάρει. Διότι βρίσκονται μακριά οι άνθρωποι, πολλές φορές, αν ρωτηθούν οι πνευματικοί να κάνουν κατάσταση, να κρατήσουν σημειώσεις, θα βρούνε ότι αν έχουμε 100 μιχαλίδες, οι 80 είναι γυναίκες θιούτων. Ή οι 80 άντρες είναι οι άντρες που είναι μακρυσμένοι από τις γυναίκες των. Βέβαια αυτό δεν είναι κανόν. Λέμε ένα ποσοστό όμως μεγάλο. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να μάθει ο κόσμος όλος ότι να σκέφτεται τη ζωή του την έγγαμον πριν πατρευτεί. Καλό είναι να στηριχτώ του αξιωματικού το χέρι, αλλά αύριο δεν τον έχω κοντά μου. Τι θα γίνει, θα μείνω στη μία ηθική. Καλό είναι να στηριχτώ του ναυτικού το χέρι. Όμως τι θα γίνει, ή καλό είναι να παντρευτώ, αλλά εφόσον δεν μπορώ να πάρω τη γυναίκα κοντά μου. Αυτά θα ζητήσει λόγο ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος όλα αυτά να τα προλάβει και να σκεφτεί ότι εγώ δεν είμαι εγκράτης, είτε γυναίκα είμαι είτε άντρας. Κατά συνέπεια θα γίνω μοιχός οπωσδήποτε. Καταστρέφουμε. Τι να τον κάνω τον γάμο αυτόν. Παίρνω κι άλλο στο λαιμό μου και κάνω κι άλλη μιχαλίδα. Δεν ξέρω. Εδώ όμως βλέπω ότι αυτή αμέσως ενέδωσε χωρίς κανέναν εκκλιασμό. Εν πάση περιπτώσει αναφέρει εδώ το εξής. Εκοιμήθη με ταυτήν λέει και δεν είχε και είχε καθαριστεί από τις ακαθαριστίας αυτής. Ήταν μετά τα γυναικεία της δηλαδή. Την ακαθαριστία αυτής και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Εκοιμήθη μαζί του, απέλαψε ένα τον άλλον, αποτέλεσμα είναι επέστρεψε στο σπίτι. Και συνέλαβε η γυνή και είδε με λίγες μέρες ότι ήδη έχει σκυλάδι. Και αποσκύλασα, απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε είμαι έγκυος. Ειδοποιεί το βασιλέα ότι είναι έγκυος. Αυτό βέβαια ήταν ένα αμέσως πρόβλημα για αυτόν. Διότι ο σύζυγος ήταν στρατό. Πώς εσύ έμεινες έγκυος πίσω. Άρα λένε είσαι μαζί μου έγκυος. Τι μάρτυσε αυτός. Βασιλεύσον, τι μάρτυσε. Αντί να σκεφτεί τα υπέρ και τα κατά της υποθέσεως και τότε να ενεργήσει ή και εκ των υστέρων, αντί κάπως σόφρονα να πει κοίταξε που έμπλεξα και να βρει κάποιον τρόπο δεν ξέρω τι, ποιον θα έβρισκε, βλέπουμε στη συνέχεια ότι σκέφτηκε άλλους τρόπους ταπεινούς όπως θα λέγαμε, λογικούς βέβαια κατά το ανθρώπινο. Το πρώτο πονηρό που σκέφτηκε, σκέφτηκε να φέρει το σύζυγο πίσω που θα έδιδε το, η ευκαιρία εφόσον θα ήρθε από το μέτωπο αυτός να συνήλθε το με τη σύζυγο και έτσι να δικαιολογηθούν οι ημέρες της συλλήψεως τώρα που ήταν φρέσκο το πράγμα ώστε να μπορέσει να το καλύψει κατά αυτήν την έννοια αυτό το οποίο είχε συμβεί, πράγμα το οποίο συμβαίνει και με εμάς, αλλά έπειτα το παιδί που γεννιέται κάνει μπαμ μέσα στην κατοχή, συνελήφθησαν με μαύρους και με κίτρινους και με πράσινους. Και το παιδάκι έκανε μπάμο, δεν ήταν του πατέρα το παιδί. Ήτανε κάποιου άλλου. Εν πάση περιπτώσει. Και απέστειλον ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον, στρατηγός, αρχιστράτηγος ο Ιωάβ, απόστειλον μου τον Ουρίαν των Χεταίων. Και απέστειλον ο Ιωάβ τον Ουρίαν των Χεταίων στον Δαβίδ. Και ό,τι ήλθε, είπε ο Ιωρίας, τον εχαιρέτησε, πώς με κάλεσες. Απλώς λέει για να μάθω τι κάνετε, πώς είναι ο στρατός, αξιωματικός είσαι, να μου πεις λεπτομέρειες, πώς πάνε εκεί πέρα οι επιχειρήσεις και τα τι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όταν του είπε όλα αυτά τα πράγματα, του έδωσε άδεια, πήγαινε, του λέει σπίτι σου να ξεκουραστείς και πάλι θα δούμε πότε θα φύγει. Ταυτόχρονα δε, όταν αυτός ξεκίνησε προς το σπίτι κατά τον βασιλέα, έστειλε ταυτόχρονα και φαγητά βασιλικά στο σπίτι του αξιωματικού και της φιλενάδας του προφανώς. Όμως τι έγινε εδώ πέρα. Αλλά ο Ουρίας εκινήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού και δεν κατέβει στον οίκο αυτού. Προφανώς είναι το αξιωματικό σοβαρό. Του λέγει, οι άλλοι σκοτώνονται επάνω και εγώ θα πάω στο σπίτι να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου. Και εκινήθηκε στο παλάτι με τους δούλους ο βασιλέας. Όταν το έμαθε ο βασιλιάς ότι δεν επήγε στο σπίτι που έτσι κατά κάποιον τρόπο θα εκάλυψε την ενοχή του, τα πράγματα άλλαξαν. Και ό,τι ανήγγυλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, δεν κατέβε ο Ουρίας προς τον οίκον αυτού, είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Συ, δεν έρχεσαι εξοδηπορίας, πρέπει να είσαι κουρασμένος. Γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου, για να πήγε να ξεκουραστεί, να πεινεί τα πόδια σου, να αλλάξει, ξέρω εγώ, πώς δεν πήγες προς τα εκεί?» Και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, φιλότιμο στρατιωτικό εδώ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσι εν σκηνές και ο κυριός μου Ιωάβ, ο αρχιστράτηγος, και οι δούλοι του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδος και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου για να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά τη γυναικός μου. Ζει Κύριος, ζει η ψυχή σου, δεν θέλω το κάνω πράγμα αυτό, αδύνατο να το κάνω αυτό το πράγμα». Πάει το παιχνίδι, εχάθηκε την πρώτη του φάση. Συνεχίζει όμως, δευτέρα φάση. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μείνε εντάφτα και σήμερον και αύριον και θέλω σε εξαποστήλει. Μείνε εν πάση περιπτώσει δυο μέρες ακόμη, τον άκουσε, μήπως ορεξεί και πάει προς το σπίτι και τότε λέει θα φύγει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη και την επαύριον. Δεν πήγε στο σπίτι. Και κάλεσε αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού του κάμε και το τραπέζι. Έχουμε και τα κερατιλίκια. Ας μου επιτρέψετε και την έκφραση. Πολλά πράγματα τέτοια γίνονται που τα βλέπει ο Θεός και τα ανέχεται. Και τα ανέχεται. Του κάνε το τραπέζι. Τον εκάλεσε λοιπόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιον. Και εμέθησεν αυτόν. Πάλι ένα αποσκοπού. Δευτέρα κομπίνα, δευτέρα απάτη. Βασιλιάς να τα κάνει αυτά τα πράγματα, ε. Όταν σε βάλει αμαρτία στη μέση, γίνεσαι παίγνιο. Τον εμέθησε λοιπόν, τη δευτέρα του αυτή φορά, όμως αυτό δεν επήγε. Εξήλθε και εκινήθη επί τη κλίνη αυτού, μετά των δούλων του κυρίου αυτού. Γίνει στον οίκον αυτού, δεν κατέβει. Χάθηκε το παιχνίδι. Δεν βλέπει ότι αυτά τα εμπόδια τον βοηθάνε να μετανοήσει. Θα πει, Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα. Αλλά με το δικό του τρόπο συνεχίζει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ, τον στρατηγό. Και την έδωσε του ιδίου την επιστολή. Αυτό είναι το πλάνο, το δόλιο. Και του έγραφε μέσα να τον βάλει σε ένα επίφοβο μέτωπο που είναι επικίνδυνο για να σκοτωθεί. Και την πήρε ο καημένος αυτό την επιστολή και την επήγε στον στρατηγό. Και ο στρατηγός έκανε όπως τον διέταξε ο βασιλεύς. Και εξήλθαν λέει άντρες της πόλεως, επολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσαν εκ του λαού πολλοί. Μεταξύ αυτών εθανατώθη και ο Ουρίας ο Χεταίος. Πάει κι αυτός. Βλέπετε η αμαρτία τι κάνει. Η μία έχει αμέσως την άλλη και η άλλη την άλλη και η άλλη την άλλη. Όπως έλεγα το πρωί που ομιλούσα περί του Τιμίου Προδρόμου για τη μία παρεμφέρης υπόθεση που υπήρξε σήμερα, η αμαρτία είναι σαν τη χιονοστιβάδα που ξεκινάει από την κορυφή του όρου, μικρό, ένα πουλάκι πέρασε την αξαφερά του και ξεκίνησε λίγο χιόνι. Το χιόνι αυτό κατεβαίνοντας παίρνει άλλο μαζί του. Το άλλο άλλο, το άλλο άλλο, το άλλο άλλο, άλλο άλλο. Και κατεβαίνει βουνό ολόκληρο, καταστρέφει πόλη, ό,τι βρει μπροστά του τα πάντα. Έτσι ξεκινάει η αμαρτία, όταν ο άνθρωπος δεν προσέχει. Αντί να κρεμίσει το παράνομο κρεβάτι του και να πει μέχρι εδώ ό,τι έγινε και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό και να του βρει αυτός τρόπος, φροντίζει να προσθέσει και φόνο, και πρόσθεσε και φόνο και δεν το κρέμισε το κρεβάτι. Όπως συνέβη και με το Ιωάννη τον πρόδρομο, προδρόμου το κεφάλι, ένα παρενθερές θέμα υπάρχει. Ο Ηρώδης πήρε τη γυναίκα του άλλου, του αδελφού του, διότι ετόλμησε ο Ιωάννης να του υπενθυμίσει ότι αυτό που κάνει δεν είναι συγχωρημένο από το Θεό. Αντί η κυρία ηρωίας να βρει τον εαυτό της και να κρεμίσει το κρεβάτι, προσθέτει και φόνο για να κλείσει το στόμα εκείνο που είχε την τόλμη να πει ότι το κρεβάτι αυτό είναι παράνομο. Αυτό συμβαίνει πάντοτε. Δεν προσέχουμε βέβαια. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να πολιτευόμεθα όπως νομίζουμε. Είναι λάθος. Δεν ξέρω αν προσέξατε πούτε ξεκίνησε η υπόθεση. Πολλοί θα πούνε ότι φταίει ο Δαβίδ. Εγώ σας λέγω δεν φταίει ο Δαβίδ. Φταίει αυτή. Φταίει αυτή. Διότι αυτή ευηλικηρίασε το Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι ο αδύνατος. Εσύ κυρά μου πως φέρνεις τον μπάνιο σου γυμνή, εκτεθειμένη. Πού είσαι απ' έξω ημέρα, απόγευμα ακόμη. Πού. Να κλείσεις τα μάτια σου που λένε ορισμένες, που κυκλοφορούν γυμνές. Να κλείσεις τα μάτια σου. Εγώ θα στα κλείσω εγώ τα μάτια μου. Αλλά θα στα κλείσει και σένα ο διάβολος τα μάτια σου. Διότι όταν μου μοιράζεις εμένα δηλητήριο, εγώ θα δικαστώ που το πήρα το δηλητήριο ή εσύ που μου το προσέφερε. Ξέρετε πόσα μεταγιών θα είναι κρεμασμένα στο λαιμό μας αύριο που ανθρώπους τους πήραμε στο λαιμό μας εμείς. Ε? Ξέρετε πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Έχω γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι που υπονομάζεται ένα 16σέλιδο είναι «Όταν η γηνή δε φοβείται των Θεών». Να δείτε ότι στην Παλιά Διαθήκη μία εφάνηκε εδώ η φτέρνα της, γιατί ήταν καλυμμένη κάτω κάτω. Και από τη φτέρνα αυτή εσκανδαλίστηκε ολοφέρνηση και έγινε έτοιμα. Από τη φτέρνα. Σήμερα ούτε ποσοστόν φτέρνης δεν είναι σκεπασμένο από τη γυναίκα. Και έχει γνώμη ότι μπορεί να κυκλοφορεί. Και μέσα στην εκκλησία ακόμη. Συγχωρέστε με. Δεν ξέρω. Θέλουμε να τα καταλάβουμε. Είμαστε πολύ έξυπνοι νομίζω. Δεν θέλουμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν πάει περίπτωση. Επήγει λοιπόν ο μηνυτής και η Ελσόν απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλαν αυτόν ο Ιωάβος. Και είπε ο μηνυτής προς τον Δαβίδ ότι υπερίσθησαν και ταυτόχρονα είχαμε πολλά θύματα και ακόμη και τον Ουρία των Χιτταίων. Πάει και αυτός. Ή το αποτέλεσμα, ο φόνος αυτός, της μοιχείας. Κάτι που βέβαια ο Θεός δεν το θέλει, δεν το ευλογεί, δεν το παραδέχεται και με μυρίους τρόπους κοιτάζει πάντοτε να το υπενθυμίζει στους ανθρώπους ότι θα βρεθούν κάποτε μπερδεμένοι μαζί του. Θα βρεθούν μπερδεμένοι κάποτε μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέει το εσύ. Τότε ο Δαβίδ είπε προς τον μηνυτή, ούτω θέλεις πει προς τον Ιωάβ. Μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, γιατί η Ροφέα κατέφαγε ορισμένους κλπ. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα στείλω εγώ άλλους, θα καλύψει το μέτωπο εκείνο και θα καλυφθείτε. Τόσο έλεγε μέσα του, αρκεί που έγινε αυτό που ήθελα εγώ, που έφυγε αυτός από τη μέση και πλέον εγώ θα την έχω πλέον δικιά μου αυτή. Όταν δε ήκουσε η γηνή του ορίου, έμαθε ότι ο Ουρίας, ο ανήραυτής, απέθανε, επένθησε δια τον άντρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλε ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού. Και έγινε γηνή αυτού και γέννησε εις αυτόν ιόν, τον ιόν αυτόν της μοιχείας. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακό στους οφθαλμούς του Κυρίου. Ναι μεν ωραία για αυτόν εδώ, αλλά για τον ουρανό δεν ήσανται σωστά αυτά τα οποία έλαβαν χώρα. Η αφορμή βέβαια όλων αυτών, όπως ξέρετε, είναι η ειδονή. Η ειδονή από εκεί ξεκινάει. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σάρκ δεν εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, να καταδυναστεύει το πνεύμα, εδόθη να εξυπηρετεί το πνεύμα, εδόθη δούλη προς την ψυχή. Και υπάρχει δυστυχώς διασαρκώς απώλεια, εκεί που εδόθη σαν ένα κλουβί να περιποιείται και να προύει το πουλί μέσα που λέγεται ψυχή, γίνεται το τελείως αντίθετο και χάνεται η ψυχή εξαιτίας της σαρκός. Δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στο σημείο αυτό. Προσέχετε όσο μπορείτε και μη ενδίδετε εις τας επιθυμίας της σαρκός. Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει την αδυναμία του ανθρώπου, ποντάρει πάντοτε προς τα εκεί. Και αν έχουμε 100 κολλασμένους, οι 98 είναι εξαιτίας της σαρκός. Από σαρκικά αμαρτήματα, στην τελευταία ανάλυση, έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Να μου επιτρέπετε στη συνέχεια να σας μετέφερα μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με την ειδονή, η οποία γίνεται αιτία της καταστροφής της ψυχής του ανθρώπου. Η ειδονή, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, άγγιστρον εσύ, είναι ένα αγγίσφολιαν έλκον που πιάνει ψυχές, το αγγίσφι της ειδονής και της έλκης στην απώλεια. Η ειδονή μήτυρ της αμαρτίας, η ειδονή τροφός του αιωνίου σκόλικος. Ο προσκερών, η οποία προσκερών καταλιένει, καταγλυκένει τον απολάβοντα, που δημιουργεί κάποια ιδίτητα, μια ευχαρίστηση, ύστερον δε πικροτέρα σχολή. Τα θανατώσεις ποιείται, αλλά έπειτα όμως είναι η πικρία από την προσωρινή αυτήν απόλαυση. Ο Χριστός μας την αμαρτία κατεξοχήν τη σαρκική την παραδειγμάτισε με τα ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα πράγματι, όταν κανείς θα μαθήσει, αισθάνεται κάποια ιδίτητα εξ αυτών, όμως τα φτύνει έπειτα για δεν είναι για το στόμαχό του. Έτσι είναι και οι ειδονές και τις ξέρετε. Μα είτε κρασί είναι, είτε σάρκ είναι, είτε χαρτί είναι, και γυναίκα είναι, δεν ξέρω τι είναι. Θύομαι επάνω σε αυτήν. Ο ίδιος έχει και μια άλλη σκέψη και λέγει: ειδονή εσύ το μέγα κακόν δέλεαρ, το χειρότερο δέλεαρ, το χειρότερο δέλεαρ που βάζουμε μπροστά στο αγγίστρι. Διήν ευέπομπτη μάλιστα προς την αμαρτία νεσμέν, και μάλιστα σε αυτούς οι οποίοι είναι εύκολοι προς την πτώση προς την αμαρτία της σαρκός. Επίσης πάσα ψυχή ότι υπό αγγίστρου προς τον θάνατον έρχεται. Και οι άνθρωποι μάλιστα οι οποίοι συνηθίζουν προς τα εκεί, αυτοί δεν πρόκειται να σηκωθούν ποτέ. Ο άνθρωπος αυτός κατεξοχήν πόνταρε, έπεσε από τη μυχεία. Μυχεία βέβαια παρουσιάζεται ως μία εύκολος εξώθυρα που παραβιάζεται εύκολα, χωρίς πολλές επιπτώσεις. Έτσι είναι για τον άνθρωπο. Δεν βρίσκεται μπροστά σε μια παρθένο να έχει να του ζητάνε ευθύνες. Αλλά για το Θεό όμως δεν είναι έτσι. Είναι μια αμαρτία που και αυτή η φύση δεν τη δέχεται. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας σε ένα πατερικό που λέγει το εξής, ότι και έτσι παρουσιάζει την οικία των δύο ξεχωριστών ανδρογίνων, γιατί το καθένα είναι βασίλειο δικό του το ανδρόγινο από τη στιγμή που θα στεφανωθεί. Δεν ανήκει ο άντρας στο σώμα του, αλλά ανήκει και στη γυναίκα του. Και η γυναίκα δεν ανήκει στο σώμα του δικό της, ανήκει και στον άντρα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνη της και να το προσφέρει ως μέλος φόρνης ή μιχαλίδος ή ούτω καθεξής.
1: Τι βαδί?
0: Υπάρχει ένα φίδι που το λέμε έχιδνα. Ξέρετε με τι συνέχεται η έχιδνα? Πηγαίνει στην ακρογιαλιά στη θάλασσα και σφυρίζει.
2: και βγαίνει ένα φύζι, ένα ψάρι από μέσα που λέγεται Σμύρνα, σαν φύζι, και συνέρχεται με αυτό.
1: Ακούτε?
2: Ψάρι με φύζι και φύζι με ψάρι. Παράξενα πράγματα αυτά. Γεννήματα εχιδνών, τα οποία είναι απούσε, από μυθία. Μόσασε τι είπε ο Χριστός μας για τους Εβραίους. Λέγει λοιπόν ένας πατήρ πάνω σε αυτή τη σκέψη το εξής. Μυθία της εσύ της φύσεως, και τη φύση λέει μπορεί να δεις, ή της εχίδνης και θαλατίας μυραίνης επιπλοκή. Αυτή στην ουσία των δύο αυτών βλέπεις καθαρά, λέει εδώ, να μυχεύεται η φύση. Διδαχθεί το σανούνι. Ας πάρουν λοιπόν μάθημα ή της αλωτρίης επιβουλεύοντες γάμοι, είναι που πάνε και βάζουν τη μύτη τους στο κρεβάτι του αλουνού ή στο κρεβάτι της αλληνής. Ποταπώ ισχύ με ερπετό, παραπίστη ότι είναι όμοι με το φίδι, με την οχιά ή με τη Σμύρνα. Αυτός που κάνει αυτά τα πράγματα. Κατεσταλέσω τα πάθη, τα ακολάστω. Και να κατασκήνουν τα πάθη που τα ακολάστω, τη θαλατίης δόγμαση πεπαιδευμένων. Να πάρουν, λέει, διδασκαλία από τα ψάρια που βρίσκονται στη θάλασσα και συγκεκριμένως από τη Σμύρνη αυτή. Ακόμη, όπως έλεγα το πρωί στην εκκλησία, η φύση γενικά μιλάει ότι δεν συμφωνεί με την ηχεία. Γι' αυτό βλέπουμε και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο βλέπουμε να αντιτάσσεται. Θα δείτε ότι αν διαβάσετε το Σολομώντα θα βρείτε τέκνα μοιχών ατέλεστα έτσι. Πάνε χαμένα. Δεν προκόβουνε ποτέ. Το σπέρμα των μοιχών δεν προκόβει ποτέ. Βέβαια, οι μοιχοί δεν μοιχεύουν για να κάνουν παιδιά. Αλλά αν κάνουν παιδιά, τα παιδιά θα έχουν άσχημο τέλος. Θα δείτε στη συνέχεια ότι το παιδί αυτό της μοιχείας πέθανε. Δεν το εδέχτη ο Θεός. Παρότι αυτός μετενόησε, το παιδί όμως πέθανε. Το έβγαλε από τη μέση. Δεν μπορούσε να το βλέπει η δικαιοσύνη του Θεού και ταυτόχρονα ο κόσμος ένα βασιλιά να έχει νόθο παιδί. Εάν παραδείγματι κοιτάξετε μία ποικιλία πορτοκαλιών, θα βρείτε ότι δεν έχει σπέρμα μέσα, δεν έχει κουκούτσα. Και μάλιστα αυτά εμείς τα προτιμούμε, διότι είναι γλυκύτερα και δεν έχουν και κουκούτσα. Αυτά προέρχονται εκ μυθείας. Από δύο ξεχωριστές οικογένειες, δύο ξεχωριστές ράτσες, ενούμενες δεν έχουν πέραν σπέρμα. Κατηραμένες από το Θεό. Έχουν γλύκα, όπως έχει γλύκα και η μυθεία προσερών. Αλλά σπέρμα δεν έχει, διαδοχή δεν έχει. Της απαγορεύει ο Θεός, διότι προέρχεται από μυθεία και θέλει να υπενθυμίζει τους μυχούς και τις μυχαλίδες να προσέχουν στο σημείο αυτό. Εάν κοιτάξουμε να δούμε έναν ημίωνο, να του ρωτήσουμε την οικογένεια, θα δούμε ότι προέρχεται ο ημίων από μυθεία. Ο ημίων είναι παράγωγο του ύπου και του όνου. Πολλαπλασιάζεται, δεν πολλαπλασιάζεται, δεν έχει σπέρμα. Δεν το δέχεται ο Θεός. Το έχουμε εμείς, το χρησιμοποιούμε και γεράμε άλλα τα μουλάρια. Εν τούτης όμως, διαδοχή δεν έχουν. Ο Θεός δεν συμφωνεί να πολλαπλασιαστεί το σπέρμα εθνικία. Δεν ξέρω αν είσαστε από περιοχές που είναι κάτι πουλιά, εμείς θα λέμε ατσάραντους στην περιοχή μας. Και αυτό είναι διασταύρωση από γαρδέλι, από καρδερίνα και από κανάρι. Και παρότι αυτά βγαίνουν αρσενικά και εθνικά, δεν πολλαπλασιάζονται. Διότι είναι από μυθεία. Είναι από κανάρι και είναι και από καρδερίνα. Αυτή η διασταύρωση που βγαίνει, αυτή η ποικιλία που βγαίνει, παρότι έχει αρσενικό και εθνικό, δεν πολλαπλασιάζεται. Εάν σύστηκε ο πίστη και λέει, οι λύθοι και κράξονται, θα μιλάνε τα λιθάρια. Έχω ακόμη να σας πω αναφορικώς με τα αποτελέσματα της μυθείας. Σοβαρά πράγματα. Παραδείγματι, στην κατοχή, όταν βρίσκεται η ταξιαρχία κάτω στο Ελαραμέι, εκεί έλαβε χώρα το εξής. Ξέρετε ότι υπάρχουν καμήλες και μάλιστα σε χρώμα καφέ. Όμως είναι μία ράτσα καμηλών, η οποία είναι σε χρώμα λευκό. Και αυτό το καμηλόδερμα έχει δεκαπλασίως ακριβότερο από το καφέ. Και κοιτάζουν να το πολλαπλασιάσουν, αλλά είναι δύσκολο να πολλαπλασιάσουν τις λευκές καμήλες. Ένας λοιπόν καμιλιέρης είχε μία καμήλα μητέρα και έκανε και ένα καμιλάκι αρσενικό. Υπέλησε τώρα να πολλαπλασιάσει. Και κοίταζε κατά κάποιον τρόπο να βάλει το παιδί να πάει με τη μητέρα του για να κερδίσει χρήματα αυτός. Και αυτό δεν επήγαινε. Πάλεψε πολύ καιρό. Δεν επήγαινε. Κάποτε, δεν ξέρω πόσο δελέας, πόσο κατάφερε, πόσο ξεγέλασε, του κάλυψε το πρόσωπο τι του έκανε και το έβαλε με τη μητέρα του. Έπειτα ως ταρσιστικό του το απεκάλυψε. Και όταν αυτό είδε ότι επήγαινε τη μητέρα του, ορμά επάνω στον καμιλιέρη, τον βάζει κάτω και τον έσκασε. Το χτυπήσανε με καρέκλες, με ξύλα, πήγαν να το σπρώξουν, τίποτα. Τον έσκασε τον καμιλιέρη. Έφυγε ο καμιλιέρη. Ένα άλλο επίσης που αλλημονόμαστε εν ημέρα Κρίσεως είναι το εξής. Δεν ξέρω αν ίσως από τα Τρίκαλα. Ακούω πολλούς από την Καρδίτσα. Περνάτε από μια διασταύρωση που αφήνεται δεξιά σας στο μοναστήρι. Είναι μια κομμόπολη εκεί. Εκεί πηγαίνουν πολλοί θελαργοί το καλοκαίρι. Πηγαίνουν θελαργοί και φτιάχνουν πολλές. Εκεί υπήρχε ένας του καφενείου άνθρωπος, τεμπέλ. Και βλέποντας εκεί επάνω τις φωλιές, σκέφτηκε να κάνει ένα παιχνίδι. Και πήγε και πήρε ένα παπάβουλο και πήγε και το έβαλε επάνω που έλειπαν σε κάποια στιγμή το ζεύγος, έβαλε το αυγό επάνω. Μαζί με τα άλλα που είχε ο πελαργός. Ο πελαργός θα επόασε πότε η πελαργή να πότε ο πελαργός. Και βγήκανε αυτά τον κανονικό καιρό. Βλέπουνε όμως, τώρα παρακολουθούσαν να δούνε τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Βλέπουνε όμως ότι το ζεύγος ίστατο περίλυπο και μάλιστα περίλυπος υπελαργίνα ίστατο και παρακολουθούσανε τι είναι αυτό. Αυτή μαζεμένη στην άκρη ούτε έφευγε να πάει να φάει τίποτα. Αυτός κοίταζε σχεδόν όλη την ημέρα τη φωλιά. Δηλαδή έβλεπε ότι κάποιος φρέσκος ήρθε εκεί πέρα. Κάποιος ξένος προς τη συγγένεια μπήκε εκεί. Εν πάση περιπτώσει παρακολουθούν. Και τι βλέπουν. Βλέπουν μία ημέρα 20-30 πελαργούς να έρχονται και να κάθονται γύρω-γύρω-γύρω από τη φωλιά σαν εισαγγελείς. Όχι. Η πελαργίνα στην άκρη περίλυπος και το κεφάλι κάτω. Ως προδεδειμένη. Ένοχος Μιχαλής. Που το βρήκε σε αυτό, δεν είναι δικό μας. Έπειτα από πολλή ώρα, σαν να έγινε συμβούλιο μεταξύ των, όρνησαν όλοι μαζί και την εσκότωσαν την πελαργίνα. Και πέθανε η πελαργίνα. Τι θα πει στις δικές μας και τι θα πει στις δικούς μας, πέθανε η πελαργίνα. Δεν ξέρω λοιπόν πώς εσύ το σκέφτεσαι αυτό. Θα πει κανείς, δόξα τω Θεώ, που δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Δεν βρέθηκα ποτέ την ανάγκη να πω στο πνευματικό ότι υπάτησα το σύζυγό μου, ότι υπάτησα τη σύζυγό μου. Γιατί πολλοί πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι εκεί. Είναι καλό αυτό, το να μην φτάσει κανείς εκεί. Μήπως έχει γίνει όμως αιτία άλλοι να κάνουν αυτή τη δουλειά και εσύ τους έχεις βοηθήσει. Είσαι εξίσου ένοχος. Γι' αυτό το εξομολογήσεις ότι φύλαξες την ώρα εσύ. Την κάλυψε στην κυρία, ότι έδωσε το κλειδί του δωματίου, ότι έδωσε το αυτοκίνητό σου, ότι έδωσε χρήματα, ότι κάλυψε που θα πάει να το πετάξει στο γιατρό. Αυτά δεν τα έπεσε, που τα συζητείς, που τα ξέρεις, που σου τα λέει κάθε μέρα στο τηλέφωνο, που ήταν χθες το βράδυ, τι έκανε κλπ. Αυτά δεν είναι τίποτα, Ούτε έχουν υποθεί ποτέ στο πνευματικό αυτά. Και αυτά ξέρετε από πότε ξεκινάνε. Από τότε που είμαστε αθρανία, μικρά παιδιά. Που η μία καλύπτει την άλλη. Και ο ένας καλύπτει τον άλλον. Και θεωρείται ένοχος εκείνος ο οποίος θα πει: κυρία, η δεσποινή στάδε με ένα μαντράχαλο 5 μέτρα γύριζε από εδώ και από εκεί. Αυτό θα θεωρηθεί καρφί. Είναι από δύο φομπέως αυτός. Πρέπει να την καλύψει οπωσδήποτε η φιλανάδα ή ο φίλος ο φίλο. Έχουν φτάσει στο πνευματικό αυτά. Αλλημονόμαστε. Ο Ιωσήφ, όταν είδε τη Μαρία έγκυο, δεν μπορούσε να την κρατήσει στο σπίτι. Δρόμο τη. Δίκαιο σών και μη θέλω να πει παραδειγματίσαι. Έξω, θα φύγει. Θα ρίξει φωτιά από πάνω να με κρατήσει. Πώς εμισκεπάζουμε λοιπόν την ηθεία, πώς σκεπάζουμε την πορνεία, πώς διευκολύνουμε, πώς δίνουμε μεσάζονται, πώς κάνουμε προξενιά διαφθοράς, πώς δίνουμε μαστροπή. Κατηγορούμε ορισμένες οι οποίες προαγάγουν και λοιπά. Αυτή τη δουλειά δεν κάνουμε εμείς. Ή τι κάνουμε με το γάτι από το τηλέφωνο από το σπίτι μας. Τι άλλο κάνουμε εμείς όταν καλύπτουμε την υπόθεση του άλλου. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνεις. Θα δείξεις με τη στάση σου ότι γνωρίζεις την κατάσταση και ότι εγώ δεν θέλω να μετάσχω στην κατάσταση. Να μην ξαναμουφθείς εμένα. Σε συγχωρώ σου, κλείνω το τηλέφωνο, να μην ξαναμουμιλήσεις για τέτοια υπόθεση σε μένα. Και αν κοιτάξεις να μαζευτείς στο σπίτι, τον άντρα στα παιδιά σου, εσύ τη γυναίκα στα παιδιά σου. Αυτό θα κάνει. Προσέξτε, δεν ξέρω τι έχετε μέχρι σήμερα στη ζωή σας. Λυπούμε πάρα πολύ που ομιλώ έτσι, αλλά τα πράγματα είναι έτσι. Μεγάλο αμάρτημα λοιπόν η μυθία. Δεν τη δέχεται τόσο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ, εφάνει κακό στα μάτια του Θεού. Αποτέλεσμα. Τι κάνει τώρα εσύ θέα, για το πλάσμα σου, τι κάνω, άκου. Και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ. Ο Νάθαν είναι προφήτης τώρα. Και στέλνει προφήτη προς τον προφήτη. Και ήρθε προς αυτόν. Και είπε προς αυτόν. Δεν του είπε τι θα πάει να κάνει, τι θα πάει να πει. Είναι προφήτης. Σαν άνθρωπος θα του μιλήσει το πνεύμα του Άγιον, τι θα κάνει εκεί που θα πάει. Αποτέλεσμα. Και είπε προς αυτόν. Ήσαν δύο άντρες, του λέει, βασιλεύς εν πόλη τιμή, ο εις πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ο πλούσιος είχε τίμια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε φτωχός δεν είχε άλλο. Είναι μία μικρά ναμνάδα την οποία ανηγόρασε και έτρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά των τέκνων αυτού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε. Και το κόλπο αυτού εκοιμάτω και είδε εις αυτόν ως τηγάτη. Ήρθε δέτης όμως, ήρθε κάποιος διαβάτης προς τον πλούσιον. Και εφιδωλεύει ο πλούσιος να λάβει εκ των ποιμίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού για να ετοιμάσει τον οδηπόρο τον ελθόντα προς αυτόν. Και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε να αυτήν δια των άνθρωπων τον ελθόντα προς αυτόν. Τότε εξήφθη η οργή του θυμού, θύμωσε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή. Η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Άσαν. Δι Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος όσης έπραξε τούτη. Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον. Επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστηκε. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, τι είσαι ο άνθρωπος. Πού το λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα από το Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκχειρός του Σαούλ και δέδωσα σε σένα τον οίκο του Κυρίου σου και γυναίκα του Κυρίου σου, τον κόλπο σου και έδωκα στον Ιών Ισραήλ, τον Ιούδα, έδωσα. Γιατί κατεφρόνησες ο λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις το θαλμούς αυτού, ουρίαν των Χεταίων επάταξες εν Ρομφαία και τη γυναίκα αυτού έλαβες σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσα σε τη Ρομφαία των Ιών Αρμών. Τώρα λοιπόν, δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ η Ρομφαία εκ του οίκου σου. Επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες την γυναίκα ουρίου του Χεταίου για να είναι γυνή. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω εγγύρι εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλει λάβει τα γυναίκα σου έμπροσθεν των οφθαλμών σου και δώσει αυτά στους πλησίους σου και θέλουν κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτων. Διότι εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάνει τούτο πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ, τιμάρτηκα το Κυρίο, το παραδέχουμε, το έκαμα αυτό το οποίο λέει. Έτσι είναι, τον σκότωσα και του πήρα τη γυναίκα και αξίζω. Τιμάρτηκα το Κυρίο, όχι όπως λέμε, πάτερ μου υπάτησα το σύζυγό μου, ξέρω εγώ μια φορά, δυο φορές, πάτερ υπάτησα τη σύζυγό μου. Κατεπάτησα τον νόμο του Θεού περί μοιχείας, πάτερ μου. Όχι πάτησα το σύζυγό μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατεπάτησα τον νόμο του Θεού. Κατεπάτησα το Θεό. Δεν τον άκουσα το Θεό. Αυτό είναι. Τιμάρτηκα το Κυρίο. Το παραδέχτηκε. Εμείς θα λέγαμε και ποιος θα βρεθά και να προσέχει τη γλώσσα σου και ξέρει ότι μιλάς. Μακάρι να σε γυάλισα και εμένα. Τώρα τα δικά μας εμείς να καλύψουμε. Τι να καλύψουμε, τα ακάλυπτα που δεν καλύπτονται ποτέ. Απάντησε όταν αυτός είπε ότι ναι. Απάντησε αμέσως. Και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Δεν θέλει να αποθάνει. Γιατί έπαινα τον φωνεύσουν στα μυχό και στα φωνιά. Έπαινα πάλι στα επίχειρά του, κατά αναλογία που εργάστηκε. Τι βλέπουμε. Προφήτης εξομολογεί προφήτην. Και προφήτης συγχωρεί για λογαριασμό του Θεού προφήτην. Και ο Κύριος διεμού βέβαια παρέβλεψε το αμάρτημά σου. Του το συγχωρεί. Και συνεχίζει και του λέει το εξής. Επειδή όμως διατάσσεις πράξεως έδωσες μεγάλη να φορμήσεις εχθρούς του Κυρίου και εις τον Κύριο να τον βλασφημίσεις, δια τούτο το πεδίο το γεννησένησε, εξάπαντος θέλει αποθάνει. Δεν θα ζήσει το παιδί αυτό. Θα φύγει από τη μέση. Δεν μπορεί να είναι νόσο παιδί και μάλιστα του βασιλιά το παλάτι και να λέει ο κόσμος

Όταν έκανε αυτές τις μηχανογραφίες που έστελνε διαταγές και έφερε τον άνθρωπο πίσω και τον έβαλε από εδώ, από εκεί, τον εμέφυγε κτλ., είχε στείλει τον Νάθαν να πάει για να βοηθήσει εκεί. Και ο διάβολος, λέγει μία παράδοση, τον εξεγέλασε στον δρόμο. Στον δρόμο ευρέθηκε ο Νάθαν μπροστά σε έναν σαν εκείνο τον περιπεσόντα εξουσιστά, σε έναν ελκομένο, σε έναν τιμωθάνατον. Και έμεινε μαζί του τρεις ημέρες να τον βοηθήσει, να τον θάψει και να τον περιθάψει, να τον μεταφέρει κάπου για να μην πεθάνει. Και μέσα στον χρόνο αυτόν έγινε η πτώση του Δαβίδ από εκεί. Είχε στείλει να τον προλάβει. Σας λέγω και αυτή την πτυχή, διότι ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να τον προλάβει αφενός, και αν εν τέλει δεν θέλει ο άνθρωπος να υπακούσει τα προληπτικά μέτρα που του παίρνει ο Θεός, και εκ των υστέρων θέλει τη μετανιά του. Ο Δαβίδ είναι ο τρίτος στη σειρά ο οποίος μετενόησε. Γιατί υπάρχει κι άλλος χρονολογικός, ο Κάιν, που και αυτόν έγιναν ενέργειες, αλλά αυτός δεν μετενόησε. Εδώ δεν θέλω να ξέρετε, θα σας πω και δύο λόγια για τον Κάιν, για αυτό που έχω περιθώριο, ότι όπως του είπε το παιδί, μέσα σε 7 μέρες πέθανε. Όταν το παιδί αρρώστησε, αυτός έβγαλε τα βασιλικά, φόρεσε ένα σάκο και πήγε και κάθισε πάνω σε στάχτη και έκλαιγε και προσήφιε το μέρα νύχτα. Δεν έτρωγε, δεν έπινε τίποτα. Πήγανε διάφοροι εκεί αυλικοί και λοιπά να το μεταπίσουν να φάει, να μην πάσει τίποτα. Τέλος πάντων το παιδί είναι, θα γίνει καλά, να τον παρηγορήσει, τίποτα. Κάθισε 7 μέρες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε, να κλαίει 7 μέρες, το τι γινόταν, τι έγινε. Κατήτησε ένα ράκι. Την 7η μέρα πέθανε το παιδί. Όταν πέθανε το παιδί, ποιο να πάνε του πει ότι πέθανε το παιδί. Αν μέχρι τώρα έφτασε αυτή την κατάσταση, τον ζωντανό παιδί, όταν μάθω ότι πέθανε, τσέκο, θα πεθάνει αυτό. Δεν τολμούσε κανείς. Αλλά ο Θεός ήταν έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή, και του είδε που εθορυβήθησαν. Και μιλάει σε έναν και του λέει, τέσσερι και το παιδί, κόκαλο. Λέει, πού το ξέρει αυτό. Λέει, ναι, λέει, πέθανε. Δεν έγινε τίποτα. Σηκώθηκε, πήγαινε, πλήθηκε, πήγε στην εκκλησία, προσευχήθηκε στο ναό, άλυψε το κεφάλι του με λάδι κλπ. Και πήγε στην τράπεζα για φαγητό. Δεν πήγε εκεί που ήταν το παιδί. Όταν είδα λοιπόν και γύργησε έτσι, και λέει, πάει, τρελάθηκε. Μέχρι εδώ ήταν ο άνθρωπος, την έπαιξε. Γιατί αυτή δεν είναι, όπως νομίζουμε εμείς, η οδός σε μια τέτοια περίπτωση. Θα αρχίσουμε τις φωνάρες, θα αρχίσουμε τα αυτά, θα πάμε να πέσουμε απάνω τους, θα χτυπιόμαστε, τα συνηθισμένα τα δικά μας. Μπας περιπτώσει του βάλανε να φάει και κάθεται να φάει. Τον φέρανε τώρα γύρω γύρω να δούνε πώς του ήρθε. Πώς. Είδε αυτός πάλι ότι τον βλέπουν περίεργο. Λέει, τι θα συνέχει, τι θα σε απασχολεί. Τι είναι. Μια και μίλησε ένας πιο έτσι μαέστρος. Του έδειξε το ερώτημα, του λέει, βασιλές, λέει, μας την έχει, λέει, το εξής. Λέει, πείτε μου, τι σας απασχολεί. Λέει, σε είδαμε, όταν το παιδί 7 μέρες ήταν άρρωστο, εσύ έκλαιγε, καθώς ήταν πάνω σε στάχτη, προσήφιες το, νηστικός κλπ. Τώρα το παιδί, λέει, πέθανε. Και έρχεσαι και πλένεσαι, κάνει τη χαρά. Και περνάει το κεφάλι σου με λάδι, πηγαίνει στον ναό προσεύχεσαι και έρχεσαι κάθε και τρώει. Και λέει, τι ήθελα να κάνω. Ξέρετε, λέει, γιατί ανοίγησα έτσι. Όσο το παιδί, λέει, ήταν ζωντανό, προσευχόμουν στον Θεό και έλεγα, τιμώρησε εμένα, και άρεσε το αυτό, τι φταίει το καημένο, γιατί να φύγει αυτό. Εγώ είμαι η αιτία της αμαρτίας. Αυτό εγώ το φταίξα. Τιμώρησε εμένα και άρεσε το αυτό. Και ήλπιζα, αν νομίζει ότι έτσι πρέπει να γίνει, να το αφήσει το παιδί. Τώρα όμως ο Θεός είπε ότι δεν πρέπει να το αφήσει και το πήρε το παιδί. Και πέθανε το παιδί. Όσο ήταν ζωντανό, προσευχόμουν να μην πεθάνει. Τώρα, λέει, πέθανε. Εγώ, λέει, θα πάω προς εκείνο. Εκείνο δεν έρχεται, λέει, προς εμένα. Και αυτό ακριβώς και θα γεφθεί. Ποιος θα πιστεύει αυτό το πράγμα. Εμείς στηρίζουμε και τον πόλεμο του Θεού. 3 χρόνια δεν πάμε στην εκκλησία.

0: θυσία, ούτε σε ανάσταση κλπ. Μπορούν να έρθουν τα ξαδέρφια, οι ψιές, να μας βγάλουν έξω να ξεσκάσουμε και γυρίζουμε μέσα δύο φορές σκασμένοι. Την εκκλησία που μπορούμε πραγματικά να παρηγορηθούμε, να προσευχηθούμε και για το πρόσωπο που έχει πάρει ο Χριστός στα χέρια, αυτό είναι στη συνέχεια αυτό, αλλά σας το παρατρέχω για να μου δοθεί η ευκαιρία να σας πω δύο λόγια για το άλλο θέμα, το οποίο βλέπω δεν θα με πάρει να το πω το άλλο. Λοιπόν, εν κατακλείδι με αυτά που σας είπα τώρα, βγαίνει ότι ο Θεός μακροθυμεί προς όλες τις κατευθύνσεις, για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις αμαρτίες, όποιες κι αν είναι, σε ποσότητα και σε ποιότητα. Αυτό να μην σας στενοχωρήσει ποτέ, ότι εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός. Αν δεν έχει κανένα ρόλο. Αν παραδεχτούμε ότι εγώ, ξέρετε, έχω αυτή την ώρα το φάκελό μου από του Κάιν, του αδελφοκτόνου, το πρώτο έγκλημα, μέχρι όλων των κακούργων, των παρανόμων, των ασώτων, τη τελεία των αιώνων, όλες αμαρτίες επάνω μου. Δεν χρειάζεται πολλά έξω. Μάρτυκα, Κύριε. Έτσι. Το παραδέχτη. Κάμε το ελαιός. Μην κάνεις κάτι δικαιοσύνη.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντε συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτω ερ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκους άσμου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψει επλάτην άσμου. εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α, λέγετε εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς μου. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατένατη των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνο ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένε και εν του ελαίου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο ο μνημονεύων σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου, πλούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε Θεός μου, επί σύ ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδική εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείται εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτής ο ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώποτη επισκέπτη αυτών, η λάτωσα σε αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω με σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σοι, ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπους. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επισύοι γινόσκονται στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότο σαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν, ηνατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδεία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού. Ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου. Υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν την παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε τον πενήτο. Υπεγάρ εν καρδία αυτού. Επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εις οίκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπωση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορήμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χίλι ημών παρημίνεστη. Τι ημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε Κύριε επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσον μου Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντί με, και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός δέκατος τρίτος. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμασιν. Ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν. Ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβου. Ούκην φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. της δώσει αξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίος σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, όσου και δόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ούκε ποίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ου καθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν ασθένεια αυτών με τα ταύτα ετάχυναν, ου μη συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σίω αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσει τον όσιον σου ειδίν διαφθορά. Εγνώρισά με οδού ζωή, πληρώσει με εφροσύνη με το του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ουχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, οσόζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσκουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με, ως ηλέον έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και έτον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα τρίτον, Ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτωρ μου. Ενώ αν επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου, και εν το θλίβεστε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσετε εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλεδι ήλθον χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού που καπέστησαν απ' εμού. Και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από τις ανομίας μου και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετον άμωμο την οδό μου. Καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον, συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ιχνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπεμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση, Κύριε, και το ονόματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, από άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσω με και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νην έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλέσα ομεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού που καστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέει του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρυ πάντας τους μισούντασε. Ότι σθήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν ει σε κακά, διαλογίσαν το βουλά, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων, εν τη περιλήπη σου ετοιμάσει το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχες μη, είναι ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει και νυκτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επισήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. επισήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν, με ελάλησαν, εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχη πολύ, ταύροι πίονες περιέσχομαι. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτόν, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως η κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές μου. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτού απ' εμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ μου. Παρά σου έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσους οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται η καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά οι ερχομένοι και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσε. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξε με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τι σαν αβίστης το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ακούσαμε τους ιερούς ύμνους που εψάλισαν σήμερα, ότι το γενέθλιο της Παναγίας μας είναι υπόθεση παγκοσμίου χαράς. Και βέβαια για τα κριτήρια του κόσμου που είναι μακριά από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι ακατανόητο. Για μας όμως που με τη χάρη του Θεού πιστεύουμε εις τον Τριαδικόν Θεόν και στον σαρκοθέντα λόγων του Θεού, είναι πολύ εύκολο να κατανοηθεί ότι πράγματι η γέννηση Παναγίας μας είναι υπόθεση, πρέπει να είναι υπόθεση παγκοσμίου χαράς και προπάντων χαράς της Εκκλησίας. Εξήρας μήτρας, εξήρας γυναικός, ηλικιωμένης, εγεννήθη η κυρία Θεοτόκος. Θαύμα. Δεν είναι δυνατό σε αυτή την ηλικία και μια στήρα γυναίκα να γεννήσει τη γατέρα. Οικονομία Θεού. Έλυσε την στηρότητα της Αγίας Άννης, αλλά περισσότερο έλυσε τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως, διότι η ανθρωπίνη φύση μετά το χωρισμό της από τον Θεό έγινε στήρα, πνευματικό στήρα. Οι άνθρωποι κάναν παιδιά, γεννούσαν παιδιά, αλλά δεν μπορούσαν να γεννήσουν τον Θεό μέσα. Και γι' αυτό η ανθρωπίνη φύση ήταν στήρα. Έπρεπε λοιπόν να λυθεί η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Επιτέλους να βρεθεί κάποια ψυχή, κάποια ύπαρξη, κάποια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να γεννήσει τον Θεό. Και έτσι θα ελύεται η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Να μπορεί η ανθρωπίνη φύση να γίνει Θεοτόκος. Και αυτό έγινε με την κυρία μας Θεοτόκο, την Παναγία μας, η οποία εξήρας μητρός εγεννήθη για να λύσει τη στηρότητα όχι μόνο της μητρός της αλλά και της ανθρωπίνης φύσεως. Και όντως, θαύμα μέγα, η ανθρωπίνη φύση εν τη Θεοτόκο εγέννησε τον Θεό. Είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιο. Δεν υπάρχει άλλο μυστήριο στον κόσμο που να είναι ανεπανάληπτον, μοναδικών, θαύμα θαυμάτων, σαν και αυτό που έγινε δια της Θεοτόκου, η γέννηση του Θεού δια της Θεοτόκου. Πώς, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας, η κοιλία της Αγίας Θεοτόκου έγινε το εργαστήριο της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων. Οι δύο φύσεις, η Θεία και η Ανθρωπίνη, ενώθηκαν μέσα στην κοιλία της Αγίας Θεοτόκου και έτσι αυτή η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, η Μαρία, εγέννησε τον Θεό. Τι θα ήμεθα εάν δεν είχε γεννηθεί ο Θεός? Τι θα ήμεθα εάν δεν υπήρχε η Παναγία μας να έχει τη δυνατότητα, την αγιότητα, την χάρη που μόνη αυτή είχε μεταξύ όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, για να μπορέσει να φέρει τον Θεό στον κόσμο. Και τώρα, άπαξ και ελήθη η στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως δια της Θεοτόκου, μπορεί και κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστόν και αυτός να μην είναι στήρος πνευματικά, αλλά διά του Θεού, του Χριστού, να γίνεται και αυτός γόνιμος, να γεννά τον Θεό μέσα του, να είναι Χριστοτόκος τροποτινά, να γεννά τον Χριστό μέσα του, να έχει τον Χριστό μέσα του και να είναι ενωμένο με τον Χριστό. Και αυτός είναι και ο προορισμός του κάθε ανθρώπου. Η Παναγία μας άνοιξε το δρόμο να γίνουμε γόνιμοι εν Χριστώ. Είτε έχουμε σαρκικά παιδιά είτε δεν έχουμε. Είτε είμεθα μοναχοί είτε είμεθα κοσμικοί εν το κόσμο, γιατί κοσμικός δεν είναι ούτε ο χριστιανός που είναι στον κόσμο, είναι άνθρωπος του Θεού. Κοσμικοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το πνεύμα του κόσμου. Αλλά οι χριστιανοί που ζουν στον κόσμο και ζουν εν Χριστώ δεν είναι κοσμικοί, είναι και αυτοί χριστοφόροι. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε και την ευθύνη που έχουμε όλοι μας, πώς θα μπορέσουμε κάθε λεπτό της ζωής μας να γεννούμε τον Χριστό μέσα μας. Και σε αυτό μας βοηθάει η Παναγία μας. Η πρώτη γεννήσεσα τον Χριστό μας βοηθάει και εμάς να γεννούμε τον Χριστό μέσα μας και να είμεθα χριστοφόροι. Και αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε και εμείς στήριοι. Μοιάζουμε με την Αγία Άννα πρώτης γεννήσεως της Παναγίας. Πονούσε η Αγία Άννα γιατί δεν είχε παιδί, ήταν στήρα. Πονούσε ο Άγιος Ιωακείμ γιατί ήσαν στήροι, γιατί δεν μπορούσαν να γεννήσουν. Κάθε ευσεβές ανδρόγυνο Ισραηλιτών πονούσαν, δεν είχε παιδιά, γιατί περίμεναν όλοι μήπως από τα παιδιά τους, από το παιδί τους βγει ο Μεσσίας. Αλλά δεν περίμεναν ότι όχι απλώς ο απόγονος θα είναι κάποιος συγγενής του Μεσσία, αλλά θα είναι ο ίδιος ο Μεσσίας, ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν η Αγία, η Παναγία ανοίγει το δρόμο σε όλους μας και μας βοηθάει με τις προσευχές της, με την παρησία που έχει προς τον Θεό. Ο Σάκης και εμείς με πίστη και ευλάβεια την επικαλούμεθα να μπορούμε να είμεθα άξιοι να γεννούμε τον Χριστόν εν ημίν. Και αυτό το έκαναν όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας. Και πρώτοι Άγιοι Απόστολοι. Οι Άγιοι Απόστολοι ήσαν γόνιμοι εν Χριστώ, γεννούσαν τον Χριστόν και μέσα τους και στους άλλους ανθρώπους. Αρκεί να θυμηθούμε πόσες φορές ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών και φωτιστής των Ελλήνων και όλου του κόσμου, ο Μέγας Παύλος, ομιλεί αυτήν την εν Χριστώ κατοικίαν του Χριστού εν αυτό, και πως ο Χριστός ήταν ζωντανός μέσα του, ώστε να λέγει ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί ο Χριστός. Έτσι είναι κάθε άνθρωπος πιστός, αγωνιζόμενος, νιώθει ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα του και ότι αυτός δεν ζει μια ζωή ανθρώπινη, αλλά ζει μια ζωή θεανθρώπινη, έχοντας τον Χριστό εν την καρδία αυτού. Παρακαλούμε την Παναγία μας να μας φωτίζει όλους, να λύουμε κάθε μέρα τη στηρότητά μας, την πνευματική, και να γινόμεθα γόνιμοι εν Χριστώ. Ιδιαιτέρως εδώ στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, νιώθουμε πάντοτε πολύ χαρά όταν εορτάζουμε τις Άγιες εορτές της, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η Παναγία μας είναι μητέρα όλων των χριστιανών, είναι μητέρα της Εκκλησίας, είναι και μητέρα εδώ ημών των ταπεινών και αναξίων αγιορητών πατέρων, και με τη δική της προστασία και πρόσκληση και ευλογία και φωτισμό, και εμείς εδώ ζούμε στο Άγιον Όρος και υπάρχουμε, διότι αν δεν υπήρχε η Παναγία ούτε το Άγιο Όρος θα υπήρχε, ούτε εμείς θα είμαστε εδώ. Και έτσι την ευχαριστούμε πάντα την Παναγία και για αυτό το λόγο, και την παρακαλούμε να μας αξιώσει εδώ που μας έφερε εδώ στο περιβόλι της, να την ευαρεστούμε, να μην την πικραίνουμε ούτε με μικρές αμαρτίες ή δυνατόν, να είμεθα πάντοτε στην μητρική της στοργή, ανάπαυση και χάρη και ευλογία. Ευχόμεθα εις όλους πλούσιο των φωτισμών του Παναγίου Πνεύματος, δια της μεσητείας και προστασίας και πρεσβείας της Κυρίας Θεοτόκου.
1: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Η παράδοση μας λέει ότι 50 χρόνια ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα προσεύχονταν παρακαλώντας ο Θεός να τους δώσει παιδί. Και όχι απλώς τους έδωσε παιδί ο Θεός, αλλά τους έδωσε την Παναγία. Ένα πλάσμα το οποίο αξιώθηκε να γίνει τιμιότερη και ενδοξότερη από τους Αγίους Αγγέλους. Όλα αυτά στα μάτια μας φαντάζουν παραμύθια, ιστορίες, παραδόσεις. Είναι όμως η αλήθεια και η πραγματικότητα που απλώς εμείς δεν θέλουμε να την εννοήσουμε και να την καταλάβουμε. Ο άνθρωπος ζει την καθημερινότητά του χωρίς να θέλει να δει ότι πίσω από κάθε τι υπάρχει μία πνευματική λογική. Ζούμε την καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να έχουμε μία τέλος πάντων κοσμική αναγνώριση, μία κοσμική διάθεση, μία κοσμική αντιμετώπιση των πραγμάτων, χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα από τα βασικά. Παράδειγμα, μπορεί να πάμε σε μία τράπεζα μοναστηριακή και για μας να είναι ένα γλέντι σαν να είμαστε σε ένα ταβερνίδι. Αρχίσουμε να χασκογελάμε, να μιλάμε, να λέμε ανοησίες, να λέμε βλακίες. Και όχι να σκεφτόμαστε ότι αυτό το γεύμα που προσφέρεται τώρα δεν είναι γεύμα για να γεμίσει την κοιλιά, αλλά είναι πνευματική τροφή για να γεμίσει την ψυχή. Γιατί η κοιλιά θα γεμίσει έτσι και αλλιώς με οτιδήποτε της δώσουμε. Όμως η πνευματική τροφή είναι κάτι πολύ σημαντικότερο που το έχουμε πραγματική ανάγκη. Κάποτε ένας πλούσιος πήγε και μίλησε με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ και του λέγει: «Εγώ στο σπίτι μου έχω μάγειρες, έχω σεφ», θα λέγαμε σήμερα, «και όλοι αυτοί μαγειρεύουν με εξαιρετική λεπτομέρεια, με πάρα πολλά καρικεύματα, με όλες τις γνωστές τεχνικές. Τόσο νόστιμο όμως όσο γίνεται εσύ εκεί πέρα στο καλυβάκι σου με τα βρώμικα υλικά σου, με τα τόσο ευτελή πράγματα που έχεις, τα αλάδωτα που τρώμε, δεν μπορούν να το πετύχουν». Και ο Άγιος Σεραφείμ τότε του εξήγησε ότι υπάρχουν βρώματα για την κοιλιά, υπάρχει όμως και ευλογία και χάρις για τις ψυχές των ανθρώπων, που είναι το σημαντικό πράγμα, ξέρετε. Γιατί ακόμα και αν μας δώσουν ένα θησαυρό, ένα χρυσό, ένα κουτί με χρυσές λίρες, αν είναι ένα παιδάκι μικρό και δεν ξέρει τι είναι οι χρυσές λίρες, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει και να τις κάνει πράγματα. Και εμείς αν πάρουμε χάρη Θεού, παράδειγμα σε μια τράπεζα μοναστηριακή, αν έχουμε τη χάρη του Θεού, καθόμαστε και λέμε: «Έχει λεμόνι, δεν έχει λεμόνι, έχει αλάτι, δεν έχει αλάτι, έχει πιπέρι, δεν έχει πιπέρι, με βάλαν πολύ, με βάλαν λίγο, να βάλω λίγο ακόμη, να μην βάλω άλλο». Γιατί τα μάτια μας είναι συνηθισμένα να μιλάνε κοσμικά και όχι να αντιλαμβάνονται ότι αυτό που προσλαμβάνουμε μέσα σε έναν ιερό χώρο είναι η ευλογία. Το έλεγα προχτές στην Παναγιοπούλα και το έχω πει και εδώ πέρα πολλές φορές για μια μουσουλμάνα που μας επισκέφτηκε κάποτε. Και ήταν μια εξαιρετική κυρία, ήταν από το Ιράκ, είχε ζήσει όλη τη ζωή εκεί πέρα και είπα ότι επειδή ήταν αμακιγιάριστη και άβαυτη αυτή η γυναίκα, μου φάνηκε, ήταν γύρω στα 65, κάπως έτσι ότι θα είναι η Παναγία. Τόσο όμορφη μου φαινότανε, όχι ερωτικά όμορφη, αλλά αξιοπρεπώς όμορφη αυτή η γυναίκα, που πραγματικά μου φάνηκε ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι η Παναγία, να ήταν η Παναγία. Και όταν μπήκε μέσα στο μοναστήρι, φόρεσε μία μαντήλα στο κεφάλι της. Και εγώ της είπα μέσω του μεταφραστή ότι δεν χρειάζεται να φορέσει τη μαντήλα, γιατί δεν είναι απαραίτητο τώρα στο μοναστήρι, δεν το κρατάμε αυτό το έθιμο. Και αυτή είπε: «Εισέρχομαι σε έναν ιερό χώρο. Δεν φοράω τη μαντήλα για να μην δείτε εσείς οι μοναχοί το πρόσωπό μου και με σκεφτείτε ερωτικά, με σκανδαλιστείτε δηλαδή. Φοράω αυτή τη μαντήλα για να θυμάμαι εγώ ότι εισήλθα σε έναν ιερό χώρο και πρέπει η συμπεριφορά μου να είναι ανάλογη, αντίστοιχη ενός ιερού χώρου. Δεν φοράω το μαγιό μου για να πάω στη θάλασσα και να κάνω μακροβούτια. Φοράω λοιπόν την ιεροπρέπειά μου, η οποία θα με φέρει σε επαφή με το Θείο, θα με πάει πιο κοντά δηλαδή στο Θεό. Γι' αυτό κάνω αυτή την κίνηση. Και είπαμε πολλές φορές τα πόσα άλλα ωραία και σπουδαία είπαμε με αυτή τη γυναίκα, που ήταν πραγματικά ανεπανάληπτα. Διέκρινε ότι η απλότητά της και η αγαθότητά της είχαν ελκύσει το Πνεύμα του Θεού, ενώ δεν είχε βαπτιστεί, ενώ δεν είχε πλησιάσει το Θεό, τον χριστιανικό Θεό, τον αληθινό Θεό. Παρόλα αυτά η ψυχή της πλησίαζε και γυρόφερνε τη χάρη του Θεού, γιατί είχε αγαθή πρόθεση, πράγμα που πολλοί άνθρωποι που είναι μέσα στο χριστιανισμό το χάνουν και δεν έχουμε αυτή την επαφή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν επικρατήσουμε με έναν κοσμικό τρόπο θα είμαστε οι πιο σωστοί και οι πιο καλοί, γιατί είναι η θεολογική μας αμορφωσιά. Υπάρχει αμορφωσιά, κάποιος άνθρωπος δεν έχει πτυχία, τι να κάνουμε, δεν έχει πτυχία. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας δεν έχει πτυχία. Υπάρχει όμως και η θεολογική αμορφωσιά, δηλαδή να μην έχουμε Θεό, να μην ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι απλοί άνθρωποι κατόρθωσαν να ξέρουν πράγματα, γιατί φωτίστηκαν και ασχολήθηκαν με το Θεό. Δεν πίστεψαν το λογισμό τους. Καμιά φορά ένας αμόρφωτος λέει, αισθάνεται κόμπλεξ που είναι αμόρφωτος και βγαίνει και λέει, εσείς οι μορφωμένοι που τα κάνετε όλα καλά και εμείς οι αμόρφωτοι είμαστε κακοί. Και προσπαθεί δηλαδή να το καλύψει με τη λογική του αυτός ο άνθρωπος και όχι με τη λογική του Θεού. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι πιθανόν να μην είχαν πολλές γραμματικές γνώσεις είχαν κατορθώσει να είναι πολύ κοντά στο Θεό. Και γι' αυτό επιμένουμε πολύ τους ανθρώπους να διαβάζουν τα συναξάρια, τους βίους των Αγίων, γιατί εκεί πέρα παίρνουμε θεολογική μόρφωση. Εκεί μαθαίνουμε πράγματα. Μερικοί μένουν στο σημείο ότι ξέρουμε ποια χρονολογία ζει ο Άγιος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα συναξάρι είναι το Ευαγγέλιο μετά το Ευαγγέλιο. Δεν γράφονται όλα στο Ευαγγέλιο. Γράφονται τα σπουδαιότερα. Αλλά υπάρχουν και άλλα τόσα που πρέπει να πάθουμε, και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα τόσα που πρέπει να μάθουμε. Και αυτά δεν θα τα μάθουμε στα φωτορεπορτάζ, στα ρομάντζα, δεν θα μάθουμε στα περιοδικά, δεν θα μάθουμε στο ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν παρέχει ποιοτική πληροφορία. Σου δίνει εύκολη πληροφορία. Σου λέει ο Άγιος Γεώργιος έζησε τον 3ο αιώνα, το τόσο μέχρι τότε, και μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Και τελείωσε. Αυτές οι λεπτομέρειες, οι θεολογικές που πρέπει να ξέρεις, δεν υπάρχουν εκεί μέσα. Υπάρχουν μόνο στα ιερά κείμενα, στα ιερά βιβλία. Και ένα από τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας είναι ο Συναξαριστής, μέσα στον οποίο διαβάζουμε γεγονότα και μας αποκαλύπτεται η αλήθεια για το πώς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που έλεγα στην αρχή, το κοσμικό φρόνημα. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάνουμε. Λέγει εκεί πέρα λοιπόν στον Άγιο Ιωακείμ και στην Αγία Άννα, όποιος διαβάζει το Συναξαριστή αξιωθεί να πάρει αυτή την μεγάλη χάρη να διαβάσει τη βιογραφία των Αγίων, την πραγματική βιογραφία με όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχει. Και υπάρχει μονάχα στα βιβλία του Συναξαριστή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο ίντερνετ, δεν υπάρχει στα φυλάδια, τα περιοδικά, δεν θα το πούν στην τηλεόραση ποτέ, δεν θα το δείτε πουθενά, ούτε στο ράδιο θα το ακούσετε. Αλλά πρέπει να ανοίξετε το βιβλιαράκι. Γιατί πρέπει να ανοίξουμε το βιβλιαράκι? Γιατί ο Θεός δεν το κάνει πιο εύκολο? Γιατί ο Θεός θέλει να δει την προαίρεσή σου. Καλλιεργείς το χωράφι σου? Το προσπαθείς? Αυτό το εύκολο κάθομαι και βλέπω εκεί πέρα βιντεάκια και έχω μάθει πολλά, δεν είναι προσπάθεια. Είναι απασχόληση του μυαλού μου, ξεγέλασμα του μυαλού μου. Ενώ το να ανοίξω ένα βιβλίο, να ψάξω να βρω το βιβλίο, να ανοίξω το βιβλίο, να διαβάσω το κείμενο, να καταλάβω το κείμενο, να το ξαναδιαβάσω το κείμενο και να εννοήσω τι έκανε ένας Άγιος, είναι η προσπάθεια η οποία δίνει χάρη ο Θεός. Τότε ο Θεός ευλογεί, τότε το μυαλό μου ανοίγει, τότε καταλαβαίνω. Εκεί λοιπόν στον Άγιο Ιωακείμ και στην Αγία Άννα λέγει ότι αυτά τα 50 χρόνια αγωνιούσαν πολύ να γίνει το χατήρι τους. Για τους Εβραίους είχε ιδιαίτερη έννοια το να κάνει κανείς παιδί. Δεν ήταν απλώς ότι θα κάνω ένα παιδί να έχω στα γεράματά μου. Το σημαντικό ήταν ότι έπρεπε να έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο. Και όταν κάποιος δεν έκανε παιδί, σήμαινε ότι ο Θεός δεν θέλει από τη γενιά σου να έρθει ο Μεσσίας, ρε παιδάκι μου. Δεν σε χωνεύω, είσαι κακός άνθρωπος. Και όσο και αν ήταν καλός ο άνθρωπος, στερούνταν αυτής της ευλογίας και έκλαιγε. Έχουμε και άλλα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Υπήρχε ακόμα μία Άννα, πριν πολλούς αιώνες, πριν από την Αγία Άννα τη δική μας. Και αυτή η Αγία Άννα είναι η Θυγάτρη Φανουήλ, η οποία γέννησε τελικά τον Σαμουήλ, τον προφήτη Σαμουήλ. Και αυτή η Αγία Άννα έκλαιγε πολύ. Έκλαιγε. Και έλεγε, Θεέ μου, καταραμένη είμαι εγώ. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, τι αμαρτίες έχω κάνει. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Και έκλαιγε και παρακαλούσε και αυτή πολλές δεκαετίες για να της δώσει ο Θεός ένα παιδί. Τι παιδί της έδωσε ο Σαμουήλ, τι προφήτης ήταν. Άπιαστος προφήτης, άπιαστος, φοβερός Άγιος. Το ίδιο και η Αγία Άννα, η μητέρα της Παναγίας, η γυναίκα του Ιωακείμ. Κλάματα, δάκρυα, 50 χρόνια και ο Θεός δεν άκουγε. Ούτε μία φορά δεν γύρισε το λογισμό της εναντίον του Θεού. Ούτε μία φορά δεν είπε, γιατί Θεέ μου, εγώ κάνω όλες τις νηστείες, κάνω όλες τις προσευχές, κάνω όλες τις μετάνοιες, κάνω όλα τα ό,τι μου ζητάς και εσύ δεν μου δίνεις ένα δωράκι. Έβαζε τον εαυτό της ότι ήταν ανάξια. Ξέρετε, για να νικήσει ένας άνθρωπος τον πειρασμό και να μην εκνευριστεί, πρέπει να αναλογιστεί ότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Όσο εγώ αισθάνομαι ότι δεν είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, αισθάνομαι ότι έχω δικαιώματα. Απαιτώ εσύ να μου μιλάς καλά. Γιατί απαιτώ? Γιατί αισθάνομαι ότι έχω κάποια αξία. Αξίζω κάτι. Και ας είμαι το τελευταίο σκουπίδι, αλήταρας να είμαι. Το απαιτώ γιατί εγώ μέσα μου δεν πιστεύω ότι είμαι αλήταρας. Όλες τις αλητίες έχω συγχωρήσει στον εαυτό μου. Και έτσι κάνουμε όλοι στον εαυτό μας. Λέμε, εγώ είμαι συγχωρεμένος. Αυτά, τι ήταν αυτά? Εγώ ήμουν άξιος άνθρωπος. Αυτό λες εσύ. Τα γεγονότα, τα πράγματα τι λένε? Αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα τι λένε? Ότι δεν έκανες τίποτα σωστό. Ότι ήσουν ένας αλυταράς. Ότι αν δεν ήσουν εδώ και εδώ θα σε φτύναν όλοι. Επομένως η Αγία Άννα για να αντέξει αυτό το σταυρό έβαζε στο μυαλό της την ταπείνωση. Μόνο με την ταπείνωση ο άνθρωπος δεν τολμάει να πει τη φοβερή βλασφημία που είναι το γιατί Θεέ μου. Φοβερή βλασφημία. Πας και λες στο Θεό, Θεέ μου, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Προσάπτει στο Θεό ότι είναι άδικος ο Θεός. Είναι δυνατόν ο Θεός που ξέρει τα πάντα, που κάνει τα πάντα, που έχισε το αίμα του για μένα, να είναι ένας άδικος Θεός? Δεν φτάσαν οι μαστιγώσεις και τα φτισήματα που του δώσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες και οι Φαρισαίοι, για να έρθω κι εγώ βαπτισμένος χριστιανός να του δώσω κι άλλα φτισήματα στα μούτρα με το γιατί που λέω? Φοβερό πράγμα. Καμιά φορά το δικαιολογούμε, αλλά ο άνθρωπος πρέπει να κλάψει πολύ αν το έχει πει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γυρίζεις εναντίον του φιλανθρώπου Θεού και να του λες λόγια. Πρέπει να σκύψεις το κεφάλι και να πεις, Θεέ μου, μου έδωσες λιγότερα από όσα άξιζα. Κανονικά θα άξιζα πολλές καρπαζιές και εσύ μου έδωσες μόνον αυτή. Είμαι ευγνώμων, Θεέ μου, που δεν με τιμώρησες όσο έπρεπε. Θα το δούμε στη ζωή μας. Όσοι άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι κάτι, μόλις τους πεις μια κουβέντα μου τρώνουν, θυμώνουν. Μέσος. Είναι ο εγωισμός τους. Ενώ δεν είναι τίποτα, αισθάνονται ότι είναι κάποιοι. Και δεν δέχονται ούτε την εξουσία του Θεού επάνω τους. Δεν δέχονται ούτε την εξουσία του πνευματικού του πατέρα. Δεν δέχονται καμία εξουσία. Του πνευματικού πατέρα που έχει την ευθύνη και ζορίζεται και προσεύχεται και παρακαλεί για τον άνθρωπο αυτόν. Είναι φοβερό πράγμα ένας άνθρωπος να έχει μπει μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Θεού, αυτό που σας έλεγα στο ναό, πόσο φοβερό πράγμα είναι, τι πίστη έχουμε ρε παιδιά εμείς, να είσαι μέσα σε αυτό το θησαυροφυλάκιο και να συνεχίσεις να πεινάς, να συνεχίσεις να συμπεριφέρεσαι σαν, τι να πω, σαν τον λιμασμένο άνθρωπο. Να μην μπορείς να καταλάβεις ότι εδώ πέρα μπορείς να γεμίσεις την ψυχή σου με όλα τα αγαθά του κόσμου, με όλη την αγάπη του Θεού, και εσύ να μένεις εκεί πέρα δαιμονισμένος μέσα στο μίσος σου για τους ανθρώπους, μέσα στην κακία σου. Αυτός δεν μου συμπεριφέρεται καλά, δεν του μιλάω. Αυτός είναι κακός, ο άλλος είναι απέσιος, ο άλλος είναι παλιάνθρωπος, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι άλλος, ο άλλος ξέρεις τι μου έχει κάνει. Τι σου έχει κάνει. Ο Θεός επέτρεψε να έχεις μία δοκιμασία για να φανεί το πόσο κοντά είσαι στο Θεό. Αν δεν υπήρχαν οι σταυρωτές του Χριστού, θα φαινόταν η απόλυτη αγάπη του Χριστού μας για μας. Θα έλεγε ο Χριστός σας αγαπάω πολύ, και εμείς θα λέγαμε καλά, μας αγαπάς, και ποια είναι η απόδειξη. Τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Τώρα φαίνεται. Κοίταξε, εγώ μπορούσα να μην πεθάνω, πέθανα. Μπορούσα να μην μαστιγωθώ, μαστιγώθηκα. Μπορούσα να μην υποφέρω, υπέφερα. Και το έκανα μόνο για σένα. Δεν έπιασα εκεί, ήμουν αδύναμος. Την ώρα που πήγαν οι στρατιώτες να συλλάβουν τον Χριστό και ρώτησαν, τους ρωτάει ο Χριστός, ποιον θέλετε? Ιησούν των Ναζαρινών. Εγώ είμαι, λέει. Αν διαβάσετε το Ευαγγέλιο με προσοχή, θα δείτε ότι εκείνη την ώρα, λέει, έπεσαν όλοι κάτω οι στρατιώτες. Μόνο που είπε Ιησούς, εγώ είμαι, έπεσαν κάτω. Αν ήθελε, έφευγε ο Χριστός. Αν ήθελε, καλούσε, όπως είπε στον Πέτρο, 10.000 στρατιώτες αγγέλους και διέλυαν όλους τους 200-300 που πήγαν εκεί πέρα να το συλλάβουν. Δεν ήθελε. Ήθελε να αποδείξει την αγάπη του. Εγώ βρίσκομαι σε μία κοινωνία, σε έναν ανθρώπινο κόσμο, και ένας άνθρωπος μου συμπεριφέρεται σκάρτα, με προδίδει, πηγαίνει, με κατηγοράει, με κάνει, με δείχνει, και εγώ τον αγκαλιάζω πάλι και τον βάζω δίπλα μου να κάθεται. Γιατί το κάνει ο Θεός, γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Για να φανεί η αρετή του ανθρώπου που υπομένει. Η αρετή του ανθρώπου που αγαπάει και συγχωρεί. Ο άλλος θα πάει στην κόλαση, εντάξει, ούτως ή άλλως επιλογή του είναι, θέλει και το κάνει. Αλλά αυτός που το υπομένει, παίρνει μισθό και πηγαίνει στον παράδεισο. Και το υπομένει και χωρίς λογισμούς. Ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, λοιπόν, λέει εκεί πέρα ο βίος, προσεύχονταν, και κάποια στιγμή είπαν, έπρεπε να πάνε στο ναό να προσφέρουν την προσφορά τους, τη θυσία τους. Ας πούμε πως πάει μια γυναίκα το πρόσφορο της στην εκκλησία, και έπρεπε να πάνε λοιπόν αυτοί να το προσφέρουν μαζί με όλο το λαό. Ο λαός του Ισραήλ, ατελείωτος εκείνη τη μέρα που θα πήγαινε να προσφέρουν όλες τις θυσίες, έπρεπε να περιμένει ώρες στην ουρά. Ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ, προσεύχονταν. Και τα ξημερώματα πήραν το δωράκι τους και πήγαν στο ναό του Σολομώντα, όπου έπρεπε να το δώσουν στον ιερέα να το πάρει να το βάλει πάνω στο θυσιαστήριο και να το θυσιάσει, το ζωάκι τους, το αρνάκι τους που έπρεπε να προσφέρουν. Πήγαν λοιπόν εκεί γεροντάκια όντες, είχαν γεράσει, και όταν τους είδε ο ιερέας, λέει, εσείς δεν έχετε παιδιά, είστε καταραμένοι, τι ήρθατε να προσφέρετε το δώρο σας εδώ πέρα? Α, ξεκουμπιστείτε από εδώ πέρα, φύγετε γρήγορα. Λένε αυτοί, μα και εμείς ως τέκνα του Ισραήλ δικαιούμαστε να προσφέρουμε το δώρο μας. Να το προσφέρετε, τελευταίοι στη σειρά, ρε. Πέρασαν όλοι οι Ισραηλίτες. Μία ημέρα ολόκληρη. Τα δύο γεροντάκια καθάταν εκεί στη γωνία και δεν πρόσφεραν, δεν δεχόταν ο ιερέας να προσφέρει το δώρο τους. Ολόκληρη ημέρα. Και τι νομίζετε ότι έκαναν? Έλεγαν από μέσα τους, τι παλιάνθρωπος είναι αυτός, ιερέας θα πάει στην κόλαση. Έλεγαν μέσα τους, Κύριε, άξια υποφέρουμε. Εμείς είμαστε τόσο βδελικτοί ενώπιόν σου, Κύριε, που πραγματικά δεν αξίζουμε να δεχτείς το δώρο μας. Σε εκλιπαρούμε όμως και σε παρακαλούμε, Δέξε και αυτό το δωράκι μαζί με τον άλλον συνανθρώπων μας. Αν δεν το πει αυτό, ο άνθρωπος δεν αντέχει. Ε? Λες καμιά φορά για να δοκιμάσεις έναν άνθρωπο, πήγαινε από εδώ. Και θυμώνει και γυρίζει και βροντάκι την πόρτα. Γιατί δεν έχει την ταπείνωση να αντιμετωπίσει τον πειρασμό. Ο εγωισμός του τσακίζεται. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανεχτεί να τσακιστεί ο εγωισμός του. Σιγά σιγά όμως ο άνθρωπος πρέπει να τελειοποιηθεί. Πολλές φορές στα 30 χρόνια που είμαι μοναχός, λέω, ακούω καμιά φορά καμιά κουβέντα παραπάνω, με βρίζει κανένας καλός άνθρωπος και λέω, μα ακόμα αισθάνομαι ότι είμαι κάποιος, ακόμα δεν έχω ταπεινωθεί, ακόμα δεν έχω σκύψει το κεφάλι ενώπιον του Θεού να πω ότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Λέει ο προπάτορας μας ο Άγιος Ιωσήφ, εμένα με έλεγαν όλοι πλανεμένο. Και επειδή με έλεγαν όλοι πλανεμένο, δεν ερχόταν καλογέρια σε μένα. Όποιος νεαρός πήγαινε στο Άγιο Όρος, έλεγε, πού θα πάω σε αυτόν τον Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη να κάτσω κι εγώ μαζί να γίνω καλογέρια. Και του λέγανε, πήγαινε σε εκείνον τον πλανεμένο, θα πας, πλανεμένος είναι αυτός. Και δεν πήγαιναν τα νέα παιδιά. Ο Άγιος Παΐσιος πήγε στο Άγιο Όρος και όλοι του λέγανε, ο Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης, αγιότατος και μεγάλος στην αρετή, του είχαν πει όλοι ότι είναι πλανεμένος και μην πας να το δεις και δεν πήγε να τον δει. Το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος με στεναχώρια ότι δεν πήγα να δω τον Ιωσήφ το Σπηλαιώτη όταν έμαθα ότι πέθανε. Έχασα αυτή την ευκαιρία, λέει, γιατί άκουσα τους συκοφάντες. Και έλεγε ο Άγιος Ιωσήφ, εγώ έλεγα στην προσευχή μου, ναι Κύριε, εγώ είμαι πλανεμένος, συγχώρεσέ με για την πλάνη μου. Δηλαδή την αμαρτία που του καταλογίζαν. Δεν ξέρετε τι ακούει κανείς πνευματικό στην εξομολόγηση. Με κοίταξε στραβά, λέει. Με κοιτάει με υπεροψία αυτός. Το μυαλό σου το κλούβιο σε κοιτάζει με υπεροψία. Το δικό σου το βλαπένο το μυαλό είναι έτσι που το λες. Αλλά τέλος πάντων πες ότι σε κοιτάζει όλες με υπεροψία. Δεν σε έσκοτε και τη μάνα, ρε παιδάκι. Κάνε και εσύ λιγάκι χριστιανική αρετή. Δείξε και εσύ λίγο αγάπη, βρε χριστιανέ μου. Εσύ δεν έχεις αγάπη και δεν μπορείς να συμπεριφερθείς καλά. Ο άλλος σε κοίταξε με υπεροψία. Τι να κάνω. Που είναι λογισμός δικό σου, βλακεία δικιά σου είναι, ανοησία δικιά σου είναι. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι σε κοίταξε έτσι ο άλλος. Ο άλλος θέλει να πάει στην κόλαση και σε κοιτάζει έτσι. Γι' αυτό εσύ θα κάνεις φασαρία και θα εκδικηθείς για να βγεις από πάνω και να φανείς ότι είσαι καλύτερος. Αυτό λέει ο Χριστός. Διάβασε πουθενά στο Ευαγγέλιο τέτοια θεολογική αμορφωσιά εμείς οι χριστιανοί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε στην εξομολόγηση τι ακούει ένας πνευματικός. Είναι να τραβάς μαλλιά και γένεια. Μαλλιά και γένεια. Γιατί λες, ρε παιδάκι μου, έχουμε τέτοιο θησαυροφυλάκιο από πνευματικότητα. Ρε παιδάκι μου, ακόμα μέσα στο βούρκο σου είσαι και δεν θες να βγεις από εκεί μέσα. Τι κρίμα είναι αυτό το πράγμα. Έλεγε ο Άγιος Ιωσήφ, πλανεμένος είμαι Κύριε, συγχώραμε. Πλανεμένος είμαι, αλήθεια, καλά το λένε. Καλά το λένε όλοι οι άνθρωποι, εγώ είμαι πλανεμένος. Δεν ήτανε, Άγιος ήταν, Άγιο Πνεύμα είχε. Το εμφανίστηκε η Παναγία και τον φίλησε. Πολλούς Αγίους η Παναγία τους ευλόγησε, δεν τους φίλησε. Αυτόν τον Άγιο Ιωσήφ το φίλησε. Τόσο αγιότητα είχε, κι όμως εκεί ταπείνωση. Όσο πιο πολύ ταπείνωση έχει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ χάρη απολαμβάνει. Όσο νομίζει με το τρελό του το μυαλό ότι είναι κάτι, τόσο γεμίζει νεύρα, εκνευρισμό, θυμό, νομίζει ότι τον αδικούν, νομίζει ότι δεν τον αγαπάνε, νομίζει ότι δεν το θέλουν. Όχι, παίρνουν τα μυαλά αέρα. Βρίσκει ο διάβολος πάτημα και τον κάνει τον άλλον. Σαλάτα το μυαλό του, σαλάτα. Για να αντέξει ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία ένα τέτοιο πειρασμό, στεκόταν στη γωνία και λέγαν, άξια Κύριε, αλήθεια, είμαστε καταραμένοι, αλήθεια Κύριε, δεν είμαστε του Θεού εμείς, δεν είμαστε δίκαιοι, δεν κάναμε το θέλημά σου, συγχώρα μας Κύριε, συγχώρα μας. Ο αγώνας που κάναν για να κάνουν παιδί, αυτό το λέμε πολλές φορές και στους ανθρώπους που ζητάνε κάτι στην προσευχή τους και λένε ο Θεός δεν μ' άκουσε. Όπα, ο Θεός άκουσε. Εσύ δεν έκανες το σωστό. Πας και λες, Θεέ μου, θέλω αυτό, θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω να γίνω μοναχός, θέλω να γίνω παπάς, θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ, θέλω να παντρευτώ. Τι ξέρω εγώ τι λέει ο κάθε ανόητος, τι λέμε στην προσευχή μας. Αντί να ζητάμε, λέει ο Χριστός, ζήτα τη βασιλεία των ουρανών. Μη ζητάς τίποτα άλλο, λέει. Όλα τα άλλα, ό,τι σου χρειάζεται θα σου το δώσω εγώ. Αλλά ζήτα τη βασιλεία των ουρανών. Και εμείς δεν πάμε να ζητήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Δεν... Λοιπόν, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα λέμε 50 χρόνια προσεύχονταν και ζητούσαν να γίνει κάτι. να γίνει το παιδί τους. Αυτό ήταν η προσευχή τους? Όχι, λάθος. Η προσευχή τους ήταν «Συγχώρα μας, Κύριε». 50 χρόνια η προσευχή τους ήταν «Είμαστε ανάξιοι να μας δώσεις δώρο». «Συγχώρα μας, Κύριε». Καταλαβαίνετε πόσο μακριά είναι ένας άνθρωπος όταν πηγαίνει και ζητάει κάτι από το Θεό και λέει «Γιατί, Θεέ μου, δεν μου το δίνεις?» Ακριβώς το αντίθετο λέει από αυτό που έπρεπε να πει. Ακριβώς το αντίθετο κάνει από αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί ενεργεί με τον εγωισμό του, με την αλαζονία του. Και δυστυχώς, καθημερινά, βιώνουμε αυτή την αλαζονία των ανθρώπων. Είναι πολύ κρίμα. Εμείς τουλάχιστον, το μικρό πίμνιο, η μικρή ζύμη που ζυμώνει όλο το ζυμάρι, να μην έχουμε πάρει απόφαση να δείξουμε λίγο ταπείνωση, να καταδικάζουμε τον εαυτό μας, να αυτοσαρκαζόμαστε, να λέμε ότι άξια ο Θεός μας δίνει και λίγα μας δίνει. Πριν ο ληστής πάρει την άφεση αμαρτιών και μπει στον παράδεισο, ο ληστής που ήταν πάνω στο σταυρό, πριν πει εκείνο το μνήστη μου, Κύριε, και ο Χριστός να του πει «Ναι, σήμερα θα σε βάλω στον παράδεισο, συγχώρε εμένα, όλα μπαίνει στον παράδεισο». Πριν το πει, είπε μία φράση που του ξεκλείδωσε τον παράδεισο. Όταν κορόιδευε ο αριστερός ληστής, λέει ο δεξής, «Γιατί μιλάς έτσι? Εμείς άξια ονεπράξαμε, απολαμβάνουμε». Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πει. Ούτε ήμαρτον, ούτε συγχώρα μου, ούτε τίποτα. Μέσα του εκείνη τη στιγμή ο ληστής είπε άξια. Εγώ θα έλεγα, ναι, και πόσοι άλλοι κάναν τα ίδια και δεν τους σταυρώσαν. Και αυτοί οι Ρωμαίοι είναι κακοί και θέλουν να κάνουν το κακό και γι' αυτό μας σταυρώσαν εμάς. Οι Ρωμαίοι φταίνε και όχι εγώ που έκανα αυτά τα πράγματα. Ο ληστής ο καλός, για να μπει στον παράδεισο, είπε, όχι, έφταιγα. Δίκαια με σταυρώσαν. Εμείς έχουμε κάνει μεγαλύτερη γκάφα της ζωής μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να ποτέ να το αντιμετωπίσω στη ζωή μου. Αλήθεια σας λέω. Στο περιβάλλον που ξεκίνησα, εκεί στην έρημο του Αγίου Όρους, ήταν ξεκάθαρο ότι το μοναδικό που μας επιτρέπονταν να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, ήταν ένα ευλόγησον και το κεφάλι σκυφτό. Και ας ακούγαμε κατσάδα 2 ώρες. Είναι φοβερό πράγμα. Να ξέρεις ότι ο άλλος έχει κάνει μια γκάφα. Να του την υποδεικνύεις για να σωθεί και να περάσει 1, 2, 3 ώρες, 1, 2, 3 μέρες, 1, 2, 3 μήνες και να επιμένει «Όχι, δεν είναι έτσι, όχι, δεν είναι έτσι, όχι, δεν...» γιατί έχει κλειδώσει η ψυχή να μην σωθεί. Μη τυχόν και τον αφήσει ο διάβολος και σωθεί. Τον έχει στραγγαλισμένο από τον εγωισμό του να μην σωθεί. Και αντί να σκέφτεται ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να με ξεκλειδώσει για να σωθώ, να εξομολογηθώ το αμάρτημά μου και να σωθώ, να επιμένει για να πάει στην κόλαση. Θα έχει πολύ δίκιο ο Θεός να μας βάλει στην κόλαση. Αξίως θα μας βάλει στην κόλαση. Αυτοί όμως που θα κολαστούν, δεν θα το πιστεύουν. Και η μεγάλη τους κόλαση θα είναι αυτό το πράγμα. Ξέρετε, όταν αισθάνεσαι ότι ανάξια παθαίνεις κάτι, ενώ δεν το αξίζεις, υποφέρεις, υποφέρεις διπλά. Δηλαδή, ας πούμε ότι σου συμβαίνει ένα ατύχημα και λες, γιατί μου συνέβη αυτό το πράγμα και γιατί μου ήρθε αυτό το ατύχημα και εγώ πήγαινα στην εκκλησία και εγώ έκανα τόσα καλά πράγματα. Λοιπόν, δεν φτάνει που πονάς γιατί υποφέρεις. Υποφέρεις και ψυχικά γιατί θεωρείς ότι δεν ήσουν άξιος να πάθεις αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, λέει, μέσα στην κόλαση. Το είδε ο Άγιος Παΐσιος. Είδε τους κολασμένους, λέει, με μία έπαρση και να λένε «Ο Χριστός φταίει που είμαστε εμείς εδώ μέσα». Γιατί δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό τους ότι οι ίδιοι φταίγαν και μπήκαν εκεί μέσα. Αν το είχαν καταλάβει αυτό ενώ όσο ζούσαν, θα είχαν συγχωρεθεί. Η αρχή της μετάνοιας είναι να παραδεχτώ το σφάλμα μου και να ντραπώ για το σφάλμα μου. Έχουμε ανθρώπους, μένα με κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αλήθεια, που και στα ράσα πολλές φορές βλέπουμε παπάδες, μοναχούς, μεγάλους, καμαρώνουν, εγώ ξέρετε πόσες γυναίκες είχα, εγώ ξέρετε πόσα έκανα, εγώ Τι λες βρε ανόητε και θλιβεραία άνθρωπε, τι λες βρε ανόητε. Καμαρώνεις για αυτά που θα σε στείλουν στην κόλαση. Και εκεί στην κόλαση θα νομίζει αυτός ο άνθρωπος ότι αυτά είναι προσόντα του. Ε, είναι ένας μοναχός και καμαρώνει για τις ανυπακοές του. Εγώ ξέρεις τι τον έκανα, τον γέροντα, τον έκανα κομμάτια. Τον ευρίασα, τον έκανα χαχαχα. Όχι παιδί μου, με αυτό θα πας στην κόλαση. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μετανιώσεις για αυτό το πράγμα. Για να σωθείς, να σώσεις τον εαυτό σου. Αλλά ο διάβολος μας κάνει αμετανόητους, όπως είναι ο ίδιος αμετανόητος. Ο διάβολος και όσοι θα πάνε στην κόλαση λέγουν αυτό. Ο Χριστός φταίει που μπήκαμε εμείς στην κόλαση. Δεν θα μπαίναμε εμείς. Δεν έπρεπε να μπούμε. Μας εκδικεί το Χριστός που μας βάζει στην κόλαση. Ενώ η κόλαση ξέρετε τι είναι. Έλλειψη Θεού. Λέει ο Θεός δεν με θέλετε. Φεύγω. Και μόλις φύγει ο Θεός πλακώνει ο χειμώνας. Παγώνει η ψυχή. Ε, τώρα μας προστατεύει ο Θεός. Είτε είμαστε καλοί είτε είμαστε κακοί, έχουμε λίγο ευλογία. Όταν πεθάνουμε τελείωσε. Μπήκαμε στην θέση να μην αγαπούμε τον Χριστό, να μην έχουμε κάνει υποχωρήσεις στο Θεό, να μην αγαπάμε τους συνδούλους μας, τα άλλα πλάσματα ένεκα του Θεού. Τελείωσε, έκλεισε το παραμύθι. Σε παίρνει τις ακτίνες στο Θεός και πάνε ζεστά σου μόνος, που δεν θα ζεσταθείς ποτέ. Θα παγώνει η ψυχή αιώνια. Και αιώνια και αιώνια. Γι' αυτό σήμερα στο κτητορικό μνημόσυνο προσευχήκαμε για τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουμε τι κάναν στη ζωή τους. Τουλάχιστον αφού μας κάνανε εμάς ένα καλό, να παρακαλέσουμε για αυτούς κάτι παραπάνω. Και αν είναι σε καλή θέση, να πάνε ακόμη πιο ψηλά. Να συγχωρηθούν λίγο ακόμη οι αμαρτίες τους και να ανέβουν ακόμη πιο πολύ, να απολαύσουν περισσότερη χάρη. Αλλά και να σκεφτούμε ότι κάποια μέρα αυτό το μνημόσυνο θα γίνεται και εγώ δεν θα είμαι εκεί μέσα. Θα είναι ένα κόλυβο που θα αντιπροσωπεύει εμένα. Και τότε κάποιοι άλλοι θα είναι αδιάφοροι και αν προσεύχονται, δεν προσεύχονται, ποιος ξέρει τι θα γίνει, θα κοιτάνε ένα στο άλλο, τι φαγητό έχει, μυρίζει το φαγητό, κάνα ψαρόσουπα, δεν κάνω ψαρόσουπα. Και εμένα η ψυχή μου θα είναι στα τάρταρα και θα παρακαλάει για έλεος. Υπάρχει ένα τροπάριο μέσα στην ακολουθία του μνημοσύνου που λέει ότι η ψυχή, λέει, καθώς φεύγει, απλώνει τα χέρια στους συνανθρώπους, στους συγγενείς και λέει σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα, αλλά λέει αυτοί είναι παγωμένοι και κοιτάνε τον εαυτό τους ο καθένας εδώ στη γη. Ε, πολύ περιγραφική εικόνα, πολύ αληθινή εικόνα. Και γι' αυτό κάνουμε το μνημόσυνο, να θυμηθούμε ότι πιθανόν μέχρι του χρόνου να είναι και το όνομά μας εκεί μέσα. Και όχι θα είμαστε σε καλό τόπο, αλλά θα είμαστε σίγουρα στην κόλαση για τις αμαρτίες μας. Και τότε δεν θα υπάρχει άνθρωπος να προσευχηθεί σαν τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και να κάνει τον αγώνα που χρειάζεται για να βγούμε. Τώρα που ζούμε, ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε στον Χριστό και μια μέρα, ας πούμε και ένα συγγνώμη Θεέ μου. Και επιτέλους ας βάλουμε τον εαυτό μας να αγαπάει τους άλλους, να θυσιάζεται για τους άλλους, να προσπαθεί για τους άλλους. Βλέπετε τι κάνουμε. Δεν θέλουμε να σηκώσουμε ένα σκουπιδάκι από κάτω για το χατήρι άλλου ανθρώπου. Γιατί να το σηκώσει ο άλλος. Έτσι δεν λέμε. Γιατί να το κάνω εγώ, το κάνει αυτός. Μπα, σιγά μην το κάνω εγώ. Εγώ τα κάνω όλα. Δεν κάνεις τίποτα. Για τον άλλον τι κάνεις. Εκεί παίρνεις ένσημο και περιμένεις ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασάτο αν με οι εχθροί μου. Και γαρ πάντε, οι υπομένοντε σε ου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτω σαν οι ανομούντε διακενεί. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεό ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνο εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου Κύριε και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με Κύριε και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ου κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η γάψα ευπρέπει ανήκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσή νέα νομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρο. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσε με Κύριε και ελέησον με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσω και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξω με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μη ποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Άγιόν σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοστο ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε τη φωνή της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό, Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αφτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως ιός μονοκερότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί, και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κύριο Υιώσι αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρασα βληστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματί σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με, και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζω σας με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα, εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επισή Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ού σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνοματός οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης, είσαι έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμίσησας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με Κύριο ότι θλίβομαι. Εταράχθην θυμό ο φθαλμός μου η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως συσκεύος από λολός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επεμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επισύ Κύριε ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον μεν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθείν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ο στάμου από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σε αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύστη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιε εν Κυρίω, τη ευθέση πρέπει ένεση. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος ή ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου Κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην η στέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον

Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω ο ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδος άν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφίσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη. Αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρήσαν μη εχθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκην μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρήσαν μη. Μη ύπωσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνιν και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνιένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε.
ως επλήθυνας του έλεγχου.

0: Θεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτή κληρονομήσους υγιήν. Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους υγιήν, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ανελεεί, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσους υγιήν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σκήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα εστιν ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκα εστιν ίασις εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκα έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντος ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρίκουον, και ως ιάλαλος, ουκ ανοίγων το στόμα αυτού, και εγενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου, και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σοδούς μου, του μία αμαρτάνην με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ, ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν, τι σε υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι εσύ επίησας. Απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον, και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου. Ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 39. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομη, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του πείσε το θέλημά σου ο Θεός μου, Ιβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό, εξεπορεύεται έξω και ελάλει επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατε μου, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ, εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός, εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ηνατή περίληπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό τη ζωή μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω, και είναι τη σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτού μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεό σου, είναι τη περίληπωση η ψυχή μου, και είναι τη συνταράσει με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεό μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ηνατή απόσωμε, και ηνατή σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβι των εχθρών μου, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ηγαγών με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εις ελεύσω με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό των εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ηνατή περίληπωση η ψυχή μου και ηνατή συνταράσσεις με, έλπισον επί το Θεό, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήνη μόνη κούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέα αυτών εκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνα ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ούκ πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήριμον. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλι σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου σε αυτό, θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται. απενεκθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαΐ εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί-πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνησιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτή Κερεντίνη, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: αγάπη του Χριστού μας και της Παναγίας μας και του Αγίου μας Νεκταρίου, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, μας ξανάφεραν και πάλι σε αυτήν εδώ τη ζεστή φωλιά και τη Θεία Αγκάλη. Ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας και την Παναγία μας και τον Άγιο Νεκτάριό μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι και πολλάκις. Μας κράτησαν όλο το καλοκαιράκι και τώρα μας έβαλαν και ήρθαμε εδώ. Ευχόμεθα καλή εκκλησιαστική χρονιά, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλή δύναμη και καλό παράδεισο. Και ο Χριστός και η Παναγιά και ο Άγιός μας να σκεπάζουν και την πατρίδα μας και την πόλη μας εδώ και την κάθε ψυχούλα και την οικουμένη ολόκληρη. Απόψε και αύριο και στις επόμενες ημέρες έχει ιδιαίτερη χαρά ο Άγιός μας Νεκτάριος, ο Θαυματουργός και Μυροβλήτης και Προστάτης μας, διότι γιορτάζει η δική του Παναγία, η Παναγία η Σιλιβριανή, η Παναγία της πατρίδος του, που ήταν εκεί μητροπολιτικός ναός, μεγάλος και πανέμορφος, και όρταζαν όλον αυτόν το μήνα, με πανήγυρη θρησκευτική μεγάλη, με αγρυπνίες, με ακολουθίες και με τόσα άλλα, και χωροστασίες αρχιερέων και με μεγάλα πανηγύρια, και ήρχε το κόσμος από παντού, από όλη τη Θράκη, από την Κωνσταντινούπολη και από αλλού, με άμαξες, με βάρκες, με πλοιάρια και με μεγάλα πλοία, τα οποία ήσαν όλα τα μέσα μεταφοράς και της ξηράς και της θαλάσσης σημεοστολισμένα με την ελληνική σημαία, παρακαλώ. Και ας ήταν σκλαβιά εκεί, και ας ήταν τουρκοκρατία, και ας ήταν οτιδήποτε, τα δε μαγαζιά, τα καταστήματα και τα σπίτια και τα δημόσια οικοδομήματα και η τελευταία καλυβούλα ήταν εκεί και πάλι σημεοστολισμένα όλα και με πολύχρωμα χαρτιά και με όλα εκείνα τα οποία δίνουν ομορφιά και πανηγυρική όψη. Και ήταν η Σιλίβρια εκεί, η Σιλιβρία η ελληνική πόλης, ήταν το μήνα Σεπτέμβριο, στις δόξες της, στις δόξες της. Είχε έρθει από την Αγία Σοφιά στα 1204 από την Κωνσταντινούπολη η εικόνα της Παναγίας της Λιβριανής, η αμφιπρόσωπη εικόνα που στο ένα μέρος είχε την Παναγία ένθρονη να κρατά στα χέρια της το μικρό Ιησού Χριστό και από την άλλη όψη είχε το γενέσιον της Θεοτόκου. Και αυτή η εικόνα ήλθε από τη βασιλεύουσα όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Φράγκων και ήρθε και έμεινε στη Σιλιβρία, στην ένδοξη αυτή Μητρόπολη και περιοχή, στη φήμη του Επισκόπου της οποίας είχε προστεθεί και οι λέξεις το επίθετο Θεόσωστος. Και είδε ο Θεόσωστος η Μητρόπολη σε αυτή και η περιοχή, γιατί είχε κάνει μεγάλη αντίσταση στους βαρβάρους και τους είχε νικήσει πολλές φορές. Ήταν δηλαδή Έλληνο-Ορθόδοξοι, ήταν ηρωικοί. Το θρησκευτικό Ορθόδοξο φρόνημα και το εθνικό φρόνημα ήταν ακμαία καθ' όλες τις εποχές, μέχρι το 1922 με τις ανταλλαγές των πληθυσμών, τότε πια που ερήμωσε σιγά σιγά, και ενώ είχε η Σιλιβρία 40 εκκλησίες και αγιάσματα με επίκεντρο το γενέσιο της Θεοτόκου την υπέροχη Μητρόπολη, σήμερα κατήντησε να μην έχει ούτε μία. Όμως οι κρυπτοχριστιανοί που υπάρχουν και σήμερα πάνε στις μεγάλες γιορτάδες και τα Σάββατα το Εσπέρας που είναι η Ανάσταση την επόμενη, το Μικρό Πάσχα, πάνε και το Μέγα Πάσχα και τι κάνουν, κολλάνε κεριά στους τοίχους. κολλάνε κεριά στους τοίχους και δοξάζουν μυστικά τον Αναστάντα και τη μητέρα του λυτρωτού μας και τους Αγίους και τους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους, και περιμένουν κι αυτοί την ημέρα της απολυτρώσεως, την ημέρα της ελευθερίας. Και μάθαιναν και πολλά γράμματα εκεί στη Σιλιβρία, την οποία ίδρυσε τον 7ο αιώνα π.Χ. ο Σύλλης από τα Μέγαρα, όπως και ο Βίζας από τα Μέγαρα είχε φτιάξει το Βυζάντιο που έγινε αργότερα η Κωνσταντίνου πόλης, η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η βασιλής των πόλεων, η κυριότερη πόλης του κόσμου. Ακόμη και μέχρι σήμερα, παρόλη τη σκλαβιά της, δεν χάθηκε η ομορφιά, ούτε και η δόξα της, και περιμένει και εκείνη με ανυπομονησία την ημέρα την μεγάλη, την ημέρα της ελευθερίας, την ημέρα που θα ανοίξει η Αγία Σοφιά και θα λειτουργηθεί, που θα σημάνουν οι καμπάνες, που θα εισέλθουν οι χριστιανοί, οι ελληνοορθόδοξοι κυρίως χριστιανοί, στην πρωτεύουσά τους, στην πατρίδα τους, στο μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και οι γείτονες απέναντι ταράσσονται στο άκουσμα της Κωνσταντίνου πόλεως, στο άκουσμα της Ρωμιοσύνης και στο άκουσμα των διεκδικήσεων εκ μέρους μας. Γιατί οι πολιτικοί μας και οι υπόλοιποι μας έμαθαν να λέμε «δεν διεκδικούμε τίποτα». Μα άμα μας έχουν κλέψει κάτι, δεν το διεκδικούμε? Και να ξέρουμε και κάτι ακόμη, πως και τα κλοπημαία κάποτε επιστρέφονται. Κωνσταντίνου πόλης είναι ελληνικότατη από τα αρχαία χρόνια και στο Βυζάντιο με τη Ρωμιοσύνη και μέχρι σήμερα ακόμη και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ας μην νομίζουν οι όποιοι ότι εκείνη είναι κύριοι επάνω στη γη και πλανητάρχε και δοκούντες άρχιν των εθνών. Τη γη και τα σύμπαντα τα κυβερνά ο Χριστός μας, ο Παντοκράτορ, εκείνος που εγένε τον νεκρός και ειδού ζει, ο Αναστάς εκ των νεκρών δηλαδή. Εκείνος κυβερνά και η μητέρα του, και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παν προχθές σταθμό μας, και οι άγγελοι και οι άγιοι και οι δίκαιοι και οι ενάρετοι. Εκείνοι καταχριστικώς κυβερνούν δια της αμαρτίας ημών. Μας παιδεύει δι' αυτόν ο Κύριος για να μας φέρει εις μετάνοιαν και διόρθωσιν βίου. Και ο Μιχαήλ έχει τη μάχαιρά του στο Μανταμάδο. Τα ακούσαμε προχθές που την έφερε από τη Γερμανία ο Κύριος Μιχαήλ Διαμαντής. Και είναι εκεί και περιμένει. Για μας είναι ασφάλεια και εγγύηση για το μέλλον, το οποίο στην πατρίδα μας σήμερα και στην οικουμένη διαγράφεται ζωφερών και δυσίωνων. Παρά τα αυτά όμως ο ουρανός κυβερνά, και η δικαιοσύνη και η δύναμη και η δόξα και η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μπορεί ο Αρχάγγελος, όπως εχώνευσε τα ποτάμια στις Κολοσσές και όπως εχώνευσε το πολυβολείο στην Κύπρο, όπως ακούσαμε, μπορεί εν μια καιρού ρηπή, αυτοστιγμής δηλαδή, ακαριέως, να βυθίσει και να εξαφανίσει και τους τελειότερους εξοπλισμούς και τα πιο αποτελεσματικά όπλα, είτε είναι πάνω στη γη, είτε είναι στη θάλασσα, είτε στον αέρα, είτε είναι υπό την θάλασσα ή όπου αλλού. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σε μια νύχτα στο Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, εφώνευσε 180.000 Ασσυρίους χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας. Και όταν ξύπνησαν οι υπόλοιποι Ασσύριοι το πρωί και ήταν δίπλα τους πεθαμένους, τους συστρατιώτες και συναδέλφους των, ανέκραξαν γοερά, φοβήθηκαν φόβων μέγαν και το έβαλαν στα πόδια και έτρεξαν και έφτασαν στην Ασσυρία χωρίς να φάν, χωρίς να πιούν, χωρίς να σταματήσουν. Αυτός είναι ο ουρανός. Αυτός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η αθάνατη Ρωμιοσύνη. Είναι σπουδαία αυτά και μας εμψυχώνουν, γιατί πάνε στις ημέρες μας να εξαφανίσουν αυτό το αλωνάκι, αυτή την ένδοξη πατρίδα μας, και κυβερνώντες και δημοσιογράφοι και περισσότερο, να το πούμε, εμείς που τις ψηφίζουμε, που τις ανεχόμεθα, που τις καμαρώνουμε ακόμα και τόνα και τ' άλλο. Είδατε τι νόμους ψηφίζουν και τι κάνουμε τους μικρομεσαίους, να τις εξαφανίσουμε, να κυριαρχήσουν τα μεγάλα τραστ, να κυριαρχήσουν τα σούπερ μάρκετ, να κυριαρχήσουν οι μεγάλοι καρχαρίες και οι μικροί ας πάνε να χαθούνε. Μας λένε τα πλεονεκτήματα αυτής της αλλαγής του ωραρίου. Δεν μας λένε όμως και τα μειονεκτήματα. Έχει πολλά μειονεκτήματα και προπαντός καταστρέφει τη μεσαία τάξη, που είναι η Αγελάδα, από την οποία τρέφονται πλούσιοι και πτωχοί. Το έχουμε πει κι άλλοτε. Το Ιερόν Βυζάντιον έπεσε διότι κατεστράφει η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ ταπεινά και εγκάρδια, τα μικρά μαγαζάκια και τους μικρομεσαίους να τις υποστηρίζετε έστω και με ζημία σας. Έστω και με ζημία σας. Και αν τους επισκέπτεστε και να αγοράζετε και αν τους εψυχώνετε και αν δεν έχετε να αγοράσετε, πείτε μια καλή κουβέντα. Περάστε από μέσα να πάρουν για αυτή μια ανάσα. Ξέρετε σε πόση ασφυξία είναι. Ξέρετε πόσο δύσκολα αισθάνονται. Δεν ξέρω. Ποιοι κυβερνούν εδώ και τι κάνουν. Έλα να ξέρουν ότι υπάρχει και ο Κύριος. Υπάρχει και ο Κύριος. Υπάρχει και ο Θεός. Υπάρχει και το δίκαιο. Υπάρχει και η Παναγία. Υπάρχει και ο Μιχαήλ. Υπάρχουν και οι Άγιοι. Υπάρχουν και οι Άγγελοι. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί καλοί εδώ στην πατρίδα μας, καθώς και στον κόσμο, που είναι λευκοί και δεν έκλειναν το γόνατό τους στα είδωλα της εποχής μας και στη νέα τάξη πραγμάτων. Και όσο πάνε οι Έλληνες και αγανακτούν, και έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο αείμνηστος Ίων Δραγούμης, που έπεσε και αυτός υπερπίστεως και πατρίδος, όταν το κράτος, προσέξτε αυτό, όταν το κράτος βάλει κατά του έθνους, υπάρχει διαφορά, προσέξτε το, όταν το κράτος βάλει κατά του έθνους, το έθνος οφείλει να αντιδράσει. Το ακούσετε αυτό? Το έθνος οφείλει να αντιδράσει. Τώρα το κράτος, όπως φαίνεται, με λαμπρές εξαιρέσεις, δυστυχώς λίγες, για να είμαστε και δίκαιοι, βάλει κατά του έθνους, όπου Έλληνας υποδιωγμών, δεν το βλέπετε? Μας φέραν όλους εδώ τους ξένους τα διάφορα προσχήματα. Εγώ το μήνα Αύγουστο δεν ησύχασα καμία μέρα από τους μαύρους και τους αραπάδες, φέραν και τους Κινέζους στη μύτη μου και τόσα άλλα. Και ζητά δύναμη, ζητά συνδρομή, κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει. Πολλοί θέλουν ακόμη και αστυνομία, αλλά τα χέρια τους δεμένα. Γι' αυτό ας επαναστατήσουμε, ας αντιδράσουμε, ας ξεσηκωθούμε. Ας μετανοήσουμε και ας διορθωθούμε. Ας γίνουμε καλοί χριστιανοί και καλοί πατριώτες. Ο Άγιος Νεκτάριος στη Σιλιβρία, παρότα σκλαβιά εκεί, ζούσε μέσα σε κλίμα εθνικού φρονήματος μεγάλου και εντόνου, καθώς και θρησκευτικού. Και όλοι αυτοί οι μεγάλοι και εθνικοί ευεργέτες και άγιοι και ήρωες βγήκαν οι περισσότεροι από τα αλύτρωτα μέρη, από την αθάνατη Βόρειο Ήπειρο, από την αθάνατη Μακεδονία, από την Ανατολική Ρωμιλία, από την Ανατολική Θράκη, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μικρασία, από την Καπαδοκία, από την Παλαιστίνη, από την Αίγυπτο. Όλα αυτά είναι Ρωμιοσύνη. Πάμε σήμερα στη Συρία και βρίσκουμε ανθρώπους και τι μας λένε? Ρουμ, είμαι θα Ρωμαίοι, είμαι θα Βυζαντινοί πολίτες. Δεν έχουμε σχέση ούτε με Εβραίους, ούτε με Άραβες, ούτε με τίποτα άλλο. Είμαι θα απόγονοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το καταλαβαίνετε αυτό? Είμαι θα Ρωμαίοι πολίτες, χριστιανοί, ορθόδοξοι και Έλληνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. γιατί γένω στα Βυζαντινά χρόνια τι ήταν οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γιατί σήμερα το αλλάζουν μερικοί με το έθνος και καλώς κάνουν, αλλά έθνος και γένος στην πατρίδα μας ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Ταυτίζονται. Ο Μιχαήλ όμως, ό,τι και αν κάνουν εμείς οι βλάκες, ο Μιχαήλ έχει τη σπάθα εδώ εκεί πέρα, έτσι, σας τα ακούν όλοι. Έχει τη σπάθα του. Και έμαθα προχθές, τον είχε βγάλει και προ καιρού και ο κύριος Τέρενς Κουίκ, τον κύριο Μιχαήλ Διαμαντή, που έφερε τη σπάθα στη Λέσβο, στο Μανταμάδο. Και εκείνος συγκινημένος, τα ακούστε όσοι ακούσατε προχθές στο σταθμό, και παρακαλώ να ακούτε αν θέλετε και να βάλετε κι άλλους να ακούν. Πέρασε ο καιρός που εφησυχάζαμε, τα θεωρούσαμε δεδομένα. Όχι, όχι, τώρα την πατρίδα και την εκκλησία και την ψυχή μας και τους ήρωές μας και τα παιδιά μας που έρχονται να πληρώσουμε με αίμα σε λίγο, αδελφοί. Γιατί αρκετά εφησυχάσαμε και αρκετά κάτσαμε και τεμπελιάσαμε και αμελήσαμε και αρκετά τόσα χρόνια χειροκροτούμε τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Μεγαλύτερη τυραννία δεν υπάρχει. Ακόμη και η αντιπολίτευση σήμερα που έκανε το μεγαλύτερο κακό στην πατρίδα μας, τι είπε για τη συμπολίτευση? Ούτε στη Χούντα δεν γίνονται αυτοί οι νόμοι. Πού είναι η Χούντα? Ήταν η ελευθερία μας τότε. Όλοι την επιζητούν. Και κάποιος αριστερός προχθές, ξέρετε τι έλεγε? Στην Κεσαριανή, μόνο ο Γεώργιος Παπαδόπουλος έκανε έργο στην Κεσαριανή, λέει. Τόσα καλά και τόσα πράγματα μόνο εκείνος μας έφτιαξε. Ούτε οι δικοί μας οι αριστεροί, ούτε οι λοιποί δημοκράτες. Αλλά ο Παπαδόπουλος πέθανε στη φυλακή. Και άλλοι ακόμα είναι στη φυλακή. Μα δεν πειράζει. Δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι σε όλη την Ευρώπη και εδώ υπάρχουν. Άστα. Ας ξυπνήσει ο λαός, ας βγάλουμε τις τσίμπλες από τα μάτια μας, ας βλέπουμε ποιοι μας οδηγούν, ας βλέπουμε που μας πάνε. Έτσι. Μόνο η Εκκλησούλα απέμεινε. Φωνή ελευθερίας και βήμα ελευθερίας. Φωνάζει ο Μακαριότατος, με εκείνον τα βάζουν. Κλεισούλα η αθάνατη. Και εκεί στη Σιλιβρία λοιπόν, η Εκκλησούλα η Ορθόδοξη, η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησούλα ήταν ελεύθερη και δημιούργησε πολιτισμό, έφτιαξε Αγίους, έφτιαξε σοφούς, έφτιαξε ήρωες, άφησε αθάνατα μνημεία και προπαντός έστειλε στον Παράδεισο αμέτρητους. Έστειλε στον Παράδεισο αμέτρητους, αμέτρητους. Για να επανέλθω λοιπόν, συγγνώμη που τα λέω αυτά, τα λέω με πόνο ψυχής, με πολύ πόνο ψυχής και με στενοχώρια μεγάλη. Και θέλω να με ακούσετε κι εσείς και, και αύριο που θα ακούσουν οι ακροατές του σταθμού μας. Να προσευχηθούμε για την πατρίδα μας, να νηστέψουμε για την πατρίδα μας, να γρυπνήσουμε για την πατρίδα μας, να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, να φωνάξουμε για την πατρίδα μας και να πεθάνουμε αν δεείς για την πατρίδα μας όπως τόσοι πέθαναν. Γιατί όπως έλεγε σε κάποιο το μεσημέρι, τι πρέπει να κάνουμε, λέω? Πέθαναν οι ήρωες και οι μάρτες για την πατρίδα. Το αίμα τους είναι ακόμη νοπό στα, στα αιματοβαμμένα αυτά χώματα της πατρίδος μας. Τα ιερά τσωστά είναι στα βουνά, στις θάλασσες, στα φαράγγια. Και οι ψυχές τους στην άλλη πλάση μας βλέπουν κάθε μέρα και κάθε στιγμή και μας παρακολουθούν. Και αν πράττουμε καλώς χαίρονται, αν αμελούμε στενοχωρούνται. Και ακόμα έρχονται τα παιδιά μας, τα δικά μας παιδιά, τα Ελληνόπουλα που δεν τα φροντίζει κανείς. Πά στο μεευτήριο η Αλβανίδα και η Αφρικανή γεννάει δωρεάν. Μια Ελληνίδα να γεννήσει θέλει 2 εκατομμύρια, και αν βρει και θέση, παρακαλώ. Ποιοι είναι αυτοί που διευθύνουν και βάλουν τους ξένους σε καλύτερη μοίρα από τους Έλληνες, οι οποίοι οι Έλληνες και φορολογούνται και νομοταγής είναι και τόνα και τ' άλλο? Μας έχουν περάσει μεγάλη λεμαριά και μεγάλο ζυγό, αδελφοί και πατέρες. Και ακόμα τα παιδιά μας. Προχθές είχαν έρθει 2 παιδιά να με δουν με τη μητέρα τους και ξέρετε τι μου είπανε? Πάτερ, πού θα μας αφήσετε σε αυτούς τους βαρβάρους ανάμεσα? Και μάλιστα είναι εδώ, στην περιφέρεια των Αθηνών. Πού θα μας αφήσει αυτούς τους λύκους? Γιατί δεν μιλάτε, γιατί δεν φροντίζετε την πατρίδα? Άντε να το ακούσω από παιδί αυτό, παιδιά αυτό. Και τι να πούμε στα παιδιά που λέει και το τραγούδι? Τι να πούμε στα παιδιά? Ότι αφήσαμε την πατρίδα μας και ερημώθηκε, και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, αγρίεψε το γένος και βαρβαρώθημεν και γίναμε χειρότεροι Έλληνες. Εγώ εκεί που μένω, με ενοχλούν οι μαύροι και οι αυτοί και περισσότερο οι Έλληνες. Οι γειτόνιοι. Στο Υπουργείο Πολιτισμού καπνίζουν σαν αράπηδες και έρθουν μέσα ακριβώς μέσα στο δωματιό μου. Και έχουν απαγορέψει τα Υπουργεία να καπνίζουν στα γραφεία και πάνε όλοι και φουντάρουν έξω στον καμπινέ και καπνίζουν οι καημένοι. Ωραία. Και ανοίγοντας το παραθυράκι, επειδή είναι πολύ κοντά, τώρα σπίτι μας τα άλλο στο κέντρο, όπως ξέρετε, κατευθείαν μέσα. Κινδυνεύω να πάθω ασφυξία. Βγαίνεις, φωνάζεις, σου το λες, τίποτα. Στέλνουν ανθρώπους, τίποτα. Γιατί θέλουν αυτοί οι άνθρωποι με τα κρέμασμα. Κρέμασμα, έφυγε ο Στάλιν που κρέμασε τόσο, κάτι ξέρει και ο Στάλιν. Λοιπόν, για να πω κανέναν άλλον και έτσι κακοφανεί. Τους φωνάζω και αυτούς, πού είσαι ρε Στάλιν. Πού είσαι ρε Στάλιν, όσοι ακούν Στάλιν σου λέει τι λέγεται. Όπως ξέρετε η πατρίδα μας είναι μαρξιστικοκρατούμενη. Έτσι, γι' αυτό κατεστράφει η οικονομία. Έχουμε μαρξισμό από το 1984 και δόθε και το 81 και δόθε. Όλα είναι μαρξισμός, τα βλέπετε τώρα, ποιοι κυβερνάνε, δεν το βλέπετε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Είχε πάρει συνέντευξη από τον Πατακό προετών, η ελευθεροτυπία στο Ε. Και βάζω όλες τις εφημερίδες εγώ. Και τι το ρώτησαν, ήθελα να τον ξεφτυλίσω τον ανθρωπάκο. Ποιος κυβερνάει τώρα, λέει, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Και λέει, μας κυβερνάνε οι μαρξιστές και οι Εβραίοι. Το λέει η εφημερίδα, το λέω εγώ, εκεί το διάβασα. Ας το διαψεύσω. Και μετά κάγκελο οι άνθρωποι. Τον έδιωξαν τον άνθρωπο. Σου λέει, μας την είπε τώρα. Θα πεις γιατί τα λες, πάτερ. Όλοι τα λένε. Η Εκκλησούλα τα λέει. Εκκλησούλα τα λέει. Με αγάπη, με παράπονο, αλλά και με ειλικρίνεια. Με δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πού είναι η οικονομία μας? Πού είναι η οικονομία μας? Σε λίγο θα έχουμε να φάμε, θα μας κρεμάσει το ψωμί, το ξέρετε. Έτσι μου είχε πει ένας έμπρος προετών εδώ στο κέντρο. Πάτε, λέει, θα έρθει η ώρα, θα μας κρεμάσουν στο ψωμί. Και όποιος δίνει ψωμάκι, αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Αυτός θα είναι ο Ευεργέτης. Κλεισούλα, η μάνα μας η Κλεισούλα δεν μιλάει. Κλεισούλα έμεινε, η Εκκλησία μας έμεινε. Γι' αυτό και τη βάλουν όλοι. Και κολλάνε σε κάποιες αδυναμίες των ανθρώπων, λες ότι αυτοί δεν είναι αμαρτωλοί, λες ότι αυτοί δεν είναι αδύνατοι, λες ότι αυτοί δεν έχουν ατέλειες. Κολλάνε. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε πάντοτε, είναι αρχαίος αφορισμός και το θυμάμαι από τον καθηγητή μου στο γυμνάσιο μας το έλεγε, ότι συνήθως οι ανήθικοι ομιλούν εις περί ηθικής. Γράψτε το αυτό. Οι ανήθικοι, πάει και η ώρα, ομιλούς περί ηθικής. Γι' αυτό με τόση μανία. Κάτι της εκκλησίας μας, κάτι της ιστορίας μας, κάτι της πατρίδος μας. Ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες και άμα καταλάβουν ότι ξυπνάμε, ξέρετε τι θυμάμαι τα τελευταία χρόνια και συγκινούμε και κλαίω, τι θυμάμαι. Το βράδυ εκείνο που η εθνική μας ομάδα ενίκησε στην Ευρώπη, έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης και τι έγιναν οι Έλληνες, βγήκαν όλοι έξω. Με σημαίες, με ταμπούλα, με αχές, με τον εθνικό ύμνο, με τόνα και μετάλλο. Και γέμισε η Αθήνα και η Ελλάς Έλληνες, ελληνικές σημαίες, ελληνικές φωνές. Και τι κάνουν οι ξένοι που είναι εδώ, νόμιμοι και μη, τι κάνουν, κρύφτηκαν. Κρύφτηκαν μπροστά σε αυτόν τον ποταμό των Ελλήνων. Πρέπει πάλι να ξαναβγούμε στους δρόμους. Μας το έμαθαν τα κόμματα που κυβερνούν. Όταν θέλουν να περάσουν τα δικά τους, ξύλωναν τα πεζοδρόμια, ξεβράκωναν τους οφέριδες και έκαναν τόσα και τόσα και τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα. Όποια πετρούλα και να σηκώσει, θα είναι πίσω αριστερός, πασόκος, είναι ο δημοκράτης που έχει πασοκοποιηθεί. Για τον Πασόκ πλέον δεν είναι κόμμα, είναι τρόπο ζωής, καταλάβετε το. Και έκαναν, όπως έλεγε ο Σαββόπλος, αλλά μαζί τους πάει και πάλι, έκαναν τον υπόνομο νόμο. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Όπου και αν ανήκουμε. Κολοκοντρώνης ήταν, άρχισε την ελευθερία της πατρίδος, είπε: όσοι αγαπάτε το Θεό και την πατρίδα, αλλάτε κοντά μου να τη σώσετε. Σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις ιδεολογίες υπάρχουν αγαθοί και αγνοί Έλληνες. Και ορθόδοξοι και καλοί. Αλλά με τα κόμματα μας διήρεσαν και οι καλοί τι είναι, χωρισμένοι. Ας στείλει κάποιον ο Θεός να ηγηθεί ενός νέου κόμματος και να πάει το 70% όπως έλεγα σε κάποιον προχθές τον Ελλήνο κοντά του και να δεις πως μαζεύονται και αν το ορίσει αυτό ο Θεούλης αυτοί που κυβερνούν τώρα και αυτοί που είναι ένοχοι, το χειρότερο πράγμα είναι η ενοχή και η κακή συνείδηση, η μεγαλύτερη βία όπως λέει ο Ανδρέας Κρήτης, θα δείτε που θα πάνε να κρυφτούν και αν προλάβουν να κρυφτούν, γιατί υπάρχει και η οργή του λαού που είναι οργή του Θεού κατά το λαό μας.
1: Καταλάβατε αυτό? Δύσκολα πράγματα. Κυβερούν οι ξένοι. Τους παρακαλείς να ησυχάσουν. Δεν ησυχάζουν. Και λες είναι κατακτητέ. Αλλά αυτά είναι δική μας. Και όποιοι άλλοι τους έστειλα εδώ. Ποιος δίνει τον αέρα και δεν μπορεί ούτε η αστυνομία λειτουργεί. Πας στην αστυνομία, δεν μπορώ λέγω να κάνω τίποτα. Μα αστυνομία δεν μπορείς κύριε να κάνεις τίποτε. Εμείς σε πληρώνουμε εδώ πέρα.

Άλλους και τους τόσους βασιλιάδες προέκυψαν μετά την απέλαση του όντως βασιλέως Κωνσταντίνου. Δεν βασιλικός, αλλά εκεί πάντα πράγματα. Εκεί πάντα πράγματα. Και τα βλέπουμε μόνοι μας. Αλλά σε επιστρέψω και σας λέω και πάλι με συγχωρέστε, αλλά δεν πάει άλλο. Το βλέπετε κι εσείς. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Πολιτικοί νομοθετούν τώρα, κάτσε. Σκέφτηκε κανείς το κοσμάκι. Ό,τι τους λένε κάνουν. Είδα και μερικοί καλοί, δεν ακούγονται πια. Παλιότερα ακουγιόντουσαν και από το Πασόκ και από την Νέα Δημοκρατία και από... Τώρα τίποτα. Μετά σε οποίοδήποτε και τραγουδάκι. Λοιπόν, και βροχή. Μάλιστα, να επανέλθουμε. Είχε χαρά ο Άγιος μας Νεκτάριος και έχει χαρά κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία η Σιλιβριανή. Και μάλιστα έδωσε και έφτιαξαν ένα πανομοιότυπο στο Άγιον Όρος, στους Δανιηλαίους της Παναγίας Σιλιβριανής. Και είναι η ιδιαίτερη εικόνα του που είναι και σήμερα στο κελάκι του στην Αίγινα, μπροστά στην οποία είχε γονατίσει αμέτρητες φορές, είχε κλάψει και δοξολογήσει, είχε απαγγείλει τους ύμνους του Θεοτοκαρίου του και πολλές φορές είχε βγάλει και τις άδειες τσέπες του και τις είχε δείξει τη Δέσποινα και τις είπε πως δεν έχουμε χρήματα, κυρία, και πως πρέπει να μας φροντίσετε. Τις μιλούσε πάντοτε στον πληθυντικό. Τι ευγένεια είναι αυτή. Ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε απτέσως και την γαλλική γλώσσα. Ποια είναι γλώσσα της ευγενίας, γλώσσα των σαλονιών και γλώσσα της ομορφιάς. Αλλά όπως λένε ήδη οι Γάλλοι, τον πολιτισμό τους και τη γλώσσα τους και την ευγένειά τους που τα οφείλουν στους Έλληνες, παρακαλώ. Στους Έλληνες. Γι' αυτό και τώρα πρωτοπορούν οι Γάλλοι. Στο Κυπριακό είναι με εμάς. Έστω και αν θέλουν να τη βγουν στους Άγγλους. Βεβαίως. Βεβαίως. Και τώρα καίνε και τους αραπάδες εκεί. Δεν τι κάνουν. Είναι μπρισμοί αυτοί. Τους φέραν στο αμήν. Τους φέραν στο αμήν τους ανθρώπους. Διαδέ τη γλώσσα μας. Φωνάζουν και μαλώνουν τους Έλληνες που δεν γράφουν στο πολιτονικό και που δεν γράφουν στη σωστή ορθογραφία. Και όσοι δικοί μας σπουδάζουν, ξέρω τι σας λέει, σπουδάζουν εκεί, γράφουν και πολιτονικό και τη σωστή ορθογραφία, όταν είναι να αναφερθούν στην ελληνική γλώσσα ή να γράψουν με την ελληνική γλώσσα. Φωνάζουν εκεί. Φωνάζουν. Και καλά κάνουν. Και είπαν όχι και στο Ευρωσύνταγμα που είναι σύνταγμα του Αντιχρίστου. Πιανούνε όταν βγάνει το χριστιανισμό από το Σύνταγμα. Δεν το καταλαβαίνουν ποιος είναι πίσω. Θέλει και πολύ σοφία να το καταλάβουμε. Αφού όλες οι χώρες της Ενωμένης Ευρώπης είναι χριστιανικές. Έστω και αν είναι ορθόδοξο όπως είναι η Ελλάς και η Κύπρος. Είναι χριστιανικές. Δεν πρέπει λοιπόν στο Σύνταγμα να έχουμε τον Χριστό. Ποιον πρέπει να έχουμε, τον άλλον? Αυτόν θέλουν να βάλουν. Και γι' αυτό οι Γάλλοι πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν και θα μας διδάξουν κι άλλα στη συνέχεια. Για να δείτε, θα μας διδάξουν κι άλλα στη συνέχεια. Αλλά να επανέλθουμε πάλι, γιατί το θέμα μας είναι το γενέσιον της Θεοτόκου. Αλλά και αυτά όλα για τη Θεοτόκο είναι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη αγάπη και λατρεία της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης και περισσότερο των Ελλήνων μετά το Χριστό μας η Παναγία. Δεν έχουμε άλλη αμαρτωλή προς Θεόν. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή. Δεν έχουμε άλλη μάνα. Δεν έχουμε άλλη προστασία. Δεν έχουμε άλλη βοήθεια. Δεν έχουμε άλλη πρεσβεία θερμή. Δεν έχουμε άλλη υπέρμαχο στρατηγό. Έχουμε μόνο εκείνη. Και όλοι εκείνοι, και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμοκαθολικοί και οι Προτεστάντες που τσινάνε, και κάποτε είπε ο Πάτερ Παΐσιο έναν Προτεστάντη, τώρα εμείς πάμε να προσευχηθούμε στη μανούλα μας. Εσείς δεν έχετε μανούλα. Και τι έγινε εδώ στην ψυχή του Προτεστάντη, που ήταν αγαθός Ισραηλίτης και γη καλή και αγαθή? Ήρθαν δάκρυα και του λέει: Πάτερ, πολύ καλά μας είπατε και σας ευχαριστώ. Κανείς μας το είχε πει αυτό. Αλλά από σήμερα και πέρα θέλω και εγώ να έχω μανούλα, θα γίνω ορθόδοξος. Μάλιστα. Και οι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι τη βρίζουν την Παναγία, που τη βρίζουμε εμείς οι Έλληνες? Όχι. Τη λένε Δέσποινά μας και κυρία μας Μαριά. Έτσι λέει στο Κοράνι. Δέσποινά μας και κυρία μας Μαριά.
Τη βρίζουν την Παναγίτσα.

Αλλά η Παναγίτσα, είτε τη βρίζουμε είτε όχι, είναι κοντά μας. Δεν μας το κρατάει. Βλέπετε, είμαστε βλάκες πολλές φορές και ανόητοι. Και το κεφάλι μας έχει άχυρα. Αλλά μετά και εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε, σε εκείνοι πάμε. Σε εκείνοι καταφεύγουν. Εκείνοι φωνάζουν. Εκείνοι έχουμε. Και μας αφήνει ποτέ. Μας πήρε στο Βυζάνιο με την άλωση και μας πέρασε στην Τουρκοκρατία και μας έκλαιγε και μας υπηρετούσε και αλλάξαμε και αναγεννηθήκαμε και βγάλαμε νεομάρτυρες και τόσους άλλους υπέροχους και φτάσαμε στα 1821 με εκείνη την υπογραφή και την απαντοχή, την ταύτισε ο Διονύσιος Σολωμός και οι άλλοι ποιητέ μας την Παναγία με την ελευθερία μας. Και είναι η ελευθερία μας, διότι η Παναγία δέχτηκε το Άγιο Πνεύμα και γέννησε το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Κι ούτω Πνεύμα Κυρίου, εκεί και ελευθερία, λέει ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Γιόρταζε λοιπόν ο Άγιος, έφτιαξε αργότερα και την εικόνα της Παναγίας της Ηλυβριανής και είχε χαρά μεγάλη και την παρακαλούσε. Να πούμε και κάτι άλλο, η Παναγία η Συλληβριανή είναι εκείνη η οποία ενίκησε στην αυμαχία, παιδιά, του Ναβαρίνου. Στην αυμαχία του Ναβαρίνου, 8 Οκτωβρίου 1827, στην Πύλο, γράφει ένας ιστορικός, ο Σπηλιάδης, πως την παραμονή της ναυμαχίας του Ναβαρίνου 7 Οκτωβρίου πολλοί Τουρκοεγύπτιοι, βλέποντας πως θα γίνει ναυμαχία και μπορούσε να νικηθούν, παρότι το πάρα πολύ η τουρκοαιγυπτιακή αρμάδα, έβαλαν φωτιά σε όλα τα άχρηστα πλοία και τα έκαψαν με ένα σκοπό, μήπως φυσήξει ούριος άνεμος και σαν άλλα πυρπολικά τα καμένα πλοία πάνε στο στόλο των Ηνωμένων Χριστιανικών Δυνάμεων, των συμμάχων μας, που τους έφερε εκεί ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Θεός και η Παναγία. Αλλά δεν φύσηξε άνεμος και κάηκαν εκεί. Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου είδαν οι χριστιανικές δυνάμεις κάτι σαν άνθρωπος να περπατά από το μέρος των Τούρκων, εκεί που είχαν τα πλοία τους δηλαδή αράξει, να έρχεται κάτι σαν άνθρωπος προς το μέρος των δυνάμεων των χριστιανικών και μάλιστα προς το μέρος των ομοδόξων Ρώσων. Και όταν ήρθα από κοντά είδαν πως ήταν μια εικόνα που περπατούσε, θα λέγαμε, πάνω στη θάλασσα. Έριξαν και την έπιασαν και ήταν η Παναγία η Συλληβριανή. Αντίγραφο της Παναγίας της Συλληβριανής, της πατρίδος του Αγίου Νεκταρίου με το γενέσιο της Θεοτόκου στον Αμέρος και από τ' άλλο την Παναγία ένθρονη με το Χριστό στη Θεία της Αγκάλη. Και σε λίγο έγινε η ναυμαχία και νίκησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και κατασυνέτριψαν και τιμώρησαν, θα λέγαμε, γιατί όχι, τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο που τόσα κακά είχε κάνει στην πατρίδα μας εκείνη την εποχή. Ήταν λοιπόν η Παναγία Συλληβριανή η νικήτρια. Το αναφέρει ο ιστορικός, ο Σπηλιάδης, που είναι ο πιο αντικειμενικός στον τρίτο τόμο. Και στα 1922, όπως είπαμε και στην αρχή, με την ανταλλαγή των πληθυσμών και την μικρασιατική καταστροφή, τώρα εδώ οι δικοί μας οι μεγάλοι κάνουν κουμπαριές με τους Τούρκους, συνοικέσια με τους Τούρκους, έργα στην τηλεόραση με τους Τούρκους. Μην τα βλέπετε αν θέλετε. Τα βλέπετε αν θέλετε. Έχουν ένα σκοπό, να μας μπολιάσουν με τους Τούρκους και να μας κάνουν ένα. Εδώ η Ευρώπη αντιδρά και δεν τους θέλει. Και η Γερμανία και η Γαλλία και άλλοι. Εμείς κάνουμε εδώ, δεν ξέρω τι κάνουμε, τους ανοήτους. Το λιγότερο να πω, τους ανοήτους, για να μην δυσαρεστήσουμε τους μεγάλους.
Και έγινε λοιπόν η ανταλλαγή και έφυγαν οι καημένοι στη Λιβριανή, ήρθαν στην κυρίως Ελλάδα, Μακεδονία και πήγαν εκεί οι Μακεδόνες Τούρκοι, που δεν ήταν Τούρκοι στην ουσία αυτοί οι Μακεδόνες, ήταν Έλληνες εξισλαμισθέντες σε δύσκολους καιρούς και χρόνους. Σήμερα δεν υπάρχει καμία εκκλησία στη Σιλιβρία από τη 40, ούτε Μητρόπολης. Μητρόπολης των γενέσεων της Θεοτόκου, πάει ώρα, το γενέσιο της Θεοτόκου έχει γίνει πλατεία και παίζουν τα τουρκόπουλα και περπατάνε με πόνο οι κρυπτοχριστιανοί, που τους λένε και πατριώτες, υπάρχουν και εκεί. Και το νεκροταφείο έχει γίνει πάρκο. Η δε εικόνα της Παναγίας της Σιλιβριανής, το πρωτότυπο δηλαδή που ήρθε από τη βασιλεύουσα, προσκυνείται σήμερα, υπάρχει δηλαδή, και προσκυνείται, όπως λέει ο σοφός συγγραφεύς του βιβλίου Άγιος Νεκτάριος, προσκυνείται σήμερα στον τίμιο πρόδρομο της Καβάλας. Όσοι περάσετε από την Καβάλα, ζητήστε την εκκλησία που είναι νοριακή τιμή προδρόμου και περάστε να φιλήσετε την Παναγία της Σιλιβριανή. Είναι ακόμη και τα λείψανα εκεί της Οσίας Ξένης, όσα δεν πήραν, όσα δεν εδόθησαν μάλλον στην Οσία Ξένη του Πειραιός, στην Νίκαια, και στην Οσία Ξένη της Θεσσαλονίκης και την κάρα του Αγίου Αγαθονίκου. Ευτυχώς που υπάρχει η Μητροπολιτική Ελλάς και ήρθαν όλοι οι Έλληνες της Μικρασίας και του Πόντου και της Καπαδοκίας, ή μάλλον οι περισσότεροι, και έγινε ο πληθυσμός της Ελλάδος ομογενής, καθάριος Ρωμαίκος, καθάριος Ελληνοορθόδοξος. Και ξέρετε, είναι αυτό πολύ σημαντικό, γιατί και σήμερα ακόμη το 90% των κατοίκων της Ελλάδος είναι Έλληνες Ορθόδοξοι. Το ξέρετε αυτό? Έλληνες Ορθόδοξοι. Και είναι σημαντικό. Ας το κρατήσουμε αν θέλουμε αυτό. Ας το κρατήσουμε. Και ας μεγαλώσουμε την ομοιοσύνη. Τη χρειάζονται τόσοι που αναπνέουν στη σκλαβιά, στα αλύτρωτα μέρη, αλλά και σε όλη την οικουμένη, με τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά και η μεγαλύτερη δικτατορία. Και να ξέρουμε ότι κυβερνά ο Θεός, κυβερνά η Παναγία, κυβερνούν οι Άγιοι. Και λίγα λόγια θα πούμε και αύριο για το γενέσιο της Παναγίας μας, καθώς αναφέρει η παράδοση και οι πατέρες, οι δίκαιοι θεοπάτορες, οι ευσεβείς και πλούσιοι θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα είχαν μεγάλη αγάπη στο Θεό και μεγάλη λατρεία. Ήταν ένθεοι, είχαν όμως και ένα σταυρό. Δεν είχαν παιδί, γιατί η Άννα ήταν στήρα, και πονούσαν γι' αυτό και παρακαλούσαν το Θεό και εκείνος δεν έδινε και περνούσε ο καιρός και αργούσε ο Κύριος και επέμεναν εκείνοι. Και κάποια φορά του πήγε ο Ιωακείμ τα δώρα του στο ναό, πρώτος ο ιερεύς του λέει, δεν έχω δικαίωμα να τα πάρω γιατί δεν έχει τέκνα. Και στο Ισραήλ όποιος δεν είχε τέκνα έχανε την ελπίδα να γεννηθεί από τη γενιά του ο λυτρωτής του κόσμου. Καταλάβατε, είναι δικός λόγος. Σήμερα είναι μια δοκιμασία σίγουρα, αλλά τα αφήνουμε στο Θεό και εκείνος ξέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα. Και τότε στενοχωρήθη ο Ιωακείμ και λέει της Άννας, θα φύγω, θα πάω στην ερημιά, θα προσευχηθώ και θα νηστέψω, θα παρακαλέσω τον Κύριο να δώσει παιδί, γιατί αν δεν δώσει δεν ξαναγυρίζω, δεν με ξαναβλέπεις. Και έφυγε εκείνος, πήγε στην έρημο, στο βουνό, και ζούσε μόνος, νηστεύων και προσευχόμενος και αγρυπνών. Και η Άννα έμεινε στο σπίτι, πήγαινε, κρυβότανε στον κήπο και προσευχότανε. Είχε την υπερέτρια που την εχλέβαζε. Τη λέει, αν ήσουν καλή, θα σου δίνει ο Θεός παιδί.
Ποιος ξέρει τι παλιογυναίκα είσαι και ας φαίνεσαι καλή και ο Θεός σε τιμωρεί. Υπάρχει αυτή η αντίληψη. Και έκλαιγε εκείνη και πονούσε. Ξέρεις τι, να έχεις τον πόνο σου και να σε λένε και από πάνω. Δύσκολα πράγματα. Σταυρός. Και τι γίνεται. Έρχεται άγγελος Κυρίου στην Άννα και της λέει, άκουσε την προσευχή σου ο Θεός. Κατά την παράδοση ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Και θα γεννήσεις παιδί. Ένα και μοναδικό, αλλά το υπεροχότερο στον κόσμο. Θα το θυμούνται οι γενιές και θα κάνει το μεγαλύτερο καλό στην πλάση. Και την ίδια ώρα, άλλος άγγελος, γιατί να μην ήταν ο Μιχαήλ, αυτά τα παλικάρια του Θεού, πήγε στον Άγιο Ιωακείμ και του είπε τα ίδια λόγια. Και εκείνος κατέβηκε περί χαρής στο σπίτι του, χαιρετήθηκαν με την Αγία Άννα, πήγαν στην εκκλησία, πρόσφερα δώρα και μετά από 9 μήνες εγεννήθη η Θεοτόκος Μαρία. Και η γέννησή της έφερε χαρά σε όλη την οικουμένη. Το ακούσαμε στα Πολιτίκιο. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε πάση την οικουμένη. Γιατί? Γιατί από αυτήν ανέτειλε ο Χριστός, ο Θεός ημών, ο οποίος έλυσε την κατάρα και έδωκε την ευλογία και χάρισε σε εμάς, παιδιά, την αιώνια ζωή. Για πρόσεξε, κύριε Πίτροπε, εδώ πέρα. Την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, για να τελειώσω, με μύριους τόνους και με ανίποτη χαρά τιμά και γεραίρει και δοξάζει τη γέννηση της Παναγίας, το γενέθλιο της Θεοτόκου. Τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί, που έχουμε Θεία Λειτουργία 5 με 6 αντί της Παρασκευής. Και την άλλη Τετάρτη, σαν σήμερα πρώτα ο Θεός, 5 με 6 το πρωί πάλι του Τιμίου Σταυρού. 5 με 6 το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα. Και το απόγευμα της Ιδίας ημέρας 2,5 με 3 εσπερινό, και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Χέρις ο του Κυρίου Σταυρός». Τώρα ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα και τις κυρίες, ευχαριστώ τον Ιεροψάλτη και τον Επίτροπο και ευχαριστώ και όλους εσάς που για πρώτη μέρα σήμερα που αρχίσαμε τα κηρύγματα της Τετάρτης ήρθατε με λογισμό και μόνιρο και με αγάπη και κάναμε τον εσπερινό της Παναγίας μας και την ταπεινή αυτή η ομιλία. Αν σε κάτι σας στενοχώρησα, ζητώ συγγνώμη, καθώς και από όλους τους ακροατάς του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχαριστούμε και τον σταθμό της Εκκλησίας μας που βάζει την ομιλία μας αυτή κάθε Πέμπτη 5 με 6 όπως ξέρετε. Ευχαριστούμε και τους παράγοντας του σταθμού μας και ευχόμεθα από καρδιάς και από ψυχής χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν αύριο. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Ας ψάλλουμε τώρα το ενθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι

0: Και πάλι σε ευχαριστώ, η Παναγία βοηθειά μας και του χρόνου καλή σας νύχτα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7ο, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός έναν αλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρις Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τα σκαρδία ημώνης την δύναμη αυτής και καταδιέλεστε τας βάρες αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημώνης στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμεν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίοι στον πλούτον αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκεν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεών Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και πει τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν της όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέας τάβρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σε ευχάσου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις ας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπη σας. Τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εσώποτε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ο σύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν ουκ έστη ποιόν αγαθών ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον τη προσευχή μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδει στην δέησή μου. Πρόσχες με και εισάκουσόν μου. Ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα ως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω, ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος, καταπόντισον Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού. Σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου. Ως επί το αυτού εγλίκαν άσμοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνε νομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες. Ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε τη φωνή μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού γαρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρημνά σου. Και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίω. Σύ δε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά, άνδρε αιμάτων και δολιότητο, που μη ημισεύσωση τα σημαίρα αυτών. Εγώ δε Κύριε, ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αή και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμο Κύριε δόξαση. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθρή μου όλην την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέρα του λόγου μου ευδελίσσοντο, κατε μου πάντε οι διαλογισμοί αυτών ει κακών, παρικίσουση και κατακρύψουση. Αυτή τη μητέρνα μου φυλάξουση, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενό σώσει αυτού, ενοργή λαού, κατάξει ο Θεό, την ζωή μου εξυγκυλάσει. Έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ω και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν η ανημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώς σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδική εν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακείς αντενερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετα σακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφραθίστε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος, ή άρα έστει καρπός το δικαίο, άρα έστειν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες συν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε. Εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεος σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου η σύψαλο, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τις απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσι με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προσθήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αντί σε εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδίσει η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχυράς δρομφέας μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφεις άμωμον, εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται, εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπων τι σώψετε αυτούς, εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν, εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αίγης τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τα σασιβίας ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία, τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανο του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι κρύοι των προβάτων, και εκυλάδες πληθυνού συσίτων, και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αλλαλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσταστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομε εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγομπε παιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφοριείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι εν αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλής επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε μην Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκβασάν επιστρέψω, επιστρέψω εμβυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μη νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης, άσατε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθω σαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' εγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντές με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απαιτήνιον. Ο Θεός σι έγνω στην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντές σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' εγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίο σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη

0: Είσαι ελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγώνημη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επισή. Πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και ελεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας τις διηγήσεις μας περί των συγχρόνων αγιορητικών μορφών, θα δούμε σε αυτές τις εκπομπές μας τη μορφή του γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου, οσίου πλέον της Εκκλησίας μας, από τους νεότερους Αγίους που αγιοκατάταξε η Αγία μας Εκκλησία. Διαβάζουμε στον πρόλογο της Δευτέρας εκδόσεως από το βιβλίο «Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές». Λίγο πιο πάνω από τα φρικαραία καρούλια απλώνονται τα ερημικά κατουνάκια, όπου σε ύψος 300 περίπου μέτρων από την θάλασσα δεσπόζει η μεγάλη καλύβη της ευλογημένης συνοδείας των Δανιηλαίων. Την καλύβη αυτή την κατοίκησε πρώτος ο λόγιος ερημίτης Γεροδανιήλ, ο ιδρυτής της συνοδείας, που το όνομά του προφέρεται στο Άγιον Όρος μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό. Όσοι πατέρες τον επρόλαβαν και τον εγνώρισαν από κοντά, μίλησαν με θαυμασμό για την προσωπικότητά του, πρικισμένη με σπάνια φυσικά και πνευματικά χαρίσματα. Τις περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του τις συγκεντρώσαμε από τους δύο και κοιμημένους ήδη υποτακτικούς του, τους μακαριστούς πατέρες Γερόντιο και Νύφωνα. Συμπληρωματικά μας βοήθησε και ο σεβαστός προηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου Γαβριήλ. Χρήσιμα και ζωντανά επίσης βιογραφικά στοιχεία προσφέρουν οι σελίδες του μεγάλου νεοέλληνος λογοτέχνου Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη, που είχε την ευτυχία να είναι πνευματικό τέκνο του γέροντος Δανιήλ, αλλά και στα κατάλοιπα χειρόγραφα, μελέτες, συγγράμματα, επιστολές του βιογραφουμένου Αγίου βρήκαμε αρκετό υλικά. Η παρούσα Δευτέρα έκδοσης είναι εμπλουτισμένη με πολλά νέα στοιχεία και στο τέλος έχουν προστεθεί οι νουθεσίες και οι διδασκαλίες του γέροντος Δανιήλ, κάποια δηλαδή αποσπάσματα από κείμενά του. Πράους, ταπεινός, ησύχιος, διακριτικός, ο γέρο Δανιήλ υπήρξε μία από τις εκλεκτότερες φυσικές

0: φυσιογνωμίες του αγιορητικού και γενικότερα του σύγχρονου ορθόδοξου μοναχισμού. Αυτό εύκολο θα το διαπιστώσει ο αναγνώστης μελετώντας σε αδρές γραμμές την πορεία του βίου του. Και όπως έγραφε και ο μεγάλος συγγραφέας Θεοτοκάς, το πορτρέτο του θυμίζει τις αυστηρές, οχρές και έντονες από συμπυκνωμένη ψυχική ζωή φυσιογνωμίες των Αγίων στις τοκογραφίες των μονών. Από την Σμύρνη στον Άφο. Εξημέρωνεν η εορτή της Αγίας Μαγδαληνής. Σπογγίζουν τον ιδρώτα μου εισήλθον, παρακολουθούμενος από τι δέος. Δεν είναι το ναός το μέρος όπου εισήλθον, αλίτο στολισμένος ως άναός. Ή το ευκτήριον, ενώ ο Γεροδανιήλ μη έχουν ίδιο ναόν, εδιάβαζε τις ακολουθίες με τους δύο υποτακτικούς του. Ήσαν εκεί και οι τρεις, ο καθένας ακουμβών εις την ασκητικήν πατερίτσα του, κατασκευασμένη προχείρως από κλόνων καστανέας. Είχον εκεί τας Αγίας εικόνας των, τα βιβλία των, το θυμιατό των και έψαλον. Εκεί πρωτοείδα τον γέρο Δανιήλ. Μόλις ήκουσε το όνομά μου, έδειξε ειλικρινή χαράν ως αν έβλεπε αρχαίον την άμαθητήν του και δεν ήξευρε, καθώς λέγει ο λόγος, πώς να με περιποιηθεί. Μετά των Εσπερινών, αναπαυθέντες εις την ωραίαν απλοταριάν επί μακρών, ελάβουμεν τα συνήθη της ερήμου αναψυκτικά. Μία καραμέλαν και ποτήριον ψυχρού ύδατος, έχοντες ενώπιόν μας το εξαίσιον μεγαλείου του πόντου, ώστις η πλούτο απέραντος μέχρι των βορείων σποράδων. Κατόπιν εδυπνήσαμεν προς χάρη μου, διότι η ερημίτε άπαξ της ημέρας εσθίουσιν, την ενάτην ώρα πάντοτε, εισελθόντες εις την μικράν τράπεζαν, λάμπουσαν από τις καθαριότητος. Ο μοναχός Ιωάννης, ο οποίος είχε και το διακόνημα του μαγείρου, παρέθηκε νημήν ασκητικά βρώματα, δηλαδή φιδέν νερόβραστον και φρούτα και παξιμάδιον γευστικότατον και γλυκύτατον. Εκείνο όμως που μου άφησε ανεξαλείπτους εντυπώσεις ή το «η νίξ των κατουνακίων». Αφού εδυπνήσαμεν εν τη πενιχρά της καλύβης τραπέζι απολαυστικότατα, διότι η κυρία Θεοτόκος ευλόγησε τα παραταθέντα λιτά βρώματα και έγιναν γλυκύτατα, εξήλθομεν και εκαθίσαμεν στο ύπεθρον έξω επί πετρινών αναπαυτικών καθισμάτων, έμπροσθεν της μικράς αιθούσης της φιλοξενίας, να λάβουμεν τα επιδόρπια. Άτινα ήσαν λόγοι αποστάζοντες ουράνιων λυγασμών του γέροντος Δανιήλ λόγοι. Εκεί διήλθομεν μακράς ώρας συνομιλούντες, έχοντες κατενόπιον ημών των λαμπυρίζοντα πόντων από τας αργυροχρήσους της Ελλήνης ακτίνας. Κατόπιν προχωρούσε στις νυχτός, εδιαβάσαμεν το απόδειπνον έξω στην Απλουταριάν, μεθό ο γέρον απεσύρθη εις εξομολόγηση των δύο πνευματικών του τέκνων, όπερ γίνεται καθεκά στη νύχτα, ενώ εγώ παρέμενον ως εν εξτάση ενώπιον του μεγαλοπρεπούς εκείνου πανοράματος και μόλις το μεσονύκτιον απεσύρθην εις την ετοιμαστήσαν μη τόσον ευγενός κλίνην, αναλογιζόμενος τα καλά της ερήμου άτινα πρώτη φορά έβλεπον. Έτσι αφηγείται ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης με του βοριά τα κύματα την πρώτη του εκείνη αξέχαστη συνάντηση με τον πνευματικό του πατέρα Γέρο Δανιήλ. πόσες φορές αλήθεια θα κάθισαν τριγύρω του στην απλουταριά ο Αλέξανδρος και τα καλογέρια του γέροντος για να ακούσουν μαζί με τους λόγους τους αποστάζοντας ουράνιων γλυκασμών και αναμνήσεις από το παρελθόν, από την προσωπική του ιστορία. Πώς ξεκίνησε η ζωή του, τι πέρασε, πού έφτασε. Ο γέρο Δανιήλ, σήμερον Όσιος Δανιήλ ή Δημήτριος Δημητριάδης κατά κόσμον, γεννήθηκε το 1846 στη Σμύρνη, την πόλη που έκλαψε όσο λίγες πολιτείες τον χαμό του μικρασιατικού ελληνισμού. Οι γονείς του ονομάζονταν Σταμάτιος και Μαρία. Ο Θεός τους χάρισε τρεις γιους, τον Γεώργιο, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτριο, και τρεις κόρες, την Εκατερίνη, την Άννα και την Παρασκευή. Ανάμεσα στους γιους, ο Δημήτριος ήταν ο μικρότερος. Για τη μητέρα του ξέρουμε πως καταγόταν από το γένος των Γεναδοπούλων. Οι δε πρόγονοι του πατέρα του προέρχονταν από την Δημητσάνα της Πελοποννήσου. Ο πατέρας του, Σταμάτιος Δημητριάδης, ασκούσε το επάγγελμα του οπλοποιού και ο μικρός Δημήτρης πήγαινε κάθε τόσο κοντά του και περιεργαζόταν στο εργαστήριό του. Μα περισσότερο σύχναζε σε ένα άλλο πνευματικό οπλοποιείο που ανήκε στον Μπαρμπαναστάση. Απλός άνθρωπος ο Μπαρμπαναστάσης, με λίγα γράμματα αλλά με θερμή πίστη και μεγάλη αρετή, όπλησε τον Δημήτρη με τα όπλα του φωτός. Το κατάστημά του, που έφτιαχνε και πουλούσε σαπούνι, το είχε μετατρέψει σε ασκητική παλέστρα. Δεν έλειπαν από εκεί ούτε οι κρεμαστήρες για τις ολονύχτιες προσευχές. Ο κόσμος συνήθιζε να τον λέει «ο σαπουντζής ο Άγιος» και οι νεανικές καρδιές που τον πλησίαζαν δέχονταν το λόγο του Ευαγγελίου σαν γη αγαθή. Κάθε Κυριακή μάλιστα έπαιρνε τον όμιλό του και έκανε εκδρομές στην αγνή φύση μακριά από την πνικτική ατμόσφαιρα της πόλεως, μελετούσαν, προσεύχονταν, ανέπνεαν το οξυγόνο του Θεού. Δεν μπορούσε ποτέ να λησμονήσει ο γέρο Δανιήλ σε όλη του την κατοπινή ζωή τα όσα του πρόσφερε ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος. Ο Δημήτρης διακρινόταν βέβαια για τις ικανότητές του στις σπουδές που έκανε τότε στην περιώνυμη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Πάντοτε αρίστευε. Τα σκαλουκά όμως μαθήματα δεν ήταν ικανά να του τραβήξουν όλο του τον πόθο και την φροντίδα. Η μεγάλη του αγάπη ήταν άλλη, τα Ιερά Βιβλία, η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες. Τα μελετούσε ακατάπαυστα. Οι νηπτικοί που ασχολούνται με τα ύψη της πνευματικής ζωής τον είχαν μαγνητήσει στην κυριολεξία. Και συνέβη κάτι το απίστευτο. Την φιλοκαλία που άλλοι στην ηλικία του δεν ξέρουν καλά-καλά αν υπάρχει, αυτός κατόρθωσε να την αποστηθίζει. Στις σελίδες της ο γιος του οπλοποιού έβρισκε ακαταγόνιστα όπλα για να αναμητρηθεί με τον εχθρό. Ζώντας λοιπόν στο δικό της κλίμα, δεν άργησε να ξεφυτρώσει μέσα του σιγά-σιγά ο πόθος της αφιερώσεως. Η εισάγγελη ζωή των μοναχών τον γοήτευσε. Σκεφτόταν πια να εγκαταλείψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον κόσμο. Αν θέλετε να δείτε αρετή και αγιότητα, να πάτε στα Άγιον Όρος, τους έλεγε ο Μπαρμπαναστάσης κάθε φορά που του εξέφραζαν θαυμασμό για την άσκησή του. Το Άγιον Όρος, ο Άθος. Μέσα στον ορίζοντα της καρδιάς του, ο Δημήτρης έβλεπε να αχνοφέγγει το μεγαλείο του, το ασκητικό, το βυζαντινό του μεγαλείο. Άραγε να ήταν αυτό το βουνό που τον περίμενε στο μέλλον. Ένας αγιορείτης πνευματικός που έμενε τότε στην Σμύρνη, στο μετόχι της Μονής Χιλανδαρίου του είχε πει σχετικά: «Ανάμεσα σε τόσους νέους που εξομολογώ, σε σένα μόνο παιδί μου διέκρινα αυτόν τον πόθο. Φαίνεται πως είναι θέλημα Κυρίου να γίνεις καλόγερος στο Άγιον Όρος. Κάθε θεάριστη επιθυμία όμως δοκιμάζεται. Ήταν φυσικό λοιπόν να δοκιμαστεί και μάλιστα σκληρά και του Δημήτρη η επιθυμία όταν πέθανε ξαφνικά ο πατέρας του. Τι απροσδόκητος πειρασμός. Τώρα έπρεπε να γίνει αυτός ο προστάτης της οικογενείας. Αναγκάστηκε τότε να κοιτάξει για λίγο το σπίτι του και να ασχοληθεί με το εμπόριο. Συγχρόνως όμως είχε ιδρύσει ένα σύλλογο από ευσεβείς νέους στους οποίους εδίδασκε τις χριστιανικές αλήθειες και τους οθούσε στο δρόμο της αρετής. Διψούσε να σκορπίσει και γύρω του τη φλόγα της πίστεως και της θεοσεβίας. Δεν πέρασε όμως πολύ καιρός όταν ένα πρωί πήρε την μεγάλη απόφαση. Με την ευλογία του πνευματικού του σε ηλικία 19 ετών εγκατέλειψε τα εγκόσμια και ξεκίνησε να βρει το λιμάνι της ψυχής του. Κανένας δεν ήξερε τίποτα. Είχε ακούσει πως στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου υπάρχουν ιερά προσκυνήματα και μοναστήρια με ενάρετους μοναχούς και σκέφτηκε να τα περιοδεύσει. Επισκέφθηκε το Μέγα Σπήλαιο, την Αγία Λαύρα, την Ίδρα, την Τίνο, την Πάρο και πολλά άλλα. Στην Πάρο, στο μονίδριο του Αγίου Γεωργίου, βρήκε τον πνευματικό πατέρα Αρσένιο που ασκήτευε εκεί και ζωντανός ακόμα τιμόταν σαν όσιος. Η συνάντησή του με τον Άγιο εκείνο ασκητή υπήρξε σταθμός στη ζωή του. Παρακάλεσε μάλιστα να μείνει κοντά του. Ο ασκητής όμως, φωτισμένος όπως ήταν από τον Θεό, του υπέδειξε την ασκητική παλέστρα. «Να πας παιδί μου καλύτερα στο Άγιον Όρος, στο κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος». Τον ενίσχυσε πολύ στο ξεκίνημά του. Του έδωσε από την πείρα του σοφές οδηγίες και συμβουλές. Στο τέλος μάλιστα προείπε πως θα τελειώσει τη ζωή του στους πρόποδες του Άθου, όπως και έγινε. Η μητέρα του Δημήτρη σε όλο αυτό το διάστημα ήταν απαρηγόρητη. «Να φύγει κρυφά», έλεγε και ξανάλεγε. «Να φύγει χωρίς να μου πει τίποτα. Αυτό δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Γιατί, μήπως εγώ δεν σέβομαι το Θεό? Γιατί δεν ζήτησε την ευχή μου? Ω Παναγιά μου, σε θερμο παρακαλώ, μην επιτρέψεις να γίνει μοναχός αν δεν έρθει να με αποχαιρετήσει και να πάρει την ευχή μου». Μετά την Πάρο επισκέφθηκε την Ικαρία, όπου γνώρισε ενάρετους μοναχούς και έλαβε μεγάλη ωφέλεια. Ανάμεσά τους ξεχώριζε σαν φωτεινό αστέρι ο ιερομόναχος Ισίδρος, μαθητής του θαυμαστού Αβά Απολό του μεταθάνατον Ευωδιάσαντος. Ενώ η ευσεβής μητέρα εικέτευε την Θεοτόκο, το πλοίο με τον γιο της έφευγε από την Ικαρία, περνούσε την Χίο και έπλεε προς βοράν. Τότε, πράγμα ανέλπιστο, ένας αντίθετος άνομος τον ανάγκασε να πλεύσει και να προσορμιστεί στο λιμάνι της Σμύρνης. Ο Δημήτρης, χωρίς να το περιμένει, έπειτα από απουσία 9 μηνών βρέθηκε στην πατρίδα του, με τις επίμονες παρακλήσεις κάποιου παλιού φίλου του που συνάντησε στην προκυμαία, αποφάσισε να επισκεφθεί το σπίτι του. Η μητέρα του είδε το γεγονός σαν θαύμα και δεν ήξερε πώς να ευχαριστήσει τη Θεοτόκο γιατί άκουσε τις προσευχές της. Όταν αργότερα ο γιος της φιλούσε το χέρι της και την αποχαιρετούσε, το ευχήθηκε δακρυσμένη: «Τώρα παιδί μου, πορεύου εν ειρήνη και η χάρις του Θεού να σε προστατεύει στον δρόμο που διάλεξες». Ας σημειωθεί πως η ευσεβής αυτή γυναίκα απέθανε το 1892 στον επάνω μαχαλά της Σμύρνης, αφού αξιώθηκε εξ αποκαλύψεως να προγνωρίσει την ημερομηνία του θανάτου της. Από τέτοιες ευλογημένες και άγιες μητέρες πώς να μην προέλθουν άγιοι βλαστοί. Στον ζυγό της υπακοής. Το πλοίο έπειτα από την απρόσμενη παρέκκληση συνέχισε κανονικά την πορεία του και περνώντας από τη λίμνο κατευθύνθηκε προς το Άγιον Όρος. Η κορφή του Άθο φάνταζε γεμάτη ιερή μεγαλοπρέπεια στα μάτια του εκστατικού επιβάτη. Οι μεγάλες μονές επρόβαλαν μία-μία σαν κάστρα πνευματικά που τα έστησαν εκεί οι αραστές του Θεού, προμαχώνες ηρωισμού στον πόλεμο προς τας αρχάς και προς τας εξουσίες του σκότους. Και η Θεοτόκος, η κυρία του τόπου, την οποία τόσο ευλαβεί το Δημήτρης, η υπέρμαχος στρατηγός, ενίσχυε από ψηλά με την χάρη της τους αγώνες των παιδιών της. Δεν τον απασχολούσε το που θα πάει. Ο πατήρ Αρσένιος του είχε υποδείξει τον στίβο. Ήξερε λοιπόν ότι τον περιμένει το κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος. Παρέπλευσαν πολλά μοναστήρια και στο τέλος αντίκρισαν τον επιβλητικό όγκο του. Σε αυτό το πνευματικό φρούριο θα αποδηθεί στους ασκητικούς άθλους κάτω από την σκέπη του μεγαλομάρτυρος Ιαματικού Παντελεήμονος. Τότε η αδελφότητα της Μονής αριθμούσε 250 πατέρες Έλληνες και Ρώσους. Οι Ρώσοι ήσαν λιγότεροι, αλλά διαρκώς αύξαναν και μαζί τους μεγάλωνε και το συγκρότημα της Μονής με τεράστιες οικοδομές. Μπαίνοντας σήμερα μέσα στην αυλή της, τα χάνεις. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε κανένα παλάτι της τσαρικής Ρωσίας. Σε αυτό το μοναστήρι επεκράτησαν σιγά σιγά οι Ρώσοι. Έχτισαν κολοσσιαία κτίρια, δεδαλώδη, με σκάλες επιβλητικές, εκκλησίες σαν την Αγία Σκέπη και τον Άγιο Αλέξανδρο Νεύσκη, φορτωμένες στο χρυσάφι και στο αστίμι. Αχανή τράπεζα, μεγαλοπρεπές καμπαναριό, όπου βρίσκεται η τεράστια εκείνη καμπάνα, η οποία ζυγίζει 12.000 οκάδες από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Όταν χτυπάει κάνει σεισμό και ο ήχος της φθάνει ως τις καριές. Το μοναστήρι έφτασε κάποτε να αριθμεί 3.000 μοναχούς. Τώρα με το καθεστώς που επικράτησε στη Ρωσία έμειναν ελάχιστοι πια πατέρες. Ηγούμενος της Μονής ήταν από το 1832 ο αρχιμανδρίτης Γεράσιμος από την Δράμα. Ο Δημήτρης παρουσιάστηκε μπροστά του, έβαλε μετάνοια και παρακάλεσε να τον δεχθούν στο κοινόβιο. Ο ηγούμενος συζήτησε το θέμα και με άλλους πατέρες. Μερικοί σαν έμαθαν ότι κατάγεται από την Σμύρνη, έφεραν αντιρρήσεις. «Εμείς δεν κοινοβιάζουμε ανθρώπους που προέρχονται από τη Σμύρνη», του είπαν. «Γιατί δεν τους κοινοβιάζετε», ρώτησε. «Τους γνωρίζουμε καλά τους Σμυρνιούς. Κρατήστε με σας παρακαλώ και αν δεν σας ευχαριστήσω τότε διώξτε με», τους είπε σταθερά. Οι πατέρες που είδαν τον πολύ του ζήλου αποφάσισαν να τον κρατήσουν. Αργότερα μάλιστα το έλεγαν χαριτολογώντας: «Εσύ εδικαίωσες τους Σμυρνιούς». Έτσι έγινε δεκτός και συγκαταρρυθμίθηκε στους δοκίμους. Του έδωσαν σαν πρώτο διακόνημα να υπηρετεί τον ηλικιωμένο άνω των 85 ετών μοναχό Σάβα. Ο Γεροσάβας καταγόταν από την Κεσάρια. Νεότερος είχε παίξει σπουδαίο ρόλο στην όλη εξέλιξη της μονής. Τώρα ήταν απόμαχος και περνούσε ήσυχα τα τελευταία του χρόνια σε ένα κάθισμα, έξω από το μοναστήρι. Και μια διευκρίνηση. Κάθισμα λέγεται μια ησυχαστική καλύβη που βρίσκεται συνήθως κοντά σε ένα μοναστήρι. Σε αυτό ασκούνται ένας, δύο ή και περισσότεροι μοναχοί που εξαρτώνται και τροφοδοτούνται από την μονή. Όταν τον πλησίαζες στο Γεροσάβα, δοκίμαζες κατάπληξη από την απέραντη μνήμη του. Μπορούσε να διηγείται μεταξύ άλλων με κάθε λεπτομέρεια παλιές μοναστηριακές ιστορίες σαν να είχαν γίνει χθες. Αλλά ήταν ίσως από τα γερατιά αρκετά ιδιότροπος και έπρεπε να διαθέτει κανείς κεφάλαια υπομονής για να τον υπηρετήσει. Υπομονή ακόμα χρειαζόταν στις προγραμματισμένες δοκιμασίες ή φαινομενικά σκληρές αντιμετωπίσεις που καταργάζονται τον δόκιμο μοναχό στην ψυχή και στο σώμα. Οι παλιοί πεπειραμένοι πατέρες του Άγιον Όρος γυμνάζουν τους νέους με ένταση αλλά και με αγάπη. Το προσωπείο πρέπει να εξαφανιστεί εκεί, οι εγωισμοί να λείψουν, το θέλημα να ξεριζωθεί, τα εξογκώματα να ισοπεδωθούν και η ψυχή να βγει απλή, καθαρή, νικήτρια, όπως ένας αιματόβρεκτος μάρτυρας. Ο δρόμος του υποτακτικού είναι η απάρνησης και ο σταυρός. Θα περάσει από εκεί για να φτάσει στην δόξα, στην πραγματική ελευθερία. Ο δόκιμος λοιπόν, σύμφωνα με την εντολή της μονής, θα φρόντιζε τον Γεροσάβα στο κάθε τι. Θα καθάριζε το κάθισμα, θα ετοίμαζε το φαγητό, θα έπλαινε τα ρούχα. Αλλά δεν ήσαν μόνο αυτά. Έπρεπε να σηκώνει με καρτερία κάθε παρατήρηση, δίκαιη ή άδικη. Σε όλες αυτές τις δυσκολίες έδειξε διαγωγή άψογη. Όταν ο Γεροσάβας, χωρίς να υπάρχει λόγος, τον μάλωνε με την βαριά ανατολίτικη προφορά του, ανακατεύοντας τα ελληνικά με τα τουρκικά, εκείνος έσκυβε ταπεινά και έλεγε συντετριμένα: «Ευλόγησον γέροντα». Ένα Σάββατο καθάριζε ο Δημήτρης το εκκλησάκι του καθίσματος. Ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Τρίφωνα, πολύ κομψό και στρωμένο με μαρμάρινες πλάκες. Αφού έπλυνε με επιμέλεια τα μάρμαρα και τα έκανε να λάμπουν, το επισκέφτηκε ο Γεροσάβας. Έβγαλε από την τσέπη του ένα λευκό μαντίλι, σκούπισε με αυτό το πάτωμα για να μαζέψει τάχα τη σκόνη και έτσι βρήκε αφορμή για να ταπεινώσει τον δόκιμό του. «Να λέτε όλο σου, να λείπει τέτοιο καθάρισμα. Καθαριότης είναι αυτή. Δεν βλέπεις που μαυρίζει το μαντίλι? Δεν λένε τα βιβλία «Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου»?» Έτσι δοκιμαζόταν ο υποψήφιος μοναχός, αλλά δεν έπαβε ποτέ να ακτινοβολεί από ταπείνωση, πραότητα και αγάπη. Για όλες του αυτές τις αρετές ο Γεροσάβας τον εξετίμησε βαθιά και όταν αργότερα τον αποχωριζόταν γιατί άλλαζε διακόνημα, δεν εδίστασε να του ζητήσει συγνώμη για τη συμπεριφορά του. Η δεύτερη υπηρεσία που του ανέθεσε το μοναστήρι ήταν σε κάποιο άλλο κάθισμα όπου έμεναν δύο βούλγαροι μοναχοί. Είχαν το διακόνημα του μουτάφι, δηλαδή έφτιαχναν ντορβάδες και άλλα τρίχινα είδη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έτυχε να είναι αρκετά αυστηροί κι όμως ήταν στήλος υπακοής ακλόνητος και τα στραβά τα έβλεπε ίσια. Κάθε Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, συνήθιζαν να προσεύχονται για τις ψυχές των και κοιμημένων με το κουποσκήνι. Όταν μια τέτοια φορά ήρθε η σειρά του δοκίμου, εκείνος έκανε την δέση σωστά βάζοντας το αντικείμενο στην αιτιατική του πληθυντικού: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τους δούλους». Μα οι Βούλγαροι του έβαλαν τις φωνές. Βρέα γράμματα. Δεν λένε τους δούλους σου, αλλά τον δούλων σου. Να είναι ευλογημένο γεροντάδες. Τον δούλο σου, θα λέω από εδώ και πέρα, απάντησε το γνήσιο τέκνο της υπακοής. Θα είχε οπωσδήποτε διαβάσει τον Άγιο Βαρσανούφιο τα παρακάτω λόγια, πηγή υπομονής και δυνάμεως. Πόνισον του κόψε το θέλημά σου εν πάσιν. Εις θυσίαν γαρ λογίζεται το ανθρώπο και τούτο εστί το εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Ο μοναχός Πάτερ Δανιήλ. Η συμπεριφορά του Δημήτρη στο διάστημα της δοκιμασίας είχε συγκινήσει τους πατέρες της Μονής. Ο ηγούμενος που πληροφορήθηκε για την καρτερία και την υπομονή του τον πήρε μέσα στο μοναστήρι και του έδωσε το διακόνημα του Μουτάφη. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ήρθε η μεγάλη ημέρα της ζωής του, η ημέρα της μοναχικής κουράς. Την ημέρα αυτή ο γέρο Δανιήλ θα τη θυμόταν με συγκίνηση παντοτινά. Θα θυμόταν τη στιγμή που τον οδηγούσε από το χέρι ο γέροντάς του για να προσκυνήσει μία-μία τις Άγιες εικόνες, ενώ οι ψάλτες έψαλαν το τροπάριο «Αγκάλας Πατρικάς». Εκείνα τα λόγια, εκείνες τις συγκλονιστικές ευχές της κουράς που αποπνέουν ευαγγελικό άρωμα, δεν θα τις ξεχνούσε ποτέ. «Σόφισον αυτόν αναλαβήν των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσετε πάντα τα βέλη τα πεπειρωμένα σβέσε και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιραν του πνεύματος, ο εστί ρήμα σου, αντιλαμβανόμενος της αλαλήτης της καρδίας αυτού στεναγμής. Συναρρύθμισον αυτόν της εκλεκτής σου, κατασκεύασον αυτόν όργανων εναρμόνιων, ψαλτήριων τερπνών του πνεύματος του Αγίου». Εκείνο το φοβερό άγγελμα του ιερέως τον είχε καθυλώσει από δέος, αλλά και από ανίποτη χαρά. «Ιδού, ο Χριστός αοράτος πάρεστη, βλέπε ότι ουδή σε αναγκάζει ελθύν επί τούτο το σχήμα. Βλέπε ότι σύ εκ προθέσεως θέλεις τον αραβόνα του μεγάλου και αγγελικού σχήματος». «Ναι, τιμιε πάτερ, εκ προθέσεως», είχε αντυχήσει με πεποίθηση τότε η φωνή του. Όταν πια τελείωσε το Άγιο Δράμα της Κουράς, ένα δράμα που είναι η συμβολική επανάληψη της ιστορίας του ασώτου ιού, πρόβαλε ένας καινούριος άνθρωπος φορώντας την στολήν την πρώτην, ο μοναχός Πατήρ Δανιήλ. Επειδή ο ηγούμενος ήταν σε προχωρημένη ηλικία και δεν του ήταν εύκολο να παρακολουθεί πάντοτε το πρόγραμμα της Μονής, κρατούσε τον μοναχό τώρα πια πατέρα Δανιήλ στο ηγουμενείο για να του διαβάζει τις ακολουθίες. Ημέρα με την ημέρα ο πατήρ Δανιήλ κατακτούσε με την υπακοή, με την ευγένεια, με την καλοσύνη του όλο το μοναστήρι. Τον αγαπούσαν οι πάντες. Και δεν τον αγαπούσαν μόνο, αλλά και τον εσέβονταν, μικροί και μεγάλοι. Τα θεμέλια για την ευλογημένη τέχνη της αγιογραφίας τα έβαλε εδώ, στο Ρωσικό Μοναστήρι, έχοντας ως διδάσκαλό του τον αδελφό της Μονής, πατέρα Διονύσιο. Πόσο συνέδεσε την ζωή του με τις ιερές εικόνες του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων. Μέχρι το τέλος της ζωής του τον συνόδευε ο τίτλος του αγιογράφου. Ήταν ένας αγιογράφος με συνέστηση της αποστολής και της διακονίας του. Ήταν ένας αγιογράφος που δίπλα στον πόθο και τον κόπο να ιστορήσει πάνω στο σανίδι όσο πιο τέλεια μπορούσε τον Κύριό του, είχε και τον αγώνα να μορφώσει Χριστόν μέσα στην καρδιά του. Ήταν ένας αγιογράφος με πνευματική ζωή, με χέρια καθαρά και φωτισμένο νου. Μερικά έργα του σώζονται ακόμα στον αγιογραφικό οίκο, που μένουν τώρα τα πνευματικά του αγκόνια οι Δανειηλαίοι. Τα έργα του αυτά κάνουν πιο ζωντανή την παρουσία του οσίου πλέον γέροντος Δανιήλ στα Κατουνάκια. Δοκιμασίες. Στο ρωσικό λοιπόν μοναστήρι η ζωή του κυλούσε ήσυχα και δημιουργικά. Μα είναι κλήρος των εκλεκτών του Θεού και οι δοκιμασίες και τα χτυπήματα. Έτσι την ήρεμη ροή του χρόνου τη συνετάραξε ένας σοβαρός κλειδινισμός της υγείας του. Προσευλήθηκε από οξία νεφρίτιδα. Η οδυνηρή αυτή αρρώστια έγινε σιγά σιγά χρονία και τον ταλαιπωρούσε συνεχώς με σφοδρούς πόνους, πυρετούς, κεφαλαλγίες και ζαλάδες. Εν τω μεταξύ κι άλλος πειρασμός. Μια διχόνοια ξέσπασε στο μοναστήρι ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ρώσους μοναχούς. Γύρω στα 1876 απέθανε ο Έλληνας ηγούμενος Σάββας και η εκλογή του νέου ηγουμένου ήταν προβληματική, γιατί οι Έλληνες τον ήθελαν Έλληνα και οι Ρώσοι Ρώσο. Ασυμφωνία, ανομαλία, μεγάλος πειρασμός. Ο πατήρ Δανιήλ είχε ψηφιστεί τότε για την ακεραιότητα του χαρακτήρους του με κοινή ψήφο Ελλήνων και Ρώσων, γραμματεύς της Μονής, βρέθηκε στο κέντρο του αναβρασμού. Καθημερινώς χτυπούσαν πάνω του τα κύματα των αντιθέσεων. Η υπόθεση έφτασε ως την Κωνσταντινούπολη και 4 μοναχοί εκπρόσωποι, 2 Έλληνες, ο ένας ήταν ο πατήρ Δανιήλ, και 2 Ρώσοι, παρουσιάστηκαν στον τότε Πατριάρχη Ιωακήμ τον Δεύτερο που καταγόταν από τυχείο. Στην περίπτωση αυτή, ο πατήρ Δανιήλ με ευθύτητα καρδίας και θάρρος υπερασπίστηκε την αλήθεια. Στοιχίζει όμως να ομολογεί κανείς θαραλέα την αλήθεια και στον πατέρα Δανιήλ η στάση αυτή επέφερε την οριστική απομάκρυση από το κοινόβιο του Αγίου Παντελεήμονος και ακόμη την εξορία από το Άγιον Όρος για αρκετό χρόνο. Βαδίζοντας στο δρόμο της εξορίας, πέρασε και από την Θεσσαλονίκη. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν τότε ο Ιωακήμ, ο μετέπειτα διαπρεπής πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γνωστός ως Ιωακήμ ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής. Ο εξόριστος επισκέφθηκε τον ιεράρχη και του διηγήθηκε τα συμβάντα. Εκείνος από την πρώτη στιγμή τον περιέβαλε με πατρική στοργή. «Εσέ τέκνον μου», του είπε, «έπρεπε η Εκκλησία να σε στεφανώσει με κλάδον ελέας δια του αγώνα σου υπέρ της αληθείας και όχι να σε εξορίσει». Η αγάπη και η κατανόηση που βρήκε στο πρόσωπο του Ιωακήμ ήταν δροσιά και ανακούφιση στον πόνο της εξορίας. Ο Μητροπολίτης τον κράτησε κοντά του 10 ημέρες και μετά φρόντισε να τον τακτοποιήσει στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας στην Κωμόπολη Βασιλικά κοντά στη Θεσσαλονίκη, όπου επρόκειτο να παραμείνει για 6 μήνες. Για το μοναστήρι αυτό η παρουσία του πατρός Δανιήλ ήταν ευλογία Θεού. Οι μοναχοί εκεί είχαν άγνοια και ζούσαν χαλαρά. Στις άνοικμες και ξερές εκείνες ψυχές ο ερχομός του θα φυσήξει ένα ζωογόνο άνεμο πνευματικότητος. Με την ενάρετη ζωή του, με τις πλούσιες γνώσεις του, με τον γλυκή διδακτικό του τρόπο, ο πατήρ Δανιήλ αναδιοργανώνει την ζωή των μοναχών. Τους πείθει μάλιστα να εφαρμόσουν το αγιορείτικο τυπικό και έτσι το μοναστήρι μεταβάλλεται σε τέλειο αγιορείτικο κοινόβιο. Αφοσιώθηκαν στο πρόσωπό του απεριόριστα και όταν αργότερα επέστρεψε στο Άγιον Όρος ήσαν όλοι τους απαρηγόρητοι. Την ημέρα δε που έφευγε από εκεί τον συνόδευαν 35 μοναχοί μέχρι το χωριό Γαλάτιστα, απόστασης αρκετών χιλιόμετρων, και καθώς τον αποχαιρετούσαν επιπεσόντες επί των τράχελων αυτού, κατεφύλουν αυτόν οδυνόμενοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Σήμερα εορτάζουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου. Μαζί όμως συγχρόνως είναι και η Κυριακή πρώτης υψώσεως του Σταυρού. Ετοιμάζει δηλαδή η Εκκλησία μας τον Χριστό για τη μεγάλη εορτή της υψώσεως για να προσκυνήσει το Κύμιο Ξύλο. Έτσι τυχαίνει να έχουμε δύο εορτές. Αλλά θα προτιμούσα σήμερα, γιατί προχθές είπαμε για τον Τίμιο Σταυρό την Παρασκευή, θα προτιμούσα σήμερα να πούμε έτσι δύο λόγια για το γενέθλιο της Θεοτόκου, για την εορτή αυτή τη μεγάλη. Και σκεφτόμουν ότι πόσο χάνετε μερικές φορές εσείς οι πιστοί που δεν έρχεστε νωρίς στην ακολουθία. Υπάρχουν τόσο όμορφα τροπάρια στην εορτή επάνω, που έχουν και θεολογία, έχουν το νόημα της εορτής και καθυστερείτε λίγο και έρχεστε μόνο στη Θεία Λειτουργία. Ενώ υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος στον Όρθρο, στις Βασπερινό, σε όλα τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω αυτό έτσι να το λάβετε υπόψη σας, διότι ωφελείται πολύ η ψυχή με τα τροπάρια της εορτής. Λοιπόν, ξεκινούσε ένα τροπάριο χθες στον Εσπερινό και έλεγε το εξής. Σήμερα λέει ότι νοερής θρόνησε επαναπαυόμενο σωτήρ, θρόνον Άγιον επηγήσε αυτού προετοίμασε. Αυτός δηλαδή που είναι στον θρόνο του Θεού, που είναι ο Θεός δηλαδή, ετοίμασε θρόνο στη γη, που είναι η Παναγία Μητέρα του. Την ετοίμασε προκαταβολής κόσμου. Ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού λοιπόν η Παναγία μας να εισέλθει στην ζωή και να γεννήσει, να ετοιμάσει το έδαφος για να έρθει ο Χριστός μας. Το γενέθλιο βέβαια όλοι το γιορτάζουμε. Συνήθως γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας τα προσωπικά, τα οποία είναι η βιολογική γέννησή μας. Αλλά η πραγματική γέννησή μας, αδελφοί μου, είναι την ημέρα του βαπτίσματος. Τότε γεννάται ο χριστιανός. Η ημέρα γενέθλιος των Αγίων είναι η ημέρα του θανάτου τους. Όταν μαρτύρησαν οι Άγιοι, όταν εκοιμήθησαν οι όσοι, τότε γεννιούνται στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε είναι η γενέθλιος ημέρα των Αγίων. Η Παναγία όμως είναι έξω αυτών. Γιορτάζουμε τη γέννησή της και τη βιολογική. Γιατί είναι πολύ μεγάλο γεγονός η έλευσή της στον κόσμο. Όλοι οι προφήτες αυτήν ετοίμασαν. Όλοι οι προφήτες για αυτήν είπαν. Και έτσι λοιπόν ο κάθε χριστιανός, βέβαια να γιορτάζουμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας, που δεν τη γνωρίζουμε και γι' αυτό γιορτάζουμε τον Άγιό μας. Επειδή μαρτύρησε εκείνη την ημέρα, τι κάνουμε κι εμείς. Βιώνουμε το δικό του το μαρτύριο. Βιώνουμε τη δική του εορτή. Και γι' αυτό γιορτάζουμε και την ονομαστική μας εορτή. Αλλά σας είπα, η Παναγία είναι έξω αυτών. Εξαιρέτως γιορτάζουμε και τη βιολογική της γέννηση. Γιατί? Γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος, να πω καλύτερα, αντικατέστησε την Εύα. Η παλαιά Εύα αμάρτησε. Η νέα Εύα τώρα δεν αμαρτάνει. Η Παναγία μας ήταν χωρίς αμαρτία. Και την προπατορική αμαρτία που έφερε ως άνθρωπος εξαλείφθηκε με τον Ευαγγελισμό της. Όταν είπε ο Κύριος, ο Αρχάγγελος, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Είπε αυτή, ιδού ιδούλιο Κυρίου, γέννητο όμοι κατά το ρήμα σου. Όταν είπε αυτή την κουβέντα, εσυλλήφθη ο Χριστός μέσα της και εξαλείφθηκε το προπατορικό της αμάρτημα. Έτσι λοιπόν η Παναγία μας δεν είχε αυτό το προπατορικό αμάρτημα, αλλά ήταν, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη ασκήτρια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με την άσκησή της, με τον αγώνα της, τον προσωπικό αγίασε. Οπωσδήποτε ήταν και το Άγιο Πνεύμα μέσα της. Αλλά βασικά ασκήθηκε η Παναγία μας μέσα στο ιερό που έκανε 12 χρόνια και με την προσωπική της ζωή από εκεί και πέρα. Αφού εγέννησε τον Χριστό, αφού ανελήφθη ο Χριστός στους ουρανούς πάντοτε, η ζωή της Παναγίας μας ήταν Αγία. Και γι' αυτό λέγει στις παροιμίες ο Κύριος, η σοφία λέει οκοδόμησε οίκονε αυτής. Δηλαδή η σοφία με μεγάλο σίγμα δεν είναι η ξυπνάδα. Η σοφία είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ως Λόγος Θεού. Στην Παλαιά είναι η σοφία. Με τη σοφία του ο Θεός έπλασε τον κόσμο. Ποια είναι αυτή η σοφία? Ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Έτσι παρουσιάζεται λοιπόν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η γέννηση της Θεοτόκου όμως δεν είχε κάτι το υπερφυσικό. Απλώς ήταν στήρα η μητέρα της και θαυματουργός εγέννησε. Αλλά ήταν η γέννησή της κανονική, όπως όλων των ανθρώπων. Δεν είναι όπως πιστεύουν οι αιρετικοί ότι ήταν άσπηλη. Δεν ήταν άσπηλη. Μόνο
Ο Θεός σας πόρος εγεννήθη, μόνο ο Χριστός μας, κανένα άλλο πρόσωπο. Η Παναγία μας μένει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, κατόπιν εντολής του Αγγέλου. Και στην μητέρα του Κυρίου παρουσιάστηκε, όπως λέει και η παράδοση, τη μητέρα της Παναγίας μου παρουσιάστηκε, και στον προφήτη Ζαχαρία παρουσιάστηκε ότι θα γεννήσουν, και ας ήταν στήρες οι γυναίκες. Η Άννα όμως και ο Ιωακείμ είχαν μεγάλη αρετή, αδελφοί μου. Δεν απέκτησαν έτσι την Παναγία μας. Πολλές φορές λέμε προβλήματα έχουμε, έχετε στην τεκνοποίηση αυτά. Όταν γίνει πραγματικά η σύλληψη στον ανθρώπο με προσευχή και εγκράτεια, όπως είχαν το ζευγάρι αυτό, Ιωακείμ και Άννα, πραγματικά ο Θεός δίνει τον δώρο στη ζωή των ανθρώπων και ευλογεί το έμπριο. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε κάθε φορά, για να γίνουν Άγια τα παιδιά σας, να γίνετε Άγιοι εσείς. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να έχει ένα ζευγάρι, αγιότητα. Και αυτή η αγιότητα αποκτάται μέσα από τον αγώνα, μέσα από την άσκηση, για να πάρουν και τα παιδιά μας αυτή τη χάρη. Ας το πούμε έτσι, δηλαδή, μπαίνει η αρετή και η κακία μέσω του DNA του ανθρώπου και μεταφέρεται στους απογόνους. Και η αμαρτία έχει αυτή τη διαστητικότητα και κάνει κακό στους απογόνους μας. Γι' αυτό η αγάπη, η ταπείνωση που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας που αύριο θα παντρευτούν, να τα δείξουμε ότι η αγάπη, η περιεκτική εγκράτεια, η οποία είναι, έχει πολλές μορφές, η υπομονή στις θλίψεις, θα μάθουν τα παιδιά στη ζωή να γνωρίζονται και να έχουν νόημα, να έχουν στόχο και σκοπό στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο Άγιοι, ο Ιωακείμ και η Άννα, και η Άννα ξέρετε μεταφράζεται χάρις στα ελληνικά. Όπως Μαρία μεταφράζεται δέσποινα, κυρία. Έτσι και Άννα ονομάζεται, μεταφράζεται χάρις. Και κάπου λέγει ένα ωραίο τροπάλιο πάλι, γι' αυτό λέω έτσι να τα διαβάζουμε, λέει «Η Παναγία μας γίνεται πλέον η μητέρα της ζωής». Γίνεται του Αδάμ η ανάπλαση, ξανααναπλάθεται ο Αδάμ. Γίνεται της Εύας η ανάκληση. Η Εύα βγήκε από τον Παράδεισο, τώρα μπαίνει στον Παράδεισο με την Παναγία μας. Αφθαρσίας πηγή και φθοράς απαλλαγή. Πλέον ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη φθορά με τη γέννηση της Παναγίας μας, η οποία θα φέρει τον Χριστό. Διείς, δια της οποίας εμείς εθεώθημε και θανάτου ελυτρώθημε. Ελυτρωθήκαμε από τον θάνατο με τη γέννηση της Παναγίας, η οποία, όπως είπα, έφερε τον καρπόν

Γιατί όμως η Παναγία μας έφτασε σε τέτοια μέτρα αγιότητος? Μια φορά να ρωτιόμαστε, έχει την Παναγία. Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως σας είπα και πριν, έκανε μία άσκηση η Παναγία μας. Και βασικά είναι μία η άσκηση που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Και αυτό λέγεται ταπείνωση. Αν δεν μάθουμε, αδελφοί μου, να ταπεινωνόμαστε στη ζωή μας, δεν πρόκειται να αποκτήσουμε καμία αρετή. Διότι είναι η μητέρα όλων των αρετών η ταπείνωση. Η υπερηφάνεια είναι μεγάλη αμαρτία που έριξε τον διάβολο από άγγελο, τον έκανε διάβολο. Το αντίθετο της που είναι η ταπεινοφροσύνη, τον άνθρωπο από διάβολο, ας το πω έτσι, τον κάνει άγγελο. Τον κάνει πολίτη της βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι μια περιεκτική αρετή. Περιέχει τα πάντα μέσα της. Γι' αυτό λέγει και κάπου στη Σοφία Σιράκ, όσο μέγαση, τόσον ταπείνουν σε αυτόν. Τόσο να ταπεινώνει τον εαυτό σου, όσο μεγάλο είσαι, τόσο να ταπεινώνει τον εαυτό σου έναντι Κυρίου και θα έβρεις χάρη. Έτσι λαμβάνει λοιπόν ο άνθρωπος την χάρη, διαμέσου της ταπεινοφροσύνης. Δηλαδή, τι είναι η ταπεινοφροσύνη? Τώρα είναι βέβαια δυσνόητα μερικά πράγματα που δεν ορίζονται κιόλα, έτσι. Είναι το να κάνω να συνυπάρχει το εγώ μου με το εγώ του Θεού. Να συνυπάρχει το εγώ μου με το δικό σου εγώ. Να συνυπάρχει το εγώ μου με το άλλο το εγώ. Να υπάρχει δηλαδή αυτή η συνύπαρξη και να είναι σχέση αγάπης. Να μην είναι σχέση μίσους, εκδικητικότητος, θυμού, υπερηφανίας, κατακρίσεως. Όσο υπάρχει λοιπόν αυτό το εγώ μου με το δικό σου εγώ, το οποίο εμπνέεται από το εγώ του Θεού, τότε ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται ταπεινός. Και έλεγε κάποιος Άγιος, πώς αποκτάμε, λέει, την ταπείνωση? Ενθυμούμενοι τις αμαρτίες μας. Όταν πραγματικά θυμούμεθα τις αμαρτίες μας, ταπεινώνεται η ψυχή. Δεν μπορεί να κατακρίνει. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίζεις και τον άλλον. Επίσης, κάπου λέει ένας ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, το γεροντικό το γράφει αυτό, κάποτε λέει πήγαινε από το σκήτι του σε ένα μοναστήρι και το συνήντησε ο διάβολος στον δρόμο. Και του λέγει, σε μισό λέει, γιατί εσύ ένα πράγμα έχεις το οποίο με δηλητηριάζει και δεν μπορώ να το πράξω. Εγώ λέει, εσύ λέει νηστεύεις, εγώ δεν τρώω τίποτε. Εσύ λέει αγρυπνείς, εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Αλλά αυτό το ένα λέει είναι που με δηλητηριάζει και δεν μπορώ, λέει, να το πλησιάσω. Ποιο είναι αυτό το ένα, η ταπείνωσή σου? Και εξαφανίστηκε ο διάβολος. Δεν μπορεί να αντέξει την ταπείνωση. Τα πάντα κάνει ο διάβολος. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Κάποτε που παρουσιάστηκε σε ένα γέροντα, του έλεγε ο γέροντας, πες Άγιος ο Θεός, έλεγε Άγιος ο Θεός. Παραδέχεται ο Θεός, Άγιο. Άγιος ισχυρός, έλεγε Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος, έλεγε. Ελέησον ημάς. Δεν μπορούσε να το πει. Δεν μπορεί να ταπεινωθεί το πονηρό πνεύμα. Δεν μπορεί να πει το ελέησον. Έτσι, και κάποτε που πήγανε στον Άγιο Αρσένιο τον Μέγα, ο αυτοκράτορας, το συνείδησε και του λέει, πες μου ένα λόγο να σωθώ. Λέει, αυτό που θα σου πω θα το κάνεις? Θα το κάνω, λέει, ό,τι μου πεις. Και τι είπε ο Άγιος Αρσένιος? Όπου ακούς Αρσένιος, να φεύγεις. Έμεινε ο αυτοκράτορας. Πώς να το κάνει αυτό? Γιατί είχε βαθιά ταπείνωση ο Αρσένιος. Μπορούσε να καταλάβει τον εαυτό του, γνώριζε τον εαυτό του. Αυτό το γνώθησε, αυτό που λέγαμε και μια άλλη φορά. Ή κάποτε η συγχωρητικότητα που λέμε πολλές φορές είναι μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας. Γιατί έτσι ταπεινώνεται και ο άνθρωπος. Όταν ζητάει συγχώρεση. Τη οποία συγχώρεσέ με. Θέλει ταπείνωση για να το πω αυτό. Κάποτε λέει ήταν δύο επίσκοποι, οι οποίοι ήταν όμοροι και είχαν μαλώσει μεταξύ τους. Ο ένας ήταν βέβαια αρκετά πλούσιος και ο άλλος αρκετά φτωχός. Και όταν θα έφτιαχνε με μεγάλη λιτανία ο πλούσιος επίσκοπος με το ιερατείο του και με όλο τον κόσμο, μια λιτάνια σε μια εικόνα, στην επαρχία του, το μαθαίνει αυτό ο άλλος επίσκοπος και λέει στους ιερείς του, θα πάμε όλοι στη λιτανία αυτή που θα κάνει ο αρχιερέας της διπλανής επαρχίας. Και ό,τι κάνω θα κάνετε. Ανευλογημένο, είπαν οι ιερείς. Και τον ακολούθησαν. Την ώρα λοιπόν που ήταν στην κεντρική πλατεία η λιτανία, ο επίσκοπος αυτός και οι ιερείς του πηγαίνουν και πέφτουν στα πόδια του. Συγχώρεσέ μας, του λέει. Εκείνος αφοπλίστηκε. Όχι μόνο του συγχώρεσε, έπεσε και ο ίδιος στα πόδια του αρχιερέως και ζήτησε συγχώρεση. Τι κάνει λοιπόν η ταπείνωση, πώς κερδίζει τον άλλον? Καμιά φορά θεωρούμε ότι η ταπείνωση είναι ανοησία, είναι βλακεία. Πώς θα πω εγώ το

0: από εσένα, αφού φταίει ο άλλος. Και όμως βλέπετε πως κερδίζει η ταπείνωση. Κερδίζει την ψυχή του άλλου. Εδώ η ταπείνωση κατέβασε τον Θεό στη γη. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα, είναι ασύλληπτο. Να φανταστείτε ο άνθρωπος, εμείς δεν μπορούμε με τον συνάνθρωπό μας να ομονοήσουμε. Ο άνθρωπος να γίνει μυρμήγκι. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα. Και όμως είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτή είναι η ταπείνωση λοιπόν του Θεού, που να την έχουμε στο νου μας και όπως είπα πριν, όσο σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, ταπεινωνόμαστε. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ταπείνωση είναι να βλέπω τα προτερήματα του άλλου και τα δικά μου σφάλματα. Όταν έτσι λειτουργώ, είναι αδύνατο να συγκρουστώ ούτε με τη σύζυγό μου, ούτε με το σύζυγό μου, ούτε με τα παιδιά μου. Όταν βλέπω τα προτερήματα των άλλων. Έτσι ο άνθρωπος αδελφοί μου, με τη χάρη του Θεού βέβαια, αρχίζει και αγωνίζεται, αρχίζει και καταλαβαίνει τις αδυναμίες του, γνωρίζει τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται μέσα του. Αποκτάει χωρίς να το βλέπει ταπεινοφροσύνη, όπως οι Άγιοι σύγχρονοι. Αυτό ήταν το μεγάλο του αρετή. Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Άγιος Παΐσιος, βλέπουμε την ταπείνωση μέσα του. Και όταν του λέγανε Αγίους, θεωρούσαν τον εαυτό του ένα τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας έχουμε υπόδειγμα την Παναγία μας, που όπως σας είπα, είναι μεγάλη, είναι όλος ο κόσμος και την μεγαλύνει. Γιατί τι είπε η Παναγία μας, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ότι είδε επί την ταπείνωσή μου, επέβλεψε επί την ταπείνωσή μου. Και αυτή η ταπείνωσή της την έκανε υπεραγία, πάνω από τους αγγέλους. Είναι τιμιωτέρα του Χεροβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ. Γι' αυτό πάλι ένα ωραίο τροπάριο λέγει, η παγκόσμιος χαρά, που είναι η Παναγία μας δηλαδή, πώς την ονομάζει, βλέπετε, παγκόσμιος χαρά. Εκ το δικαίω να λέτε, λέει μην, εξ Ιωακήμ και της Άνης, η πανίμητος Παρθένος. Ανέτε λοιπόν η Παναγία μας αυτή την ημέρα για να μας δείξει ότι είναι το υπόδειγμά μας, είναι το πρότυπό μας και αυτό το πρότυπο να δείχνουμε σήμερα στα παιδιά μας. Όπως σας είπα και πριν, για να γίνουν άγια τα παιδιά μας, να προσπαθήσουμε εμείς να γίνουμε άγια, εμείς να καθαρίζουμε την καρδιά μας. Ας την ευλογημένη όλη και η Παναγία να σας έχει έτσι από τη σχέση της. Και όσο θέλει κάποιος κάτι να πει, να ρωτήσει πάνω σε αυτά που είπαμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Εδώ, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, στο χωριό Τρίκορφο, στην περιοχή της Δωρίδας, έξω από την Αύπακτο 12 χιλιόμετρα, ευρίσκεται το μοναστήρι, το οποίο έχουμε κτίσει επωνόματι των Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρόφ. Από εδώ εκπέμπει το κανάλι Γέρο Νεκτάριος και ευχαριστούμε που είστε φίλοι του καναλιού και μας παρακολουθείτε συχνά κατά χιλιάδες. Να είστε ευλογημένοι και να διαδίδετε το κανάλι. Είναι ένα κανάλι επίσημο, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, διότι έχει την έγκριση και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Φωκίδος, Κυρίου Θεοκτίστου. Και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή και ωφελήστε από αυτό το κανάλι, θέλω εκεί που λέει εγγραφή να εγγράφεστε και να το διαδίδετε κάνοντας κοινοποίηση κάθε φορά. Σήμερα στην αγάπη σας θα ήθελα να αναφερθώ και να εξετάσουμε λίγο τους γονείς της Παναγίας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Παναγία, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, ήρθε και το θαυματουργό εικόνισμά της τη Δευτέρα, 5 του μηνός, στις 7 η ώρα, 5 Σεπτεμβρίου, το έφερε ο γέροντας Εφραίμ μετά τη συνοδεία του, όπου πλήθη λαού προσήλθον, πραγματικά λαϊκό προσκύνημα, γέμισαν οι δρόμοι του Τρικόρφου από δεκάδες και εκατοντάδες αυτοκίνητα. Μια λαοθάλασσα πραγματικά πλημμύρισε εδώ την έρημο του Τρικόρφου, τα βουνά του Τρικόρφου, όπου είναι το αντρικό και το γυναικείο μοναστήρι που η χάρις του Θεού μας αξίωσε να κτίσουμε εκ του μηδενός με τη δική σας βοήθεια. Και σας ευχαριστούμε για όλους εσάς που στηρίζετε τα μοναστήρια μας και τα βοηθάτε. Εδώ λοιπόν ήρθε η θαυματουργός εικόνα από το Άγιον Όρος της Μονής Βατοπεδίου, την οποία ο γέροντας Εφραίμ αφιέρωσε για πάντα στο γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και του Αγίου Φανουρίου. Εδώ λοιπόν μπορεί να άρχεστε να προσκυνάτε την Παναγία, την Παραμυθία, που σημαίνει παρηγοριά. Όλοι απελπισμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν που να κουμπίσουν και ζητούν στήριγμα, η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας μας αναμένει να την παρακαλέσουμε και να κάνει και πάλι ένα καινούριο θαύμα. Θα ήθελα λοιπόν τους γονείς της Παναγίας μας λιγάκι να τους δούμε. Πολλά στοιχεία δεν έχουμε μέσα από τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να προστρέξουμε στα απόκριφα Ευαγγέλια και σε απόκριφες επιστολές. Έχουμε μιλήσει και θέλω να δείτε από παλαιά βίντεο ποια είναι τα απόκριφα ή τα μη κανονικά Ευαγγέλια. Διότι σύνολον, όταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έπρεπε να ξεχωρίσει ποια είναι τα πραγματικά βιβλία, τα πραγματικά Ευαγγέλια που έγραψαν οι Ευαγγελιστέ και οι Απόστολοι, ο Απόστολος Παύλος, οι επιστολές του ποιες είναι, βρήκαν μπροστά τους περίπου 90 τέτοια βιβλία, 90 τέτοιες επιστολές. Και έπρεπε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος να ξεχωρίσουν οι Άγιοι Πατέρες ποια είναι τα αληθινά και ποια ήταν τα ψεύτικα. Και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα, που μπορεί κανείς να καταλάβει ότι τα απόκριφα Ευαγγέλια γράφτηκαν το 150 μετά Χριστό. Οπότε οι Απόστολοι είχαν πεθάνει, οπότε δεν γράφτηκαν από τα χέρια των Αποστόλων, απλώς ήταν ψευδεπίγραφα, ότι είχαν από κάτω ψεύτικες υπογραφές των Αποστόλων. Και έπρεπε αυτό το 325 η πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδος να καθίσει να τα ξεδιαλύνει. Και μόνο αυτό το θέμα είχε. Είχε το θέμα του Αρίου. Εάν είναι ο Χριστός θεάνθρωπος
ή είναι μόνον άνθρωπος. Είχε επίσης το θέμα του Πάσχα. Πότε θα εορτάζουμε το Πάσχα? Διότι άλλοτε γιόρταζε ο ένας Πάσχα και άλλη ημερομηνία γιόρταζαν οι άλλοι χριστιανοί το Πάσχα και υπήρχε ολόκληρη διαμάχη. Έπρεπε λοιπόν πολλά σοβαρά θέματα να λυθούν και συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία τα έλυσε. Μέσα λοιπόν από τα 90 τόσα βιβλία που σας είπα, τα απόκριφα μαζί με τα κανονικά ήταν ανακατεμένα, έπρεπε να ξεχωρίσουν ποια ήταν τα αληθινά. Και τελικά οι Άγιοι Πατέρες ξεχώρισαν ως αληθινά μόνον 27. Και έτσι αυτά αποτέλεσαν τα κανονικά βιβλία της Εκκλησίας. Αυτά που διαβάζουμε τους Αποστόλους και τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τα υπόλοιπα απορρίφθηκαν διότι είχαν μέσα αλήθειες με ψέματα. Διότι οι γνωστικοί και οι Εβραίοι τα γράφαν αυτά τα βιβλία τότε εκείνη την εποχή γιατί θέλαν να μπερδέψουν το λαό του Θεού, να τον μπερδέψουν για το ποιος είναι το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά γράφαν αλήθειες και ψέματα. Έπρεπε λοιπόν οι πατέρες τώρα μέσα από την προφορική παράδοση, από αυτά που είχαν ακούσει από τους Αποστόλους, από τους πρώτους μεταποστολικούς πατέρες, τους πρώτους μεταποστολικούς Αγίους, να πληροφορηθούν και να μάθουν, εάν αυτά που γράφουν τα ψευδεπίγραφα, ποια ήταν η αλήθεια, πού είναι το ψέμα. Ένα τέτοιο βιβλίο που είχε γίνει λαϊκό ανάγνωσμα την εποχή εκείνη ήταν το πρώτο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ψευδεπίγραφο. Μέσα εκεί όμως γράφει αλήθειες για το ποιοι είναι οι γονείς της Παναγίας, για τον Ιωακήμ και την Άννα. Μέσα εκεί μαθαίνουμε για τα εισόδια της Παναγίας, που δεν αναφέρονται τα εισόδια της Παναγίας σε κανένα Ευαγγέλιο. Μέσα εκεί μαθαίνουμε για την κοίμηση της Παναγίας, πώς έγινε, πού έγινε, πότε έγινε, πώς έγινε. Όλα αυτές λοιπόν τις διηγήσεις που η Εκκλησία τις αποδέχτηκε, έστω και αν ήταν μέσα από τα απόκριφα, ενώ τα απόκριφα τα απέρριψε. Είναι μη αναγνωστέα, δεν διαβάζονται, κυκλοφορούν μεν, αλλά ξέρουμε όλο ότι είναι το ψέμα μαζί με την αλήθεια μπερδεμένα. Και έτσι έχουμε τα κανονικά, τα 27, που τα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη. Το ίδιο είχαμε μπέρδεμα και με την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά όλα αυτά, όπως είπα, υπάρχει ειδικό σχετικό βίντεο, ένα από τα παλαιότερα, να τα ακούσετε, που μιλάει για τα απόκριφα και ποια είναι τα απόκριφα βιβλία. Έτσι λοιπόν το πρωτευαγγέλιο αυτό του Ιακώβου είχε γίνει στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού λαϊκό ανάγνωσμα, διότι με τις ιστορίες που αναφέραν τις αλήθειες με τα ψέματα εντυπωσίαζε το λαό. Από εκεί μέσα λοιπόν μαθαίνουμε ότι ο Ιωακήμ ήταν γιος του Ελιακήμ από τη φυλή του Ιούδα και ήταν απόγονος του βασιλέως Δαβίδ. Το όνομα Ιωακήμ είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει ο υπό του Θεού ανυψωθής. Εκείνον δηλαδή που ο Θεός θα τον ανυψώσει. Αυτό σημαίνει η λέξη Ιωακήμ. Και αυτό το όνομα έχει πάρει και ο πατήρ Ιωακήμ που γράφει τα σχετικά βιντεάκια εδώ από το μοναστήρι μας γύρω από την Παλαιά Διαθήκη. Και εορτάζει ο πατήρ Ιωακήμ τις 9 του μηνός Σεπτεμβρίου που είναι η εορτή του Ιωακήμ και της Άννας. Ο Ιωακήμ λοιπόν έκτοτος του θρόνου ιδιώτευε στην Ιουδαία και το περισσότερο χρονικό διάστημα ζούσε στην Ιερουσαλήμ όπου ζούσε μέσα σε ένα μέγαρο και είχε και βασιλικό κήπο. Ο Άγιος Ιωακήμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος και συνήθιζε να προσφέρει τα διπλά δώρα και για ελεημοσύνη στους ανθρώπους αλλά και στο Θεό διαμέσου, στο ναό του Θεού, το ναό του Σολομώντος δηλαδή. Και το έκανε αυτό για ποιο λόγο? Διότι ήθελε ο Κύριος να συγχωρεί και να λέει τις αμαρτίες του.
Βλέπετε, δεν είχαν μάθει για την αγάπη. Η ελεημοσύνη γίνεται για να, επειδή αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, όχι για να λάβω κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Θα τα πούμε περισσότερο σε κάποιο άλλο βίντεο. Η ελεημοσύνη όμως κυρίως γίνεται γιατί αγαπώ το Θεό. Όμως ο άνθρωπος είναι πολλές φορές σαν το μικρό παιδί που δίνοντας κάτι αναμένει κάτι να πάρει. Και γι' αυτό και ο Χριστός είπε, μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί, προσέξτε το αυτοί, αυτοί και μόνο θα ελεηθούν. Οι άλλοι δεν θα βρουν έλεος που δεν κάνανε ελεημοσύνη. Και γι' αυτό εγώ συνέχεια σας ευχαριστώ και προσευχόμεθα για εσάς που με την ελεημοσύνη σας στηρίζετε και τα δύο μοναστήρια του Τρικόρφου. Και να είστε ευλογημένοι και πλούσιο έλεος να βρείτε από το Θεό. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι ο Ιωακήμ έκανε την ελεημοσύνη του για να βρει έλεος από το Θεό και να συγχωρεί ο Θεός τις αμαρτίες του. Διότι τότε οι αμαρτίες δεν συγχωρούν του, καθότι δεν είχε σταυρωθεί ακόμα ο Χριστός, αφού δεν είχε έλθει πάνω στη γη. Ο Ιωακήμ παντρεύεται την Άννα, την Αγία Άννα. Ιωακήμ, ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα, που γέννησαν την Παναγία. Η Αγία Άννα λοιπόν ήταν θυγατέρα του ιερέα Ματθάν και ήταν από τη φυλή του Λεβί και της Μαρίας. Άρα ήταν κόρη η Αγία Άννα του Ματθάν και της Μαρίας από τη φυλή του Ιούδα. Και γι' αυτό η Παναγία πήρε το όνομα Μαρία, δηλαδή πήρε το όνομα της γιαγιάς της. Το εξελληνισμένο όνομα Άννα προέρχεται από το εβραϊκό Χάνα, που σημαίνει αυτός που έχει την εύνοια και τη χάρη του Θεού. Η χαριτωμένη θα λέγαμε. Εκείνη η οποία επεδέχτηκε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Η Άννα, η μητέρα δηλαδή της Παναγίας, είχε δύο αδελφές. Τη Μαρία που ήταν η μητέρα της Σαλόμης και τη Σοβή που ήταν η μητέρα της Αγίας Ελισάβετ, που παντρεύτηκε τον Ζαχαρία και γεννήσανε τον Πρόδρομο. Άρα η Αγία Άννα με την Ελισάβετ είναι ανιψιά της. Οπότε η μητέρα της Παναγίας την Ελισάβετ την έχει ανιψιά. Η Αγία Άννα γεννάει την Παναγία, άρα η Παναγία είναι συγγενής της Ελισάβετ. Άρα ο Χριστός με τον Πρόδρομο είναι συγγενής. Άμεση συγγενής και κοντινή. Οι Άγιοι λοιπόν Ιωακήμ και η Άννα ήταν ευσεβείς και Άγιοι άνθρωποι. Με φόβο Θεού πρόσεχαν στη ζωή τους και ρύθμιζαν τις πράξεις τους, όπως αναφέρει το απόκριφο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεού, και ζούσαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Ζούσαν με ταπείνωση και στην αφάνεια. Παρότι είχαν πλούτο, από ό,τι ακούσατε, και ζούσαν μες στον πλούτο και μέσα σε βασιλικούς κήπους, ήταν ταπεινοί και δέχτηκαν τη χάρη του Θεού. Ο πλούτος δεν τους άγγιζε. Γιατί? Διότι έκαναν έργα ελεημοσύνης. Αυτό είναι πολύ παρηγορό για τους πλουσίους. Το να μένουν ταπεινοί στην αφάνεια και να ζουν με μεγάλες ελεημοσύνες. Τότε ο πλούτος δεν τους καταστρέφει. Αντίθετα, ο πλούτος τους χαρίζει τη σωτηρία τους. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι η κατοικία των Αγίων Ιωακήμ και της Αγίας Άννας ήταν πλησίον της κολυβήθρας Βηθεσδά, 5 στοάς έχουσα. Τώρα που πάμε εμείς στα Ιεροσόλυμα, διότι φεύγουμε την Κυριακή αυτή, 11 του μηνός Σεπτεμβρίου, πετούμε για τα Ιεροσόλυμα, θα δούμε ότι εκεί που είναι η κολυβήθρα Βηθεσδά, πράγματι δίπλα είναι το σπίτι του Αγίου Ιωακήμ και της Αγίας Άννας, εκεί που γεννήθηκε η Παναγία μας, και θα προσκυνήσουμε εκεί. Και
Αν έχουμε φωτογραφίες που πιστεύω ότι έχουμε από το προσκύνημα, θα σας τις δείξουμε κατά την ώρα που προβάλλεται εδώ και στη Βηθεσδά από την Κολυβήθρα, που δίπλα είναι ακριβώς το σπίτι της Αγίας Άνης, και δίπλα είπαμε ήταν εκεί ήταν η προβατική Κολυβήθρα, 5 στο Ασέχουσα, και δίπλα ήταν και είναι και η πύλη όπου έμπαιναν μέσα τα πρόβατα που τα πήγαιναν να τα θυσιάσουν και να τα καθαρίσουν πιο πριν. Ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν άτεκνο ζευγάρι. Και εκείνη την εποχή όποιος ήταν άτεκνος εθεωρείται ότι είχε την κατάρα του Θεού. Και όλοι τους απέφευγαν ακόμα και καφέ να πιούν μαζί τους. Τους είχαν στο περιθώριο, διότι πίστευε ο κόσμος για αυτή την προκατάληψη, θα λέγαμε, ότι ήταν καταραμένοι και δεν τους έδινε ο Θεός παιδιά. Και μάλιστα όταν πηγαίναν και ένα δώρο στην εκκλησία, ο ιερέας τους έλεγε ότι εσείς θα το φέρετε το δώρο σας στο Θεό τελευταίοι. Θα έρθουν πρώτα εκείνοι που έχουν παιδιά και είναι ελεημένοι από το Θεό που έχουν παιδιά, και οι άτεκνοι που έχετε την κατάρα του Θεού και δεν κάνετε παιδιά, θα έρθείτε τελευταίοι. Καταλαβαίνετε το τι πόνο είχε ο Ιωακήμ και η Άννα που δεν είχαν παιδιά. Και αποφάσισαν και προσευχόντουσαν, αδελφοί μου, για να αποκτήσουν παιδιά. Το θεάρεστο αυτό ζευγάρι, παρά το γεγονός ότι ήταν από ευγενή και πλούσια οικογένεια, είχε την κατακραυγή του κόσμου, που δεν τους συναναστρεφόντουσαν μαζί τους επειδή τους θεωρούσαν ότι ήταν μοιάσματα, ότι ήταν αμαρτωλοί και ότι είχαν την κατάρα του Θεού και γι' αυτό ήταν άτεκνοι. Απογοητευμένος, μας λέει εδώ, ο Άγιος Ιωακήμ κατευθύνθηκε στην έρημο. Πού πήγε? Πήγε στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί που είχε κρυφτεί στο σπήλαιο ο προφήτης Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη, για να γλιτώσει από την Αχάβ και την Ιεζάβελ που του σύλλεξε για την ειδωλολατρία. Εκεί που πήγαινε το κοράκι και τάιζε τον προφήτη Ηλία. Εκεί πήγε και προσευχόταν μέρα και νύχτα, μέχρις ότου, όπως αναφέρει το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, άγγελος ο Γαβρίλ του είπε το χαρμόσυνο νέο ότι ο Θεός δέχτηκε την προσευχή σου και παρόλο τον μεγάλο γύρα σου θα αποκτήσετε παιδί. Η γυναίκα του, η Ελισάβετ, τον είχε χάσει. Δεν ήξερε που είχε πάει και θεώρησε ότι χάθηκε. Και έκλαιγε καημένη και προσευχόταν στο σπίτι και αυτή και έλεγε «Και χείρα έμεινα και άτεκνη είμαι. Δύο συμφορές με βρήκαν». Και προσευχόταν στο σπίτι μέχρι και σε αυτή εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που της είπε «Είμαι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εισακούστηκαν οι προσευχές σου και εσένα και του Ιωακήμ και θα αποκτήσετε παιδί». Είχανε δε τάξη ότι αν αποκτήσουν είτε αγόρι είτε κορίτσι θα το αφιερώσουν στο ναό. Θα το δώσουν στο ναό του Σολομώντα. Έτσι λοιπόν απέκτησαν μετά από λίγο καιρό, και διαβάζουμε, γράφει το απόκριφο Ευαγγέλιο, ότι άκουσε ο Θεός τη δέησή σου, μόνο πήγαινε πιστεύοντας στους λόγους μου, είπε ο Αρχάγγελος στον Ιωακήμ, και δόξαζε το Θεό. Η δε Άννα είπε στον Αρχάγγελο, «Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρεν είτε θήλη, προσάξω αυτό δώρον Κυρίο το Θεό μου και έστε λειτουργών αυτό πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού». Θα το αφιερώσω δηλαδή το παιδί μου στο Θεό. Και έτσι ο Ιωακήμ εγκατελείπει την αυτοεξορία του εκεί που ήταν στο σπήλαιο και επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ
καλώντας τους βοσκούς να του φέρουν 10 πρόβατα, 12 μοσχάρια και 100 κατσίκια, για να τα προσφέρει στους ιερείς του ναού ως δώρο. Η Άννα το συνάντησε με το κοπάδι του στην πύλη της Ιερουσαλήμ, όπου έτρεξε και κρεμάστηκε στο λαιμό του, λέγοντας στο σύζυγό της: «Τώρα ξέρω καλά ότι ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε πλούσια την ευλογία του, γιατί να που η χείρα», νόμιζε ότι είχε μείνει η χείρα, «δεν θα είναι πια χείρα, και να που η άτεκνος θα συλλάβει». Η Αγία Άννα πράγματι την άλλη μέρα έμεινε έγκυος, και μετά από 9 μήνες απέκτησε ένα πανέμορφο κοριτσάκι. Έτσι όλοι θεώρησαν ότι ξέπλυνε την κατάρα και ήρθε η ευλογία στο σπίτι τους. Και τότε συνέχισαν τις προσευχές. Βλέπετε, πολλά τακνά ζευγάρια απελπίζονται πολλές φορές. Εδώ έρχονται πολλά τακνά ζευγάρια και τα σταυρώνουμε με το σταυρό εδώ, το τίμιο ξύλο, τον επιστήθιο σταυρό μας, που έχει τίμιο ξύλο μέσα, και η ατεκνία τους λύνεται. Ο Θεός κάνει το θαύμα του. Σταυρώνουμε με το τίμιο ξύλο. Προσευχόμεθα στην Παναγία, εδώ, την Τρικορφιώτισσα και την Εσφαγμένη. Και ο Θεός χαρίζει σε πολλά άτεκνα ζευγάρια, παιδιά. Τουλάχιστον πάνω από 100 ζευγάρια που έχουν έρθει. Ναι, πάνω από 100 ζευγάρια άτεκνα, που να είναι και 200. Πολλά δε από αυτά δεν ντρέπονται και ομολογούν την πίστη τους, ομολογούν την ατεκνία τους, και ότι έμειναν έγκυος μετά από το σταύρωμα με το τίμιο ξύλο, και βγάζουν φωτογραφίες για να ενθυμούνται το θαύμα, οι οποίες φυλάσσονται εδώ στο αρχείο της Ιεράς Μονής μας, και πολλά από αυτά τα παιδάκια μαζί με τους γονείς τους τα έχουμε παρουσιάσει και σε βίντεο. Όμως πρέπει, όπως ο Ιωακήμ και η Άννα, συνέχισαν να είναι κοντά στο Θεό και προσευχόντουσαν, νίστευαν, εκκλησιαζόντουσαν. Έτσι πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, όταν αποκτούμε παιδιά, αλλά και όταν είμαστε άτεκνοι ακόμα, μέχρι τα βαθιά γεράματα να προσευχόμεθα, και ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές μας. Έτσι γεννήθηκε η Παναγία μας. Την 8η ημέρα δόθηκε το όνομα και Μαριάμ, το οποίο το όνομα Μαριάμ το δώσαν την 8η ημέρα, και το οποίο σημαίνει βασίλισσα. Το όνομα Μαριάμ σημαίνει βασίλισσα, η πλατητέρα των ουρανών, η βασίλισσα του ουρανού. Και γι' αυτό και εμείς την 8η ημέρα, όταν γεννιέται ένα παιδί, πρέπει να λαμβάνει το όνομά του. Φωνάζουμε τον ιερέα στο σπίτι και διαβάζει την ευχή της πρώτης ημέρας της γένας και την ευχή της 8ης ημέρας, που γίνεται η ονοματοδοσία. Όχι την ώρα της βάπτισης. Την ώρα της βάπτισης ο Γιώργος, ο Κώστας, που έχει λάβει το όνομα την 8η ημέρα, γίνεται χριστιανός. Δεν λαμβάνει το όνομα την ημέρα της βάπτισης. Τότε γίνεται χριστιανός, βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα πρέπει να φωνάζεται τον ιερέα την 8η ημέρα. Και όταν βαπτίζεται, είτε είναι αγοράκι είτε κοριτσάκι, φοράμε πάντοτε λευκά ρούχα στα παιδιά, κανένα άλλο χρώμα. Έτσι λοιπόν και η Παναγία έλαβε το όνομα Μαριάμ, που σημαίνει βασίλισσα, σημαίνει επίσης δώρο, σημαίνει ελπίδα, σημαίνει ομορφιά, σημαίνει κυρία. Έτσι γεννήθηκε η Παναγία μας. Και όντως, 3 ετών, την προσέφεραν στον Ιερό Ναό, όπου εκεί έζησε για αρκετά χρόνια, μέσα στον Ιερό Ναό του Σολομώντα. Μας λέγει λοιπόν το Απόκριφο ότι μόλις πέρασαν τα 3 χρόνια,
Ιωακήμ είπε στον σύζυγό της ότι πρέπει να αφιερώσουν το παιδί. Μαζέψαν οι Άγιοι Ιωακήμ και η Άννα τις παρθένους της γειτονιάς για να πάνε με λαμπάδες τη χαριτωμένη κόρη τους στο ναό. Τον καιρό εκείνο ήταν αρχιερέας ο Ζαχαρίας. Δηλαδή, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, ο πατέρας του Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτός μόλις είδε την Παναγία την αναγνώρισε ότι ήταν η μητέρα του Μεσσία. Μετά γύρισε στους γονείς και τους είπε «Ευλογημένο και χαριτωμένο ανδρόγυνο είστε, χαίρεστε και αγαλιάστε». Αυτά τα διαβάζουμε όπως τα σώζει το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. «Γιατί αξιοθήκατε να γίνετε γονείς τέτοιες θυγατέρες. Εσείς ξεπεράσατε και τους προπάτορές μας και τους πατέρες μας. Εσείς γεννήσατε τη βασίλισσα του κόσμου. Εσείς θα δοξαστείτε από το Θεό και από τους ανθρώπους». Και παρέδωσαν το παιδί τους. Η Παναγία δεν θα ξαναζούσε δίπλα στους γονείς της από τότε, καθώς από το ναό βγήκε στα 12 της χρόνια και οι γονείς της εντωμεταξύ είχαν πεθάνει. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι ο Ιωακήμ πέθανε 8 χρόνια από τα εισόδια, αυτό που πηγαίνει με την Παναγία οι γονείς της και την παραδίδουν στον Ζαχαρία για να την πάρει στο ναό, ονομάζονται τα εισόδια της Θεοτόκου. Και θα πούμε σε άλλο short video τι συμβολίζει το πρόσφορο. Λοιπόν, η Παναγία λοιπόν μας πληροφορεί λοιπόν η παράδοση ότι ο πατέρας της Παναγίας, ο Ιωακήμ, πέθανε 8 χρόνια μετά από τα εισόδια της κόρης του Μαρίας και ήταν ηλικίας τότε 92 ετών. Άρα όταν την απέκτησε αφαιρέστε 8 χρόνια και θα δείτε ότι ήταν 80 και. Η δε Άννα πέθανε 11 μήνες, περίπου ένα χρόνο μετά τον Ιωακήμ και ήταν τότε σε ηλικία 83 ετών. Άρα και η Άννα ήταν πάνω από 70 όταν γέννησε την Παναγία. Έτσι λοιπόν τη Θεοτόκο την απέκτησαν θαυματουργικά λοιπόν όταν ήταν 80 ετών, μας λέει τα απόκριφο, ο Ιωακήμ και 70 ετών η Άννα. Οι τάφοι τους, του Ιωακήμ και της Άννας, βρίσκονται και όλοι εμείς που θα πάμε τώρα θα τους προσκυνήσουμε εκεί που είναι και ο τάφος της Παναγίας στην Γεστημανή. Όπως κατεβαίνουμε κάποια σκαλιά, τα οποία τα σκαλιά είναι 49 σκαλιά, στο 24ο υπάρχει δεξιά μας όπως κατεβαίνουμε δύο τάφοι. Είναι του Ιωακήμ και της Άννης, των Θεοπατώρων. Εκεί λοιπόν θα τους προσκυνήσουμε κιόλα. Και εκεί τελούνται και συχνά θείες λειτουργίες. Τώρα λοιπόν που θα πάμε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσουμε και τους τάφους του Ιωακήμ και της Άννης και τον τάφο αδελφή μου της Παναγίας. Να λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία εγεννήθηκε από γονείς ευλαβείς και ευσεβείς ατέκνους, που δεν είχαν παιδιά, δέχτηκαν τη μεγάλη χάρη και τους γιορτάζουμε 9 Σεπτεμβρίου. Ευχόμεθα στον πατέρα Ιωακήμ και σε όσους εορτάζουν να έχουν έτη πολλά, ευλογημένα, γεμάτα από μετάνοια, καλό παράδεισο και σας αναμένουμε όλους εσάς κοντά μας, αδελφοί μου. Και μην ξεχνάτε, ό,τι θέλετε να βρείτε για να βοηθήσετε και το μοναστήρι, μπορείτε είτε στο blog gerontasnektarios.gr, εκεί που λέει δωρεές και ελεημοσύνες, είτε να μπείτε στο μοναστηριακό κελάρι.gr, στο e-shop, και από εκεί να προμηθευτείτε κάποια πράγματα για το μοναστήρι μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια για τα μοναστήρια μας εδώ στο Τρίκορφο. Να είστε ευλογημένοι, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ούσου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής και σύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθεί το στόμα μου εν αίσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες. Εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου. Περιβαλέστωσαν εσχήνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, άι επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός τη ομοιώσει. Όσα έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεσι ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσι και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ω ιετό επιπόκων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη, έω σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έω θαλάσση και από ποταμών έω περάτων τη οικουμένη. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θίωπε και οι εχθροί αυτών χουν λήξουση. Βασιλή Θαρσή και νήσι δώρα προσίσουση, βασιλή Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουση. Και προσκυνήσουσι αυτό πάντε η βασιλή τη γη, πάντα τα έθνη δουλεύσουσι αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος. Και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πώς έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου και είπα άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμην εν αθώης τας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας και έλεγον διηγήσω με ούτως ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο κόπωσε στην ενώπιό μου έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριο του Θεού και συνώ εις τα έσχατα αυτών πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε πως εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις ότι εξεκάφθη η καρδία μου και η νεφρή μου ηλιώθησα καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω κτηνώδησε γεννήθην παρασύ καγώ διαπαντός μετά σου κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρασού τι θέλησα επί της γης εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται εξολόθρευσες πάντα τον πορνεύοντα από σου εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου όρος Ιών τούτο όκατε σκήνωσας εν αυτό έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίου σου και νεκαυχήσαν το ημισούντε σε εν μέσω της εορτής σου έθεντο τα σημεία αυτών σημεία ουκ έγνωσαν πως εις την έξοδον υπεράνω ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν εν επήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου είπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό δεύτε και καταπαύσομε πάσα στα εορτάς του Θεού από της γης τα σημεία αυτών ουκ είδομεν ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα σύ συνέτριψας τα σκεφαλά των δρακόντων επί του ύδατος σύ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Σύ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι ασκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφήτω τεταπεινωμένος και κατησχημένος, φτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθα Σύ, ο Θεός, εξομολογησόμεθα Σύ και επικαλεσόμεθα το όνομά Σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια Σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εγχειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός σύ και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσετε εσύ και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού Ιησούς η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Ιδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο, φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και εμελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ιδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του ικτηρίσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους ικτυρμούς αυτού και είπα νίν ηρξάμην αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσω με από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών σι ή ο Θεός οποίον θαυμάσια εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου ελυτρώσω εν το βραχείον άσου των λαών σου του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατε ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσου σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εγχειρή μου εσύ και Αρών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
2: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου, κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα ενετήλατο της πατράς ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, ιή οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλίστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν. Και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα.

έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών, και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ουδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε των θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξει εσύ πνεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επείρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν. Και ουκ εμνίστησαν τη χειρό αυτού, ημέρα είσαι λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως. Και μετέστρεψε εν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ούκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Ιχάμ. Και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επείρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών, ο ηγάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν

0: των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαν αν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οποροφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχει αν το αίμα αυτών, ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτον. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η κτιρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν τις δόξεις του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν τις έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιον σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου. Αν θωμολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπόν σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου όνε κρατέωσας σε αυτό. Και ου μη αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστεν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εξτέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαν λευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, θεΐεστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το ενομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ, εν το Χιμάρο Κισών. Εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως η φλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ο σανίρ, ο έστιν αντίληψης αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκισας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομε τι λαλήσε εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ου σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέκε κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγοί κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι σύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γηνός κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μη τυρσιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσετε εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνής της αίτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχώς ημί εγώ και εν κόψε εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέησου Κύριε εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντας τους περικύκλου αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνεις, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνομα της σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της υή σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχίσει αυτόν. Ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με, Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελεός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού τον νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου, που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν διαλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου, που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σοι δε απόσω και εξουδένω σας, ανεβάλλου τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις την γην του αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γήτωσιν αυτού. Ήψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλησας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκχυρός άδου. Πού εισεί τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδεν τη αλήθειά σου, μνήστητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου. Πού υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, πού ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, πού ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές, ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιώνι μόνης φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμε. Τα έτη μόνο σοι αράχνιε μελέτων. Ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες, 80 έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερήτω, Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και απολόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσιση και υπό τα πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σύ, Κύριε, η ελπής μου, τον ύψης τον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδήσου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.

0: Πού βρήκε ο Μωυσής το ραβδί με το οποίο χτύπησε τη θάλασσα και έγινε στεριά και πέρασε με τους Ισραηλίτες? Πού να το βρήκε άραγε το ραβδί? Μήπως τα αγόρασε από τίποτα, από του Λαμπρόπουλου εδώ κάνα κατάστημα, τίποτα, ξέρω εγώ? Παιδιά, δύσκολο να έβρισκε ένα ραβδί. Και μάλιστα αυτό το ραβδί το είχε όταν έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ. Αυτό το ραβδί είχε πάρα πολύ αξία και σημασία, όχι καθε αυτό, αλλά διότι το κρατούσε ο Μωυσής που ήταν υπηρέτης του Θεού, και με το ραβδί αυτό έκανε όλα τα θαύματα. Όταν εμφανίστηκε ο Θεός εις την Βάτων, ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εγώ τώρα θα βρω μια ευκαιρία να πω κάτι περισσότερα, τότε έγινε το εξής. Πήγε να δει, μπα, τι είναι αυτό που να φλογίζεται η Βάτος, να μην καίεται όμως. Πήγε να δει το μυστήριο. Και τότε άκουσε, μη προχωρείς, βγάλε τα παπούτσια σου, ο τόπος είναι ιερός. Και εκεί ο Θεός του είπε, εγώ μη κύρωσα ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ κλπ. Και του λέει ο Θεός, όταν τον στέλνει στην Αίγυπτο να βγάλει τον λαόν, 2 εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν δούλοι στον, κατήντησαν δούλοι στον Φαραώ και έκαναν βαριά έργα, και εκείνος ο Μωυσής δεν μπορούσε, δίσταζε, εγώ θα ηγηθώ ενός λαού 2 εκατομμυρίων, να τον βγάλω από την Αίγυπτο μια στιγμή που υπάρχει τέτοια βαναυσότης εκ μέρους του Φαραώ? Και τότε του λέει ο Θεός, τι κρατάς στα χέρια σου? Τσομπάνησε τα πρόβατά του, είναι λίγο πιο πέρα. Τι κρατάς? Κάνει έτσι ο Μωυσής, το ραβδί αυτό, πέταξε το κάτω. Όταν το ρίξε κάτω, έγινε ένα φίδι όσο το μήκος της γλίτσας, θα λέγαμε έτσι, δηλαδή της ράβδου. Τρόμαξε ο Μωυσής. Πιάσ' το, λέει, από την ουρά. Το πιάνει και έγινε πάλι μπαστούνι. Όταν θα πας στο Φαραώ, θα του κάνεις αυτό το σημείο. Μετά του λέει, δες το χέρι σου, το κοίταξε. Τι χρώμα έχει? Το χρώμα που έχει το δέρμα. Βάλ' το εδώ μέσα, στον κόλπο σου. Βγάλ' το. Έγινε άσπρο, δηλαδή λεπρό. Λεπρό. Ξαναβάλε το χέρι σου, έγινε υγιές. Αυτά τα δύο σημεία θα κάνεις μπροστά στο Φαραώ. Ώστε αυτή η ράβδος, παιδιά, είχε μια ιστορία. Διότι χρησιμοποιήθηκε για να κάνει τα θαύματα αυτά στο Φαραώ, όπως και τις πληγές. Αλλά εκεί που ήταν το κυριότατο, ότι με αυτήν την ράβδον, όταν ο λαός πια φεύγει μετά από τις 10 πληγές που επήλθαν στην Αίγυπτο και φτάνουν πρώτης ερυθράς θαλάσσης, λέει ο Θεός, που βόησε ο λαός, γιατί οι Αιγύπτιοι μετάνιωσαν και τους κυνηγούσαν από πίσω για να τους γυρίσουν ξανά, του λέει ο Θεός, με το ραβδί σου χτύπα το νερό. Ποιο νερό? Τι θάλασσα? Ήτανε στενοπό εκεί, πλην όμως θάλασσα. Ρίξτε μια ματιά εκεί που είναι σήμερα το Σουέζ, λίγο πιο κάτω. Τότε δεν υπήρχε το Σουέζ, βέβαια. Ήτανε ξηρά. Ήταν λίγο πιο κάτω, που ήταν η θάλασσα. Βέβαια στενοπή. Και χτυπάει. Πώς χτύπησε άραγε? Εδώ θέλω να προσέξετε. Χτύπησε, η θάλασσα είναι έτσι, και χτύπησε κάθετα στη θάλασσα. Και έγινε ξηρά και πέρασε ο λαός. Όταν πέρασαν απέναντι, λέει ο Θεός πάλι στο Μωυσή, χτύπα τώρα οριζόντια, όχι έτσι αλλά έτσι. Και ξαναενώθηκε η θάλασσα. Με το ραβδί του τι σημείωσε? το σημείο του σταυρού. Γι' αυτό και υπάρχει, είναι το πρώτο τροπάριο στους κανόνες που έχουμε, σταυρών χαράξας Μωσής. Πώς εχάραξε το σταυρό Μωυσής? Τη μια φορά χτύπησε κάθετα και την άλλη οριζόντια, και σχηματίστηκε ο σταυρός, που σημαίνει με τη δύναμη όχι της ράβδου του Μωυσέως, αλλά με τη δύναμη του τιμίου σταυρού επέρασε ο λαός από την Ερυθρά θάλασσα. Αυτή είναι με λίγα, πολύ λίγα λόγια, η ιστορία της ράβδου του Μωυσέως. Πού το βρήκε το ραβδί? Όπου βρίσκουν οι τσομπάλιδες ένα ραβδί για να διευθύνουν και να κατευθύνουν τα πρόβατά τους. Αυτά και για αυτήν την απορία.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Το βίο του Αγίου Δαβίδ διαβάζομαι, αλλά και όσοι έπιαστε χρόνια το ξέρετε από την παράδοση, ότι ο Άγιος χτύπησε με το ραβδί του επάνω στο βουνό και από εκεί ανέβλησε το νερό ποτάμι, και αυτό είναι το λεγόμενο Αγιονέρι, το οποίο επιτελεί θαύματα και θαυμάσια, και μάλιστα όταν οι γυναίκες ρίχνουν με πίστη και με ευλάβεια από αυτό το Αγιονέρι παλεύει, το ζυμάρι φουσκώνει και γίνονται τα ωραιότερα πρόσφορα. Έτσι και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού ένα τέτοιο Αγιονέρι, μια πηγή αγιασμού, ανέβλιζε στις Κολοσσές της Φρυγίας, της Μικράς Ασίας, κοντά στην Άγκυρα. Ήταν από θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος επάταξε τη γη με το ξύφος του και ανέβλησε αυτό το αγίασμα, και τρέχανε σε αυτό όσοι είχαν ποικίλες ασθένειες και ταλαιπωρίες και έβρισκαν την ίαση και την υγεία. Οι ειδωλολάτρες, εχθροί του χριστιανισμού, παιδιά του Εξαποδίτη, βλέποντας ότι από τα θαύματα ολοένα και περισσότερο άνθρωποι επίστευαν και γινόντουσαν χριστιανοί, θέλαν να εξαφανίσουν αυτήν την πηγή του αγιάσματος. Σε αυτήν την πηγή του αγιάσματος, 90 χρόνια μετά από το θαύμα που έκανε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, επήγε ένας νέος ευσεβής, αφοσιωμένος στο Θεό, με εγκράτεια, με άσκηση και προπάντων, παιδιά, με ταπείνωση. Η ταπείνωση, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, είναι το πιο μεγάλο φάρμακο, και μας λέγει, για προσέξτε, ο διάβολος που ήταν άγγελος δεν εξέπεσε ούτε από καμιά σαρκική ακολασία, ούτε από καμιά άλλη υλική απόλαυση, αλλά από την έλλειψη ταπεινώσεως, από τον εγωισμό. Αυτό το θηρίο που έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες του εγωισμού που κρύβεται μέσα μας, είναι η ρίζα όλων των κακών. Αντιθέτως, η ταπείνωση είναι η ρίζα και η αιτία όλων των αγαθών. Με αυτή την αρετή της ταπεινώσεως ήταν κοσμημένος ο άρχιπος, γι' αυτό υπέπεσε στο φθόνο του διαβόλου και έβαλε τα όργανά του, όπως γίνεται κάθε εποχή, να εξαφανίσουν αυτό το αγίασμα και τον ιερό ναό που είχε ανεγείρει. 90 χρόνια μετά ένας ευσεβής άρχοντας, διότι είχε θεραπευθεί η κόρη του από ανίατο ασθένεια. Πήγανε, συνέλαβαν τον άρχιπο, τον δίρανε πολύ σκληρά και στη συνέχεια θέλανε να εκτρέψουν έναν ποταμό, την κήτη του ποταμού, για να εξαφανίσει το εκκλησάκι. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ άλλους μεν τους έκανε να παραλύσουν τα χέρια τους και άλλους σε άλλους έστησε ένα φράγμα φωτιάς και τους απόθυσε. Και εκεί μεν ο Αρχάγγελος έστησε φράγμα φωτιάς για να εξαποστείλει τον εξαποδίτη και τα όργανά του, εδώ όπως θα βλέπετε εσείς που είστε και όσοι τυχόν μπορούν να δουν από το διαδίκτυο, έστησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ φράγμα προστασίας από τη φωτιά, τη φωτιά τη βέβυλη που όπως είδαν άνθρωποι προέρχεται από το διάβολο και τα όργανά του. Θα έρθει η ώρα που θα αποκαλύψουμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων και τις εμπειρίες τους. Έστησε λοιπόν φράγμα προστασίας ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και βλέπετε γύρω είναι όλα καμένα και το εκκλησάκι του και η γύρω βλάστησης άθικτη. Αυτή είναι η προστασία του Θεού και των αγγέλων του που πάντοτε στέλνονται στη διακονία των ανθρώπων και των Αγίων του. Αφού απέτυχαν οι ειδωλολάτρες από αυτή την προσπάθεια εξαφανισμού της πηγής του αγιασμού και του μικρού ναού, δεν το βάλαν κάτω, πήγαν πήραν και άλλους δαίμονες, λέει, όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή, ισχυρότερους, για να κάνουν μεγαλύτερο κακό, να ενώσουν τρεις ποταμούς και το νερό όλων αυτών των τριών ποταμών να εκτρέψουν την κήτη τους με τόση πίεση και δύναμη εναντίον του ναού και της πηγής, πιστεύοντας ότι αν πέσει τόσο νερό θα μολύνει την πηγή και δεν θα έχει τη χάρη. Ίσα ίσα θα αυξανόταν και θα πληθυνόταν και όλοι οι ποταμοί θα γινόντουσαν σαν αγίασμα. Δεν ξέρουν ότι μία σταγόνα αγιασμού αρκεί για να αγιάσει τόνους νερού. Όμως και πάλι απέτυχαν, διότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ειδοποίησε τον Άρχιπο, ο οποίος γονατιστός, με δεήσεις, με δάκρυα, με πίστη παρακαλούσε τον Αρχάγγελο και εκείνος τον ειδοποίησε να βγει έξω. Και όταν πλησίαζαν τα νερά των τριών ποταμών, με το ξύφος του, με το σπαθάκι του, χτύπησε τη γη. Όπως χτυπάει και το διάβολο όταν εμείς επικαλούμεθα τη βοήθειά του και αντιστεκόμαστε εναντίον του διαβόλου και των οργάνων του. Και σε εκείνο το σημείο που χτύπησε έγινε ένα χωνευτήρι και όλα τα νερά χωνεύτηκαν μέσα στη γη. Γι' αυτό και λέγεται και χώνες, το ενχώνες θαύμα. Χωνεύτηκαν όλα τα νερά εκεί και αποσοβήθηκε η καταστροφή του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της πηγής του αγιάσματός του. Δίπλα μας είναι και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και οι Άγιοι μας. Θυμίζω αυτό που πάντοτε έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος από τη ζώσα εμπειρία του, άλλος ταπεινός και ενάρετος άνθρωπος, άξιος διάδοχος του Αγίου Ιακώβου, το λέμε με παρησία γιατί τον ζήσαμε, έλεγε αν απλώσετε το χέρι σας θα αγγίξετε τους Αγίους μας, τόσο κοντά μας είναι. Αυτό το θαύμα λοιπόν το εγχώνες θέλησε να τιμήσει το 1961, όπως είπαμε και χτες, ο τότε ηγούμενος μακαριστός πατήρ Νικόδημος Θωμάς, άνθρωπος αρετής και αγιότητος. Ήρθαν λοιπόν με τον γέροντα, τον υποτακτικό του τότε, τον πατέρα Ιάκωβο, και βάλανε τα όρια κάπου εδώ κοντά. Βάλανε πασαλάκια μάλιστα για να υποδεικνύουν τα όρια. Έφυγε ο πατήρ Νικόδημος, ο ηγούμενος, στη λίμνη, γιατί ήταν και εφημέριος στο ναό εκεί της γενέσεως της Θεοτόκου στη λίμνη και αρχιερατικός επίτροπος στην περιφέρεια. Έμεινε, νύχτωσε, πήγε ο πατήρ Ιάκωβος στο κελάκι του και εκεί κατά κρύβιαν του εμφανίστηκε ένας ψηλός, ξανθός, ωραίος, αξιωματικός, με το σπαθάκι του να λάμπει. Του είπε, «Πάτερ Ιάκωβε, είμαι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Το σπίτι μου δεν επιθυμώ να γίνει εκεί που υπέδειξε ο ηγούμενος. Και θα μετατοπίσω τα πασαλάκια». Πράγματι, την άλλη μέρα το πρωί που κατέβηκε ο Άγιος Ιάκωβος, ο γέροντας Ιάκωβος, υποτακτικός τότε, βρήκε τα πασαλάκια μετατοπισμένα στο μέρος και στη θέση που είμαστε εμείς σήμερα. Νύχτωσε. Τώρα το βράδυ ολοζώντανοι δύο νέοι, ασπραπόμορφοι, αστραπόμορφοι, φωτοβόλοι, αξιωματικοί με τα σπαθάκια τους. Είμαστε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και Γαβρίλ και το σπίτι μας δεν επιθυμούμε να το κάνετε με άχυρα και λάσπη, αλλά το θέλουμε με ασβέστη, άμμο και ξύλα. Μα πού θα βρεθούν τόσα υλικά? Το μοναστήρι μας είναι πανφτωχό, είπε ο πατήρ Ιάκωβος, και ο δρόμος δεν είναι τέτοιος ώστε να μπορούν να μεταφερθούν τόσα υλικά. Μη στενοχωρείσαι, του είπανε. Το βράδυ ο Θεός θα βρέξει και στην ρεματιά δίπλα από το μοναστήρι θα κάνει κατεβασιά μεγάλης ποσότητας άμμου, και για τα υπόλοιπα υλικά θα φροντίσουμε εμείς. Πράγματι, όπως είπαμε και χθες, το βράδυ έκανε καταρακτώδη βροχή, όπως έβρεχε και χθες το βράδυ, και εδώ στη ρεματιά δίπλα κατέβασε ο Θεός μεγάλη ποσότητα άμμου, την οποία κοσκίνιζε ο γέροντας Ιάκωβος με κόπους και θυσίες. Χτίστηκαν όλα αυτά και συντηρήθηκαν. Και με συγχωρείτε, με το μουλάρι το ανέβαζε εδώ και στη συνέχεια τα υπόλοιπα οικοδομικά υλικά φώτισαν οι αρχάγγελοι, κατοίκους από την Αγία Άννα, από τη Φθιώτιδα και από άλλα χωριά, και τα φέραν και ανακαινίστηκε ο ναός, και είπαμε ότι είχε τις διαστάσεις αυτές που έχει το τέμπλο. Το τέμπλο είναι το παλαιό, η τύχη η πέτρινη είναι η παλαιή, και επειδή άρχισε να έρχεται κόσμος στην εποχή μας, με την ευλογία των ταξιαρχών, των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου, σε ευχές του Αγίου Γέροντος Κυρίλου, οι πατέρες συμφώνησαν να κάνουμε τα δύο κλήτη, αριστερά και δεξιά, για να μπορούν να εκκλησιάζονται οι άνθρωποι, γιατί λειτουργούμε και στις 8 Νοεμβρίου, τη μνήμη των ταξιαρχών, και ο καιρός συνήθως είναι άστατος, να μπορούν να στεγάζονται, να μην βρέχονται, να μην κρυώνουν και ούτω καθεξής. Έτσι και εμείς όλοι που είμαστε σήμερα εδώ και όσοι παρακολουθούν από το διαδίκτυο, αξιωθήκαμε να τελέσουμε αυτή τη Θεία Λειτουργία, να τιμήσουμε και να υμνήσουμε και να ευχαριστήσουμε και να δοξολογήσουμε με ύμνους και οδές πνευματικές τον Θεό, ο οποίος είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Τα θαύματα δεν είναι τίποτα άλλο, όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, παρά η ζωντανή παρουσία του Θεού στη γη. Και πάλι θα ξαναθυμίσω τα απλά λόγια του Αγίου Γέροντος Κυρίλου που έλεγε, «Ο Θεός περπατάει στη γη δια των Αγίων Του». Τα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι. Ευχόμεθα σε όλους σας, οι Άγιοι Ταξιάρχοι, Μιχαήλ και Γαβριήλ, και όλοι οι άγγελοι, και ο καθένας μας έχουμε τον άγγελο φύλακά του, να είναι δίπλα μας, να μπορούμε να αγωνιζόμεθα, να βιάζομαι τη χάρη του Θεού τον εαυτό μας, για να μην διώχνουμε τον άγγελο φύλακά μας και τους αγγέλους γενικότερα από δίπλα μας. Όταν αμαρτάνουμε, υπάρχουν εμπειρίες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας που λένε ότι όταν αμαρτάνουμε οι άγγελοί μας φεύγουν από κοντά μας και θρηνούν. Α ας τους δώσουμε την ευκαιρία, στον εαυτό μας μάλλον καλύτερα να δώσουμε την ευκαιρία, με τη μετάνοιά μας, με την ταπείνωσή μας, με τη συντριβή της καρδίας μας, να ξανάρχονται οι άγγελοι δίπλα μας, να είμαστε κάτω από τη σκέπη και τη χάρη τους, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αιώνιο εχθρό, ο οποίος είναι τεχνίτης και ξέρει και με δεξιά και με αριστερά όπλα να μας πολεμάει. Αλλά, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, εμείς έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό, και όταν είμαστε κοντά Του δεν φοβούμεθα τίποτα και κανέναν. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Ο Θεός, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, μας τα έδωσε όλα. Εμείς Του γυρίζουμε την πλάτη. Ας ανακοιτάξουμε σε Εκείνον με τα μάτια της ψυχής και του σώματος, και Εκείνος θα μας σκεπάζει από κάθε κακό, από κάθε πειρασμό, και θα μας χαρίζει την ευλογία Του σε αυτή τη ζωή, και όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, να μας αξιώσει με την αγάπη Του, με τη χάρη Του, δωρεάν, κάπου εκεί στο φως της ζωής, όλους μας. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Εν αναμονή λοιπόν της πανηγύριός μας, του μεγάλου γεγονότος της γέννησης της Παναγία μας, που βεβαίως φέτος, όπως σας είπα και μέσα στο ναό, θα συνοδεύεται από αυτή τη μεγάλη χάρη και ευλογία να έχουμε μαζί μας τους Αγίους Αποστόλους, αυτούς που κοπίασαν περισσότερο από όλους τους άλλους ανθρώπους για να είμαστε εμείς σήμερα χριστιανοί. Περπάτησαν όλη την οικουμένη και μάλιστα έγιναν πρότυπα πολλές φορές για να γνωρίζουμε κι εμείς πώς ενεργεί ένας χριστιανός, σε τι λάθη πέφτει, τι γκάφες κάνει, όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στην πνευματική ζωή. Τα πρωτοείδαμε, τα πρωτογνωρίσαμε μέσα από τις ευαγγελικές διηγήσεις στο πρόσωπο των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία Κυριακή που διαβάζουμε ευαγγελικό ανάγνωσμα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, διότι όπως σας έχω πει και άλλες φορές, με την σειρά διαβάζοντας τους Ευαγγελιστές, ξεκινήσαμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη το βράδυ της Ανάστασης. Τότε θεωρείται η αφετηρία των Ευαγγελικών Περικοπών. Και μετά την ολοκλήρωση των Ευαγγελικών Περικοπών του Ιωάννη, προχωρήσαμε στο Ματθαίο. Στο Ματθαίο γίνεται μία ακόμη παραχώρηση. Τις τελευταίες εβδομάδες, τις καθημερινές ημέρες διαβάζεται και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να καλυφθούν όλα και να υποθούν όλα με τη σειρά. Λίγο πριν ξεκινήσουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά, θα γιορτάσουμε τη γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι το δεύτερο όριο, η δεύτερη ημερομηνία που ορίζει το τυπικό για να επανακοινήσει πάλι το Ευαγγέλιο να διαβάζεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Έτσι λοιπόν, καθώς η επόμενη Κυριακή είναι η πρώτη Υψώσεως και η μεθεπόμενη η μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εδώ σήμερα ολοκληρώνονται οι Ευαγγελικές Περικοπές από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Μας περιγράφει μία παραβολή του Χριστού. Οι παραβολές, επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω πολλές φορές για να το θυμηθούμε και να το καταλάβουμε, δεν είναι απλώς ιστορίες φανταστικές, αλλά είναι ιστορίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν κάλλιστα πραγματοποιηθεί. Ο Χριστός δεν κινείται ποτέ στο χώρο της φαντασίας, αλλά ό,τι λέγει είναι απόρρια της δικής του λογικής και της σκέψης του, με το οποίο προσπαθεί να παραδειγματίσει μεταφορικά, σύμφωνα με την ιστορία, να εννοήσουμε και εμείς πώς συμπεριφέρεται ο Θεός και τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Γι' αυτό και οι ιστοριούλες αυτές ονομάστηκαν παραβολές, δηλαδή παραβάλλουν την αληθινή ζωή με ένα παράδειγμα. Στο σημερινό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Χριστός, μας λέει ότι υπήρξε ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος, βασιλιάς, και έκανε τον γιο του γάμο. Αυτό σήμαινε ότι ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στη χώρα και γνωρίζουμε πόσο σπουδαίο είναι να πανηγυρίζει μια βασιλική οικογένεια τους γάμους των νεωτέρων μελών της. Γίνονται σε όλη τη χώρα εορτασμοί και μάλιστα οι βασιλείς παραθέτουν μεγάλες δεξιώσεις για αυτούς που παντρεύουν. Αυτό το λέγει ο Χριστός για να δείξει την μεγάλη τιμή με την οποία ο Θεός μας καλεί. Είναι σαν να γίνονται γάμοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι ένας χώρος θλίψεως και στεναχώριας. Αυτό άλλωστε το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά στις ευχές των κεκοιμημένων, όπου λέμε «Σε παρακαλώ Θεέ μου, ανάπαυσέ τους εκεί πέρα τους κεκοιμημένους, στον χώρο εκείνο που δεν υπάρχει θλίψη ή πόνος, αλλά υπάρχει αναψυχή, χαρά δηλαδή της ψυχής,
και αιώνια ζωή. Έτσι είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ένα μέρος στο οποίο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει θλίψη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει στεναχώρια. Που σημαίνει τι αυτό το πράγμα? Ότι όσοι κατορθώσουν να εισέλθουν μέσα δεν θα έχουν την παραμικρή υποψία στεναχώριας. Δηλαδή, άμα εγώ χάσω το παιδί μου και το παιδί μου πάει στην κόλαση και εγώ αξιωθώ να πάω στον παράδεισο, δεν θα έχω στεναχώρια που το παιδί μου πήγε στην κόλαση και εγώ βρέθηκα στον παράδεισο? Όχι, δεν θα υπάρχει τέτοια στεναχώρια. Γιατί εκεί πέρα όλοι οι άνθρωποι θα είναι αδέλφια. Και ως αδέλφια θα λέμε, αξίως αυτοί που προσπάθησαν εισήλθαν στον παράδεισο. Αυτοί που δεν προσπάθησαν, που δεν αγάπησαν τον Χριστό, μόνοι τους και επειδή το θέλησαν να παρακούσουν τις εντολές του Θεού, βρέθηκαν στην κόλαση. Επομένως δεν θα υπάρχει καν θλίψη για τους ανθρώπους αυτούς που θα κολαστούν τελικά, αλλά θα είναι αποκλειστικά μόνον χαρά, μόνον ευλογία, μόνον ευτυχία. Έκανε γάμο λοιπόν ο βασιλιάς και κάλεσε τους επισήμους της χώρας για να προσέλθουν. Ποιους καλεί ένας βασιλιάς όταν πρόκειται να παντρέψει το παιδί του και να κάνει μία δεξίωση? Πρώτον καλεί τους εκλεκτούς. Πρώτον καλεί αυτούς που είναι επίσημοι, οι αριστοκράτες ας πούμε. Και τους καλεί μία και δύο φορές, αλλά αυτοί βρίσκουν προφάσεις για να μην βρεθούν μέσα στην διαδικασία αυτού του γάμου. Θα έλεγε κανείς ότι δεν εκτιμούν και δεν τιμούν τον βασιλιά. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο

βάλουν δικαιολογίες και να πηγαίνουν προς το εμπόριο, λέει, ή προς τους αγρούς τους, δηλαδή να βρίσκουν υλικές ματαιοπονίες και πράξεις οι οποίες δεν είναι άξιες του βασιλιά, γι' αυτό το λόγο ο βασιλιάς οργίζεται. Μάλιστα οι ίδιοι για να αποφύγουν την τιμωρία πιάνουν τους δούλους του βασιλιά, τους αγγελιοφόρους, και τους χτυπούν και τους σκοτώνουν. Τότε ο βασιλιάς εξαπολύει, λέει, τιμωρία και τιμωρεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμπεριφέρθηκαν αχάριστα μπροστά στην κλίση του. Η παραβολή συνεχίζει. Ο βασιλιάς έχει ετοιμάσει μεγάλο γεύμα. Έχουν ήδη σφαγιαστεί τα σφάγια, λέει. Οι τάβροι που έχουν σφαχτεί είναι έτοιμοι. Φέρτε λοιπόν άλλους καλεσμένους, βγείτε στις πλατείες και στις χώρες να βρείτε ανθρώπους οι οποίοι να έρθουν και να γεμίσουν το τραπέζι μου. Εγώ δεν θέλω να εορτάσω μόνος μου, αλλά θέλω όλοι μαζί να γιορτάζουμε. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που λέει ο βασιλιάς για το γιατί πλάστηκε αυτός εδώ ο κόσμος. Ο Θεός ως υπερτέλειος δεν έχει την παραμικρή θλίψη και την παραμικρή στεναχώρια μέσα στην καρδιά του. Καρδιά μέσα σε εισαγωγικά, ο Θεός δεν έχει καρδιά, αλλά είναι ένα όν το οποίο δεν μπόρεσε κανείς να το περιγράψει, γιατί κανένας ποτέ δεν το είδε και ούτε θα το δει. Ούτε αυτή ακόμα η Παναγία μας δεν μπόρεσε να δει τον Θεό, παρόλο που τον είχε μέσα στην κοιλιά της και τον κυοφορούσε επί 9 μήνες. Είδαμε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό αυτόν καθ' αυτόν. Μερικές φορές καθ' υπερβολήν λέμε ότι κάποιος άνθρωπος είδε το Θεό. Το λέμε στον Άγιο Μωυσή, αυτόν τον μεγάλο ηγέτη του Ισραήλ που έβγαλε τους, από την δουλεία των Αιγυπτίων τον Ισραηλιτικό λαό και τον οδήγησε στη γη Χαναάν. Αυτός κάποια στιγμή συνάντησε το Θεό και μίλησε, όπως λέει η Γραφή, πρόσωπο προς πρόσωπο. Γι' αυτό και τον ονομάζουμε Θεόπτη, από το ότι αυτός μπόρεσε να ειδεί τον ίδιο το Θεό, Θεόπτης. Όμως και εκεί πέρα δεν μπόρεσε στην πραγματικότητα να συναντήσει τον Θεό και να τον δει πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως το αναφέρουμε με υπερβολή, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη σάρκα, δεν υπάρχει όν επί της γης ή στον ουρανό, άειλο ή ένειλο, που να μπορεί να δει τον Θεό. Τόσο σπουδαίος και τόσο μεγάλος είναι ο Θεός μας. Ούτε αυτοί οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπορούν να βλέπουν τον Θεό. Σε τέτοιο ύψος είναι ο Θεός, που εμείς με το στόμα μας πολύ εύκολα τον περιφρονούμε και τον βλασφημούμε. Πόσοι άνθρωποι καθημερινώς δεν λένε τα χειρότερα λόγια και δεν υβρίζουν τον Θεό. Πόσοι άνθρωποι δεν τον βλασφημούν με λιγότερο εσχρές και χυδαίες εκφράσεις, αλλά πιο βαθύτερες σε νόημα, όταν λένε ότι ο Θεός δεν υπάρχει, ο Θεός είναι ψηλά στον ουρανό και ποιος τον είδε τον Θεό. Δεν είναι όλα αυτά τελεία περιφρόνηση αυτού του όντος, που είναι πραγματικά ό,τι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο υπάρχει σε αυτή τη γη? Γιατί λοιπόν αυτό το όν αποφάσισε να φτιάξει τον ανθρώπινο κόσμο? Γιατί αποφάσισε να κάνει το σύμπαν? Γιατί ήρθαμε εμείς στην γη? Ο Θεός τα έπλασε αυτά όλα από απόλυτη αγάπη, έτσι ώστε να υπάρξουν και άλλοι θεοί. Ναι, και άλλοι θεοί. Θέλησε να κάνει και άλλους θεούς ο Θεός, να μην δημιουργηθούν και άλλοι θεοί, οι οποίοι όμως ως θεοί είναι απολύτως ελεύθεροι. Ο Θεός, εάν θέλει, μπορεί να κάνει κάτι κακό. Μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει κάτι κακό. Δεν θέλει να διαπράξει κάποια αμαρτία. Αλλά αν δεν μπορούσε να κάνει τα πάντα, τότε τι Θεός ήτανε? Εάν ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος και δεν μπορεί να κάνει τα πάντα, ακόμη και αμαρτίες, τότε τι Θεός είναι?

0: Αφού λοιπόν ο Θεός είναι ελεύθερος και παντοδύναμος, αξιοποιεί όμως μόνον προς ωφέλεια την ελευθερία του, μόνον προς το καλό, έτσι και οι μικροί θεοί που θα έφτιαχνε αυτός ο Θεός, οι μικροί θεοί έπρεπε να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά που μας έδωσε είναι η ελευθερία μας. Εκεί όμως χαλάει το πράγμα. Γιατί ο καθένας μας την ελευθερία του την χρησιμοποιεί τελικά για να διαπράξει αμαρτίες. Και αυτό είναι που τον κάνει τελικά να μην μπορεί να γίνει τέλειος ο άνθρωπος, όχι γιατί ο Θεός δεν του έχει δώσει τη δυνατότητα, αλλά γιατί εγώ ίδιος δεν αξιοποιώ τη δυνατότητα. Έχω ένα πτυχίο ιατρικής και δεν πάω να δουλέψω ως γιατρός. Μου φταίει κανένας, εγώ δεν θέλω να πάω να δουλέψω ως γιατρός. Το πτυχίο το έχω όμως, τη δυνατότητα την έχω. Τη δυνατότητα να γίνω Θεός την έχω. Εγώ όμως προτιμώ, αντί να σώζω ψυχές, αντί να σώζω ανθρώπους με την ιατρική επιστήμη που έχω μάθει, να τους πουλάω ναρκωτικά παράδειγμα. Είναι επιλογή μου να κάνω το κακό. Και επομένως δεν ευθύνεται καθόλου ο Θεός που εμείς οι άνθρωποι την ελευθερία μας την έχουμε καταστρατηγήσει και την έχουμε κάνει να είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κανείς πάνω στη γη. Την αξιοποιούμε, την χρησιμοποιούμε, συγγνώμη, με τον χειρότερο τρόπο επί της γης. Πόσο χειρότερο τρόπο? Τόσο όσο να θέλουμε να καταστρέψουμε όλο τον πλανήτη. Είτε με τις εφευρέσεις και με την πυρηνική ενέργεια και οτιδήποτε άλλο κακό οργανώνει ο άνθρωπος, είτε με την μόλυνση της φύσεως, είτε με τους πολέμους, είτε με την κατασκευή βομβών, δεν ευθύνεται ο Θεός για αυτά τα πράγματα. Ο Θεός λέει, θέλω να γίνεις Θεός, και για να γίνεις Θεός πρέπει να σε έχω ελεύθερο, δεν μπορώ να σε βάλω σκλάβο, τότε είσαι ζώο. Η γατούλα όταν δει το κουλουράκι πάνω στο τραπέζι, δεν μπορεί να σκεφτεί, α, δεν πρέπει να το φάω το κουλουράκι γιατί δεν είναι δικό μου. Γιατί το ζώο δεν έχει λογική, δεν έχει ελευθερία. Ο λογισμός του είναι κολλημένος σε αυτό που θα δει μπροστά του και προσπαθεί και επιχειρεί να το φάει. Κοιτάζει πότε δεν θα κοιτάξει και δεν θα προστατεύσει εσύ το χώρο του τραπεζιού για να ορμήξει να το φάει. Ο άνθρωπος όμως είναι λογικό όν. Και ως λογικό όν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ελευθερία του προς ωφέλεια, μόνον για το καλό. Μόνον για το καλό. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό γιατί ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Για να κάνει κι άλλους ομοτράπεζούς του. Τι θα πει ομοτράπεζούς? Να τρώνε στο ίδιο τραπέζι. Να είναι δηλαδή ίση με αυτόν. Να είναι και αυτοί θεοί και να χαίρονται όλοι αυτή την απόλαυση της ουράνιας βασιλείας. Γι' αυτό και λέει στους υπηρέτες του, πηγαίνετε βρέστε τώρα αυτή τη στιγμή ανθρώπους οι οποίοι να είναι στις πλατείες, δηλαδή τεμπέληδες, δηλαδή άνεργους, δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν κανένα σκοπό στη ζωή τους, πάρτε τους όλους αυτούς και φέρτε τους εδώ στο τραπέζι να φάνε μαζί μου. Εγώ δεν θέλω να μείνει το τραπέζι μου άδειο, αλλά ο σκοπός για τον οποίο έπλασα τη γη, τον κόσμο, να ολοκληρωθεί και να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι να γίνουν και αυτοί κατά χάριν θεοί. Κατ' ουσίαν Θεός είναι μονάχα ο Άγιος Τριαδικός Θεός, στην ουσία του Θεός. Αλλά και όσοι άνθρωποι γίνονται Άγιοι, γίνονται κατά χάριν θεοί και βλέπετε ότι παίρνουν τις ιδιότητες του Θεού. Αρχίζουν και ξέρουν το μέλλον και το παρελθόν, αρχίζουν και κάνουν θαυματουργίες. Γιατί? Γιατί πήραν ήδη χαρακτηριστικά θέωσης. Έγιναν και αυτοί μικροί θεούλιδες. Και αυτός είναι ο σκοπός της ανθρωπότητας. Αν ζούμε, δεν ζούμε για να φάμε ένα περισσότερο πιάτο φαγητό ή ένα γλυκό ή να διασκεδάσουμε μία μέρα παραπάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Ζούμε αποκλειστικά και μόνον για να γίνουμε θεοί. Αυτός είναι ο σκοπός του περάσματός μας από αυτήν την ζωή. Αν κανείς λέει, εντάξει καλά είμαι, πάντρεψα τα παιδιά μου, είδα εγγόνια, είμαι πολύ καλά τώρα να πεθάνω, μάλλον έχει κάνει λάθος το σκοπό της ζωής του. Και θα βρεθεί προεκπλήξεως ξαφνικά στη Δευτέρα Παρουσία όταν ο Θεός του πει «Πού είναι τα κτήματά σου» και πού είναι τα σπίτια που άφησες τα παιδιά σου? Έμαθες τα παιδιά σου να μπορούν να πεθάνουν για το όνομά μου, να μπορούν να θυσιαστούν για τον αληθινό Θεό? Όχι, είσαι άχρηστος για μένα, τίποτα δεν μου προσέφερες, είσαι κενός από αγάπη και από προσπάθεια. Μα Κύριέ μου, εγώ πήγαινα στην εκκλησία. Και λοιπόν, πήγαινες στην εκκλησία ως μια κοινωνική εκδήλωση. Πήγαινες προσευχόμενος και παρακαλώντας και ζητώντας έλεος να συγχωρεθούν τα λάθη σου, να βρεις τον τρόπο να αξιοποιείς την ελευθερία σου σωστά και να γίνεις και εσύ κατά χάριν Θεός. Εγώ γι' αυτό σε έπλασα. Δεν σε έπλασα για να παντρέψεις πολλά παιδιά ή λίγα. Δεν σε έπλασα σε αυτή τη γη για να ζήσεις ανέμελα και ξέγνιαστα, όπως πολλοί άνθρωποι δεν αναλαμβάνουν να μπουν σε ένα μοναστήρι, δεν αναλαμβάνουν έναν γάμο, γιατί λένε άσε από εκεί πέρα τώρα που θα μπω εγώ σε ευθύνες και σε δυσκολίες και σε προβλήματα. Α, δηλαδή περνάς αυτό το στάδιο της ζωής ανέμελα. Ανέμελος θα είναι και ο Θεός στη Δευτέρα Παρουσία, όταν εσύ θα του λες μα έκανα πολλά καλά, βάλε με στον Παράδεισο. Γιατί? Αγωνίστηκες? Αξιοποίησες τις μέρες σου σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Όχι. Εισήχθησαν, λέει μέσα στην Ευαγγελική Περικοπή, εισήχθησαν στους βασιλικούς γάμους πολλοί άνθρωποι, και πονηροί και καλοί, και αμαρτωλοί άνθρωποι εισήχθησαν στους γάμους. Αλλά μόλις ένιωσαν ότι πάνε σε έναν βασιλικό γάμο, περιποιήθηκαν όλοι τους τον εαυτό τους. Λένε, βρε παιδάκι μου, εγώ αν και ήμουν τόσο ανάξιος, αν και ήμουν επέτης, ζητιάνος, μέσα στις πλατείες της πόλης, εγώ τώρα κλήθηκα από τον βασιλιά. Πω, πω, τι τιμή μου έκανε αυτός ο άνθρωπος, πόσο σπουδαία πράγματα μου προσφέρει, θα φάω από το ίδιο τραπέζι με αυτόν, θα κάτσω δίπλα του, θα μοιραστώ το γεύμα του, τα ίδια φαγητά με εκείνον θα φάω. Αυτοί που το συνειδητοποίησαν προσπάθησαν να περιποιηθούν τον εαυτό τους, ξέπλυναν λίγο τα μούτρα τους, χτένισαν λίγο τα μαλλιά τους, έπλυναν και λίγο τα τριμμένα ρούχα τους, προσπάθησαν να δείξουν ότι είναι περιποιημένοι για το γάμο. Μπήκε ο βασιλιάς στο γάμο, λέει ο Χριστός. Μπήκε και ο βασιλιάς στην αίθουσα που ήταν όλοι καλεσμένοι, και ξαφνικά, χαιρετώντας όλους τους καλεσμένους έναν έναν, διαπιστώνει έναν ο οποίος έχει παραμείνει βρωμιάρης. Κλήθηκε, καλέστηκε κι αυτός, μπήκε κι αυτός μέσα στον γάμο, δεν του έκλεισαν την πόρτα. Αλλά ξαφνικά στην συνάντησή του με τον βασιλιά διαπίστωσε ο ίδιος ο βασιλιάς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε καμία προσπάθεια να περιποιηθεί τον εαυτό του, τίποτα. Αυτός φάνηκε στο βασιλιά ότι τον περιφρόνησε περισσότερο από όσο οι πρώτοι, οι αριστοκράτες που δεν πήγαν. Γιατί οι αριστοκράτες δεν πήγαν καθόλου στο γάμο ενώ τους κάλεσε. Αυτός τώρα τόλμησε να εμφανιστεί και να παρουσιαστεί στο βασιλιά με τελεία περιφρόνηση, προκαλώντας δυσοσμία σε όλο εκείνο το υπέροχο παλάτι. Και ο βασιλιάς θυμώνει και τιμωρεί και λέγει στους δούλους του, λέει πρώτα σε αυτόν, «Ετέρε, φίλε μου», αυτό θα πει, «φίλε μου», προσέξτε πως του μιλάει, προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία ο βασιλιάς για να τον κρατήσει. «Μήπως δεν είχες ρούχα, μήπως είχες κάποιο πρόβλημα, μήπως δεν προλάβαινες και έφτασες εδώ να έρθεις τόσο βρώμικος. Γιατί είσαι έτσι απροετοίμαστος για το γάμο? Δεν ήξερες ότι πας σε έναν βασιλικό γάμο?» Ο δε, λέει, εφημώθη, έκλεισε το στόμα του, δεν είχε τι να απαντήσει. Αυτό για όσους φλιαρούν και λέγουν «εγώ θα πω του Θεού έτσι και εγώ θα πω του Θεού αλλιώς». Εκείνη τη στιγμή στο δικαστήριο δεν θα έχουμε κουράγιο καθόλου μα καθόλου να δικαιολογηθούμε και δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα από τις πολλές και ανόητες δικαιολογίες που συνεχώς επαναλαμβάνουμε στο στόμα μας. Τότε ο βασιλιάς διατάζει να τον πάρουν έξω και να τον αλυσοδέσουν. Γιατί αυτός ο άνθρωπος παντελώς αδικαιολόγητα περιφρόνησε την πρόσκληση. Και ενώ όλοι οι άλλοι και οι πονηροί ακόμη είχαν κατορθώσει να ετοιμαστούν κατά το δυνατόν έστω και λίγο, αυτός δεν είχε κάνει τίποτα. Έτσι καταλήγει ο Χριστός εξηγώντας ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που είναι καλεσμένοι, κλητοί, αυτοί που έχουν κλητευτεί, αυτοί που έχουν καλεστεί, είναι πάρα πολλοί. Πόσοι? Όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα έχει καλεστεί, αλλά δεν είναι όλοι ικανοί τελικά να μπουν μέσα. Θα πει κανένας, καλά, άμα εγώ έχω γεννηθεί έτσι. Εσύ δεν έχεις γεννηθεί έτσι, γιατί τότε ο Θεός θα έδινε άνισες ευκαιρίες στους ανθρώπους να είναι χριστιανοί σωστοί. Εμείς ξέρετε πόσες ευκαιρίες έχουμε να αγιάσουμε, πόσο ικανότητα έχουμε, πόσο δύναμη έχουμε μέσα μας. Πόση? Όσο η Παναγία. Όσο αγίασε η Παναγία μας, τόση δυνατότητα έχω και εγώ και εσείς και όλοι μας. Διότι ο Θεός μας έχει όλους απολύτως ίσους και λέει, εγώ σου δίνω αυτές τις δυνατότητες, οφείλεις να γίνεις ως αν την Παναγία. Και εσύ θα πεις, μα Κύριέ μου, εγώ ξέρεις πόσους πειρασμούς αντιμετώπισα. Ήμουν όμορφος και με θέλανε οι γυναίκες. Ήμουνα πλούσιος και ζούσα τριφυλά. Είχα ανάγκες από διάφορα προβλήματα. Αλλιώς εγώ να δεις τι θα έκανα. Πόσο καλός χριστιανός θα ήμουνα. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, λες ότι οι πειρασμοί σε οδήγησαν στο να γίνεις αμαρτωλός άνθρωπος. Πρόσεξε, ξεγελάς τον εαυτό σου. Όταν λέγει αλωνίζουν, θυμάστε τη διαδικασία του αλωνιού. Παλιότερα ήταν πιο χαρακτηριστική διαδικασία. Κόβαν τα στάρια, τα ρίχναν σε ένα ίσιο μέρος, το αλώνι, και εκεί πάνω περνούσε με ένα άλογο και ένα σανίδι, εκείνο που φαίνεται κάτω από το μπαλκονάκι, την ντουκάνη, το οποίο είχε πάνω πετρούλες, κοφτερές, πατούσε πάνω Γεωργός, τον έσερνε το άλογο και γύριζε πάνω στο αλώνι. Αυτό έκανε τα στάχια να σπάνε, να τσακίζουν και να βγαίνουν τα σπόρια. Έπρεπε τώρα να ξεχωρίσουν τα σπόρια από τα άχυρα οι άνθρωποι. Περίμεναν μέσα στο Σεπτέμβρη μια μέρα που είχε αέρα στο αεράκι. Έπαιρναν με μια πυρούνα τα άχυρα ανακατεμένα με το στάρι, τα τίναζαν στον αέρα, ο αέρας, ο άνεμος ξεχώριζε, έπαιρνε τα άχυρα δεξιά-αριστερά και τα σπόρια σαν πιο βαριά ξανά πέφταν μέσα στο αλώνι. Και κάναν αυτή τη διαδικασία για να ξεκαθαρίσει τελικά και να μείνει μονάχα ο σπόρος. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα, αδελφέ μου, και πριν σε βγάλει και σε δοκιμάσει ο Γεωργός τον αέρα, σε τεινάξει επάνω, άχυρο ήσουνα. Αν ήσουν σπόρος θα είχες πέσει μέσα στο αλώνι. Ήσουν άχυρο όμως και δεν έφταιγε ο πειρασμός που σου συνέβη για να αποδειχθεί ότι δεν είσαι σωστός άνθρωπος και οδηγήθηκες σε αμαρτία. Έκανες λάθος. Προσέξτε το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα. Όλοι μας, μα όλοι μας δικαιολογούμε τον εαυτό μας και λέμε, αχ, αν δεν με σκάλιζε ο άλλος, εγώ τώρα δεν θα εκνευριζόμουν. Άχυρο είσαι, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θα εκνευριζόσουν και ας μην ήταν ο πειρασμός. Ο πειρασμός ίσα ίσα να ευχαριστάς τον Θεό που βρέθηκε μπροστά σου και αποκαλύφθηκε το πάθος σου και βγήκε στη φόρα ότι είσαι ένας άνθρωπος οργύλος που δεν μπορείς να σταματήσεις με τίποτα τα νεύρα σου. Δεν μας φταίνε οι άλλοι για ό,τι τραβάμε στη ζωή μας. Αποδεικνύεται καθημερινά ότι εμείς είμαστε ανάξιοι, αλλά ξέρετε, τρέμουμε στην ιδέα ότι φταίμε για κάτι. Αρχίζουν οι άνθρωποι και λένε, κάτι κακό μου συμβαίνει. Να πάω να δω αν με έχουν κάνει μάγια. Σιγά μην έχεις στεναχωρήσει εσύ το Θεό τώρα και σου έρχονται ανάποδα τα πράγματα, ε. Σιγά μην είσαι εσύ αμαρτωλός άνθρωπος και εκτός της προστασίας του Θεού και σου έρχονται ανάποδα τα πράγματα. Οι άλλοι μου κάναν μάγια. Πάντα υπάρχει ένας κακός, πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που μας μισεί και μας δημιουργεί προβλήματα. Εσύ είσαι φελός, εσύ είσαι άχυρο. Αν ήσουν σπόρος θα είχες αντέξει και θα είχες κρατηθεί σε όλα τα προβλήματα. Αν λοιπόν κανείς μπορεί να δει τον εαυτό του, ας αξιοποιήσει αρχικά την κλίση που του έχει δώσει ο Θεός. Ποτέ δεν είναι τυχαίο το μέρος που ζήσαμε, η εποχή που ζήσαμε, οι άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε. Γιατί έχω αυτή την μαμά, γιατί έχω αυτό τον γιο, γιατί έχω αυτό τον γείτονα, τα έχει τακτοποιήσει όλα ο Θεός. Και πώς τα έχει τακτοποιήσει αυτά ο Θεός, το τεράστιο αυτό puzzle, έτσι ώστε κάθε φορά να μπορώ να αποδείξω την αληθινή μου πίστη στον αληθινό Θεό. Και εγώ τι λέω, ο γείτονάς μου πολύ με εκνευρίζει. Τεινάζει συνέχεια από πάνω, κάνει αυτό, κάνει θόρυβο, δημιουργεί προβλήματα, μου δημιουργεί φόβο, δεν ξέρω κι εγώ τι μου δημιουργεί. Αντί να πεις ότι αυτό είναι η δοκιμασία η οποία θα με εξαγιάσει, αυτή είναι η διαδικασία η οποία θα με κάνει να μπορέσω να εισέλθω τελικά στον παράδεισο, μου φταίει πάντα κάποιος άλλος. Και τρέχουν οι αφελείς στα μάγια, τρέχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα αντί να τρέξουν στη μετάνοια, να προσπέσουν στα γόνατα και να δουν ποια είναι η κλίση του Θεού, τι θέλει από εμένα ο Θεός. Θέλει να γίνω Θεός. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο? Μου πάνε όλα ανάποδα στη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος. Να σου πηγαίνουν ανάποδα και εσύ να λες δόξα σοι ο Θεός. Να σου πηγαίνουν δύσκολα και να αφήνεις τον Θεό να ελέγξει την κατάσταση και να φέρει την λύση. Και ο Θεός έρχεται και δίνει τη λύση όταν τον αφήνουμε το Θεό να δώσει τη λύση. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές δεν αφήνουμε το Θεό να δώσει τη λύση. Λέμε, Θεέ μου, να γίνει αυτό. Διατάζουμε εμείς οι αφελείς αυτό που σας περιέγραψα, το «ον», που είναι τόσο μεγάλο που ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να το ειδούν. Τόσο μεγάλο και σπουδαίο αυτό το «ον», που ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να το προσεγγίσουν και να το πλησιάσουν. Όταν αφήσει κανείς το Θεό, γίνονται θαύματα. Και στις μέρες μας δεν γίνονται πολλά θαύματα, είναι αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος και ο χριστιανός άνθρωπος που έχει κληθεί και είναι ήδη μέσα στους γάμους δεν αφήνει τον Θεό να ενεργήσει στη ζωή του. Θεέ μου, θέλω να βρω δουλειά. Θεέ μου, θέλω αυτό. Θεέ μου, θέλω εκείνο. Σώπα, θέλει ο Θεός? Δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός είναι στον ουρανό. Ο Θεός έχει, εμείς δεν έχουμε. Κάτσε να τα βγάλεις πέρα μόνα σου και στο τέλος να καταλήξεις το συμπέρασμα ότι σε κάναν μάγια. Γι' αυτό δεν σου πάνε καλά. Δεν σου πάνε καλά τα πράγματα γιατί ξέχασες τον αληθινό Θεό. Συγκλονιστικά θαύματα γιορτάζουμε στην πίστη μας και στην Ορθοδοξία μόνο και μόνο για να θυμόμαστε τις επεμβάσεις του Θεού όταν πρέπει. Όπως σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ένα εκθαμβωτικό πραγματικό θαύμα το οποίο έδειξε ότι η επέμβαση του Θεού έρχεται όταν τον αφήνουμε το Θεό να ενεργήσει. Ήτανε στην περιοχή της Φρυγίας. Η Φρυγία είναι ένα υπηρωτικό μέρος κάτω από τον Πόντο. Σκεφτείτε τη Μικρά Ασία, το χάρτη της Μικράς Ασίας, κάτω από τον Πόντο και πίσω από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Δεν βγαίνει στην παραλία, είναι δηλαδή ένα ορεινό μέρος. Εκεί στη Φρυγία υπήρχε ένα θαυματουργό αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Με τις οικεσίες στο προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, το νερό εκείνο έκανε πολλά θαύματα. Κάποιος ευλαβής έχτισε έναν ναό, αλλά ήταν πρόημος ο καιρός και υπήρχαν ακόμη ειδωλολάτρες. Είναι εκείνη την εποχή ανάμεσα στην ειδωλολατρία και στο χριστιανισμό. Μετά από 90 χρόνια σε αυτό το ναό πήγε και ασκήτεψε ένας σπουδαίος χριστιανός, ο Άρχιπος. Οι ειδωλολάτρες τον μισούσαν γιατί τον βλέπαν να στέκεται εκεί πέρα και να προσεύχεται. Τι έκανε ο άνθρωπος, τι κακό τους έκανε? Καθόταν και προσευχόταν, δεν έπαιρνε το σπαθί όπως οι τζιχαντιστές να σφάζει ανθρώπους. Καθόταν εκεί πέρα στο κελάκι του και προσευχόταν, έκανε κομποσχήνη. Αλλά αυτό πειράζει το διάβολο. Αυτό πειράζει όλους αυτούς τους ανθρώπους που λένε γιατί είσαστε μυσαλόδοξοι και διώχνετε τους καλούς μουσουλμάνους από τη χώρα σας. Και ο Άρχιπος υπέφερε πολλά βασανιστήρια από τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι κατά καιρούς πηγαίναν και ακόμα θέλουν να τον χτυπήσουν και θέλαν ακόμα και να τον σφάξουν και θέλαν ακόμα και να τον κάψουν ζωντανό, αλλά ο Αρχάγγελος τον προστάτευε κάθε φορά και δεν άφηνε να γίνει κακό. Τέλος, μια μέρα σαν τη σημερινή είχε συγκεντρωθεί πάρα πολύ πλήθος κόσμου στο ναό του Αρχαγγέλου εκεί στη Φρυγία. Οι ειδωλολάτρες σκέφτηκαν από βραδείς ένα συγκλονιστικό θαύμα, ένα συγκλονιστικό, συγγνώμη, κακό, για να καταστρέψουν το μέρος. Περνούσαν πιο ψηλά δύο ποταμοί και σκέφτηκαν να κάνουν κόπο, να σκάψουν τις κήτες, να γυρίσουν τα ορμητικά νερά των δύο ποταμών να ενωθούν, να κυλήσουν πάνω στο ναό και να πνίξουν όλους τους χριστιανούς, το δε προσκύνημα να το καταστρέψουν. Όλο το βράδυ εργάστηκαν σε αυτή την φοβερή εργασία και φτάνοντας τα ξημερώματα ήταν έτοιμοι να ολοκληρώσουν το έργο τους. Το είδε ο καημένος ο Άρχιπος, που ήταν βέβαιο ότι θα γινόταν μεγάλη καταστροφή. Άρχισε να κλαίγει και να παρακαλάει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στο οποίο το όνομα ήταν χτισμένος ο ναός. Και τότε του εμφανίστηκε ολόλαμπρος και μεγαλοπρεπής ο Αρχάγγελος, ο οποίος από τους δύο γνωστούς μας Αρχαγγέλους, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, ο Μιχαήλ είναι ο αυστηρότερος. Γι' αυτό και τον ξεχωρίζουμε, πάντα στα χέρια του θα τον δείτε να κρατάει ένα σπαθί, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είναι άλλωστε αυτός που έχει την εντολή από το Θεό να παίρνει τις ανθρώπινες ψυχές, να τις διαχωρίζει από το σώμα μας. Μόνον ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δικαιούται να μας πάρει την ψυχή από το σώμα. Όσοι γιατροί και να είναι από πάνω μας, αν δεν βάλει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ το χέρι του, δεν φεύγει ένας άνθρωπος. Από τον 20ο όροφο ενός ουρανοξύστη να πέσει ένας άνθρωπος, αν ο Αρχάγγελος δεν έχει εντολή από το Θεό να αφαιρέσει την ψυχή, ο άνθρωπος θα επιζήσει. Και εκείνη την ώρα χτυπάει με το ραβδί του τον τεράστιο βράχο που βρισκόταν πάνω από το εκκλησάκι του, στέκεται ο στίχος, αναχαιτίζει τους ποταμούς οι οποίοι ξεκίνησαν να κατρακυλούν για να καταστρέψουν την εκκλησία του, και μάλιστα γυρίζουν με τέτοια ορμή πίσω ώστε πνίγονται οι ειδωλολάτρες. Με τέτοιο τρόπο ενεργεί ο Θεός, όχι παραμυθικό, όχι μυθικό, αλλά θαυματουργικό, γιατί ο Θεός ενεργεί με θαυματουργία όταν υπάρχει η προϋπόθεση και η πίστη. Ο Θεός ενεργεί και φέρνει τους ανθρώπους σε συναίσθηση και βλέπουν οι άνθρωποι θαύματα όταν το αξίζουν και όταν πρέπει. Εμείς είμαστε ολιγόψυχοι και πολύ εύκολα παραδεινόμαστε στις επιθυμίες μας και λέμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Να, αύριο μεθαύριο θα γιορτάσουμε τη γέννηση της Παναγίας. Πόσα χρόνια προσευχόταν ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα? 50 χρόνια να αποκτήσουν παιδί. Γέρασαν και προσεύχονταν να τους δώσει ο Θεός παιδί, και προσεύχονταν με κλάματα, προσεύχονταν με προσευχές και με στεναγμούς, προσεύχονταν με όλη τους τη δύναμη, και ο Θεός τους άκουσε. Όσο πιο πολύ αθλείσαι, όσο πιο πολύ ασκείσαι, τόσο πιο πολύ μισθό παίρνεις. Και έρχονται οι νέοι άνθρωποι και λένε, αχ πάτερ δεν κάνω παιδί, να πάω να κάνω μία τεχνητή γονιμοποίηση. Όχι ότι είναι έγκλημα η χρήση της τεχνολογίας. Δεν είναι έγκλημα η χρήση της τεχνολογίας. Αλλά δέστε το παράδειγμα πώς θα το έβλεπε ο Θεός. Πώς σε βλέπει να σου δίνει ένα σταυρό, να σου δίνει μία άσκηση να κάνεις στο γυμναστήριο, να σου λέει θα σηκώσεις αυτά τα βαράκια 10 φορές επανάληψη και εσύ να το παρατάς και να πηγαίνεις να τρως τούρτα. Να πηγαίνεις δηλαδή να βρίσκεις την ευκολία σου. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσεις τον προπονητή σου. Δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσεις τον γιατρό σου που θέλει να σε θεραπεύσει από τα πάθη σου και να φτάσεις τελικά στον αρχικό σκοπό. Θυμάστε ποιος είναι ο αρχικός σκοπός για τον οποίο ήρθαμε σε αυτήν εδώ τη γη? Να γίνουμε θεοί. Ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο ζούμε σε αυτή τη γη είναι να γίνουμε θεοί. Όχι σήμερα το μεσημέρι να φάμε. Όχι σήμερα το βράδυ να πάμε σε ένα γάμο και να γλεντήσουμε. Όχι αύριο να πάμε στη δουλειά. Όχι να κοιμηθούμε και να ξεκουραστούμε. Όχι να πάμε θάλασσα. Ο αληθινός σκοπός είναι να γίνουμε θεοί. Κάθε τι που αντίκειται σε αυτόν τον σκοπό είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να πάμε στη θάλασσα? Όχι. Αλλά άμα πας στη θάλασσα εγκαταλείποντας τη διαδικασία να γίνεις θεός, είναι αμαρτία. Είναι κακό να έχουν σχέσεις οι άνθρωποι ερωτικές? Όχι. Αλλά με εγκαταλείπεις τον σκοπό να γίνεις θεό μόνο και μόνο για τις ερωτικές σχέσεις, είναι αμαρτία. Είναι κακό να μαζέψω χρήματα να έχω για τα γεράματά μου? Δεν είναι κακό να μαζέψεις χρήματα να έχεις για τα γεράματά σου. Αλλά αν αντίκειται στο σκοπό που έχεις να γίνεις θεός, τότε είναι αμαρτία. Έτσι είναι η πίστη μας. Και δεν υπάρχουν στερεότυπα. Έρχονται οι άνθρωποι και λένε, πάτερ, είναι αμαρτία να πάμε λίγο διακοπές? Όχι πουλάκι μου, δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι να ξεχάσεις εκεί στις διακοπές ότι υπάρχει η άσκησή σου, η νηστεία σου, το να προσέχεις τα βλέμματά σου, να μην τα μολύνεις, το να σκέφτεσαι τον Θεό και να προσεύχεσαι, το να εκκλησιάζεσαι. Αυτό είναι αμαρτία. Εκεί ο άνθρωπος χάνει το παιχνίδι. Και έτσι ο άνθρωπος θυμηθεί την αληθινή κλίση που του έχει κάνει ο Θεός, την κλίση να γίνει Θεός, τότε θα αξιοποιήσει όλα και θα μπορέσει τελικά να εισέλθει στη Βασιλεία και να χαίρεται και να εφραίνεται αιώνια. Δεν είναι παιχνίδι αυτά που λέμε. Δεν είναι ψέματα αυτά που λέμε. Είναι η μεγάλη αλήθεια. Απλώς το μικρό μας κεφάλι και οι πολλές μας αμαρτίες μας οδηγούν στο να μην τα πιστεύουμε και να λέμε ωραία παραμυθάκια είναι αυτά, τα ακούσαμε, αλλά ποιος τα πιστεύει τώρα και ποιος μπορεί να τα εφαρμόσει? Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι αλήθεια, και μόνο αν τα εφαρμόσει κανείς θα μπορέσει να μπει στον Άγιο Παράδεισο. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα, εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δεις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσω με. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνη και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φήνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουση. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλει ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστιν αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί μετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνουν την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοση της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσουν στην αδικίαν, λαλήσουν οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Τον λαόν σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε, Κύριος, που δε συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους, ουχή ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών, ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη, ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, όν απαιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απώσετε, Κύριος, των λαών αυτού, και την κληρονομία αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν, και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τις αναστήσετε μη επί πονηρευωμένης, ή τις συμπαραστήσετε μη επί της εργαζομένης την ανομίαν, ή μη ότι Κύριος σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου, Κύριε, βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη, Κύριος, εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής, Κύριος, την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς, Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομε το πρόσωπο αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής, αλλά αλλάξομε αυτό. Ότι Θεός μέγας, Κύριος, και βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό και κλάψομε εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο. Ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας, Κύριος, και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντας τους θεούς. Ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός εν 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιή κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρώς ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερπάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων νησείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράθητε δίκαιε το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα και ενών ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμή κροτήσου συχηρεί επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην. Κρινεί την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς εν ευθύτητη. Ψαλμός εν 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν Σιών μέγας και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού ότι Άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντον τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλης ελάλη προς αυτούς ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός εκατοστός. Έλεος και κρίση νάσω μέση Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις προς με, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθη μη καρδίας καμβή, εκλίνοντος απεμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ού συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης. Τους συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ού κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα, ού κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ού σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου της αρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδο. Ηγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίον μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον, ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων, από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις, και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσετε εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός οκτιζόμενος ενέση των Κύριων. Ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε του ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγισμεν ημίση ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Η ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου Χριστέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς αναπέκουσαν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω, το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, επί εις ιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνηση και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού, έθου σκότος και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στα μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εγλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου Αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων Αυτού, όν επίησε τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού, Ιακώβ εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου Αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και διήλθεν εξ έθνος εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπον, εις δούλον επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού. Του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτή τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της...
4: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθρώμεν.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθρώμεν.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντο εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Λαϊσον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού

Οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπερπλεόν των οδηπορούντων, οσούντων, καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου

0: Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κυρία
0: της Παναγίας ακάμνου υπεργογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξομολογήσει το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τις λαλήσει τας

Χριστό των εκλεκτών σου, του εφρονθήνε εν τη εφροσύνη του έθνου, του επενήσε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, η νομίσαμεν η δικήσαμεν, οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο ου συνήκαν τα θαυμάσια σου, και ου καμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν το όνομα τους αυτού, του γνωρίσε την δυναστεία αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα, και εξηράνθη και οδήγησεν αυτούς εν αβύσσο ως εν ερήμη. Και έσωσεν αυτούς εκχυρός νησούντος και ελυτρώσα το αυτούς εκχυρός εχθρόν. Εκάλυψεν είδω τους θλίβοντες αυτούς εις εξ αυτών ουκ υπελήφθη. Και πίστευσεν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεση αυτού. Ετάκυναν επελάθοντο των έργων αυτού ουκ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησεν επιθυμίαν εν τη ερήμο και πείρασαν τον Θεόν έναν ήλιο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών. Και παρόργησαν τον Μωυσήν εν τη παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίων. Ενήχθη η γη και κατέπειε δαθάν και κάλυψεν επί την συναγωγή ναυρών. Και εξεκάφτη πήρε η συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς και επίησεν μόσχον εν χορύπ και προσεκίνησαν τον γλυπτό και ηλάξαν το την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εσθίοντος πόρτων και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμάσια εν γη χάμα φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε το εξολοθρεύσε αυτούς ημί Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού το αποστρέψει των θυμών αυτού του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόνισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσει αυτούς εν τες χώρες. Και τελέσσαν το Βελθεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξυναν αυτών εν της σπιτιδεύμασιν αυτών και επληθήθηκαν αυτής οι πτώσεις και έστι φυναές και ξυλάσσοτο και κόπασεν οι θράψεις και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος. Και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και κακώθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκρανα το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τη σκύλεσιν αυτού. Ουκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και μίγησαν εν της έθνες και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν της γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτή η σκάνδαλο. Και έφυσαν τους υιούς αυτών και τα στιγατέρες αυτών της δαιμονίας. Και εξέχιαν αίμα αθών, αίμα υιών αυτών και θυγατέρων, όν έφυσαν της γλυπτής Χαναάν. Και φωνοκτονήθη η γη εν της αίμας και μοιάνθη εν της έργης αυτών και επόνευσαν εν της πτυδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος εκ των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σκύρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεσθε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών, και εμνήσει της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις εκτιμούς εναντίον πάντων των εκμολωτευσάντων αυτούς,

0: Σώσον ημάς, Κύριε Θεός ημών, και επί συνάγκα και ημάς εκ των εθνών, το εξομολογήσαστε το ονόματί Σου το Αγίο, το εγκαυχάστε εν τη ενέση Σου. Φλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ, από το αιώνος και έως το αιώνος, και ρη πάσο λαός γέννη το γέννη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νίκαια ήγκαι στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νίκαια ήγκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσε το Κύριε ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, μου σε ελυτρώσα το εκχειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμου εν γη ανίδρου οδόν πόλεως κατοικητηρίου Πεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυκής εξέλιπε και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών αρίσε το αυτούς και οδήγησεν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάσουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Ότι εκόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν ποινώσαν εν έπλησεν αγαθών. Καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και συμπύρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξεναν και ταπεινώθη εν κόπης η καρδία αυτών εισθένησαν και ούχ είναι βοηθών. Και έκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και, τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάσουσαν το Κυρίο τα ελέγη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής ανθρώπων. Ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Ανταλάβει το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησε. Παν βρώμα ευδελίξε το η ψυχή αυτού και ήγκησαν έως των πυλών του θανάτου. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσε το αυτούς και ερίσε το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογήσασαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Και θυσάτουσαν αυτό θυσίαν εν έσυλες και εξαγγειλάτουσαν τα έργα αυτού εν αγκαλιάς. Καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδες υπολείς. Αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδους και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο. Εταράκτησαν, εσαλέθησαν όσο μεθείων και πάσε η σοφία αυτών κατεπρόθω. Και εκέκρεξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξηγαγεν αυτούς. Και πέταξε τη καταιγίδη και έστι εισάβραν και εισήγησαν τα κύματα αυτούς και φράνθησαν ό,τι εισήχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσουσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Υψωσάτουσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτουσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γίν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτού. Έφη το έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίες και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε και ολιγώθησαν και κακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχίδη εξουδένος επάρχοντας αυτόν και πλάνησεν αυτούς ένα βάτο και ούκοβο και βοήθησε πέννητη εκτοχίας και έθετο ως πρόβατα πατρίας. Όψονται ευθύς και φρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής της σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα.
1: Και
0: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομε και ψαλώ εν τη δόξα μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριαν και κιθάρα. Εξεγερθήσουμε όρθο. Εξομολογήσουμε εν σι εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνες, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεος και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γήνη δόξα σου, όπως αριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επακουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε, εν το Αγίο αυτού υψωθήσουμε και διαμερείο σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλάδα και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέδεις της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμοι αλόφιλοι πετάγησε. Εις απάξι με εις πόλην περιοχής, η τις οδηγήσει με έως εις Ιδουμέας, ουχήσει ο Θεός όπως άμυνος ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθεια εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσουμε δύναμη και Αυτός εξοδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμένει. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσα δολία και λόγοι εις μίσους εκύκλωσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με, ενδιέβαλον, εγώ δε προσυυφόμην και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτόν αμαρτωλό και διάβολος τί το εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεσθε αυτόν εξέλθει καταδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτία. Γεννηθήτωσαν οι ιοί αυτού ορφανοί και η κοινή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οι ιοί αυτού και επετισάτωσαν, εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτού και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήτων, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση, εν γενεάμια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού, έναντι Κυρίου, και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτωσαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Ανθών που και μνήστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θάνατος. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό και όποιοι θέλησαν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού. Και νεδίσε το κατάρανο σημάτιο και εισήλθεν ως οι είδωνες στα έγκατα αυτού και ως οι έλεον εν τη σωστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό σημάτιον, ο περιβάλλεται και ο συζώνει ίδια παντός περιζώνει. Τούτο το έργο των ενδιευαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηράκαρα της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού ένε και το όνοματό σου, ότι Χριστόν το έλεος. Ρίσε με, ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Όσοι σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθη, εξετινάχθην ως η ακρίδης. Τα γονατά μου εισθένησαν από νηστείας, και η σάρξ μου ηλιώθη διέδρομη. Καγώ εγγενήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτόν. Βοήθησον με Κύριε Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεος. Και γνώτουσαν ότι η Χριστού αυτή και εσύ Κύριε επίσης αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν οι δε ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστησαν ενδιευάλλοντες με εντροπή και περιευαλέστησαν ως διπλοίδα εσχύνην αυτών. Εξομολογήσουμε το Κυρίο σφόδρα εν το στόματι μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών. Ότι παρέστη εκ δεξιών πέμπτος του σώσει και εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή

Σκησέν το σκότι, φως επέλαμψε μέγα, ζωής και αυθασίας δεύτε πιστή, επτελούντες υψώσομεν το

Ιεράρχος, οίκος γέγονας και ιερέων εν χρήσμασι, σ' αυτόν κατεκόσμησας παραστάτης δεξιός, κρυματίσας εν μένιε και συνόμιλος των Αγίων Αγγέλων και της δόξης του Κυρίου κληρονόμος και πρεσβεύσεως.

ότι κατεώθη το έλος ευθέφη μας, η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα των πληττών εγκαλόπισμα της γορτίνης των πρόεδρων εκκλησίας άσυστον των θεμέλιων των ιεράρχην ευμένιων εν θαύμα σημαίνιστον και δυνάμεση πολέμου.

Φως ημέραν Αγίας Δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάρκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επ' την ηλιοδύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρή συνείστε, φωνές εσύ Θεού, ζωήν ευηλούς

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη αισφαίρα τάφρα, αναμαρτήτου φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου θυμάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμαση Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος.

Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, Έρη Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραχτώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομαι Κύριος Ή το κράτος βασιλείας σου και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Η ψυχή και το Θεό μου έχει προσχεθεί τον τυπόδιο του ποδόν αυτού, ότι Άγιος εστί, τιμώσου το σταυρό να καθέ, του ύλου και την όρχη σωτηρίων πάντας, ελυτρώσω τη φθορά, ω μόνο ο δότη και πάντων ευεργέτη, μόνο.

Προσιλωθείς διέ με, σωτήρ μου υπεράγαθε, εραπίστης και υβρίστης λυτρωτά και όξος εποτίστης και λόγχι εκεντήθης και πάντα φ

0: Νίνα πολύ στον δρόμο σου δέσπακα, το ρήμα σου εν ειρήνη. Ο τίτλο φιλούντο του ρήμα σου, τι είμαστε προ πάνω του λαού, φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρό, Άγιο Θάνατο, λύση μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρό, Άγιο Θάνατο, λύση μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο Κυρό, Άγιο Θάνατο, λύση μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τ' ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Πάτερ ημών εξ ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα, και άφησε μην τα θλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μην συνέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια και εις τους αιώνας.

0: Έλεος το Διόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετι Διόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Ετιδεώμεθα υπεραλέως ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν και παρπηδημούν την πολυτάφτων ερητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων

0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησε.
0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάνω την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσου Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόνη των πίστων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη ταύτου, τη Ιερά Μητροπολή ταύτου και το γέννη παντή εις αιώνας αιών.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσουν ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήν και ενωξωτέρα με συγκρίτου Σεραφή. Την αδιαφόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα του γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πυρίς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, αυτομητρός η δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, σε τιμή που είναι δυνάμουν ασφαλόντα και σε τούτη μήνα δόξου προφήτου προοδούν στον Ιάννη Ξεπιφόρπο στον Ιάννη Ξεκλήκων Μαρτύρων, των Ιωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Δικαιώθα Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Ωσίου Πατρός Σιμών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης του Θεματουργού, ού την ύπτουμη και πάνω του γίνει και σωσμά σε καθώς φιλάνθρωπος και λίγη μου Θεός. Διευκόντα γίνει Πατέρων ημών, Κύριος Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς. Εσπέρα.

0: ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος. Ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών. Και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδω αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής, και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο, ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου. Επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδήν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενίστε μετά της κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα, και έσωσεν αυτούς ένα και του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και ξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών, εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στας ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσίνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπιε δαθάν, και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ήμι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφς ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς, και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το βελφεγόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξυναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις. Και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού. Ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν τις έθνες και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης, και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν της γλυπτής Χαναάν.
0: και φωνοκτονήθη γέν της έμαση και μη άνθια της έργης αυτών και πόρνευσαν εν της επικηδεύμασιν αυτών και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εχθρών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών. Του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρηπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου ού σε λυτρώσατε κυρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης.

τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν κενήν και ψυχήν πεινώσαν, ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκρναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν, και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγιής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλού σιδηρού συνέθλασε. Αντελάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξα το η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσα το αυτούς και ερίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό, θυσίαν εν έσεως και εξαγγειλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτό. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας, και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας, και επίησαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε, και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών, και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο, και εβοήθησε πέννητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται, και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσι εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστώσιν η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου. Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου. Επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή σύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμην, και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσση, δολία και λόγης μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολο

0: αστεί το εκ δεξιών αυτού. Εντοκρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτος αν ημέρε αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτος αν ιή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτος αν ιή αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτος αν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτο δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτος αναλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτο αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και ως ηζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το ονόματό σου, τη Χριστόν του ελαιό σου. Ρίσε με ότι πτωχό και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντό μου. Ο σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ω οι ακρίδε. Τα γόνατά μου ισθένησαν από νηστεία και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδο αυτή, είδο αν με εσάλευσαν κεφαλά αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεό μου, και σώσον με κατά το έλαιό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσα αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης στην συχνότητα των 106 και 8 FM. Είναι μια ακόμα βραδινή παρέα στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Είναι η παρέα μας με αύξοντα αριθμό 77 με τη χάρη του Θεού και την ευλογία που μας έδωσε και ο Μητροπολίτης μας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Στις πρώτες εκπομπές από την αρχή είχαμε πει ότι θα είναι λίγο αντισυμβατικό το κλίμα αυτών των εκπομπών, δηλαδή θα έχουμε ως κύριο μέλημά μας να ξύσουμε λίγες πληγές, να ενοχληθούμε, να ξυπνήσουμε, να ταρακουνηθούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο πρόσωπα και πράγματα, καταστάσεις, γεγονότα, ανακοινώσεις, ενέργειες, δημοσιεύσεις άλλων κτλ. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα μου πείτε, δεν είναι αυθύπαρκτος ο Θεός, δεν είναι από μόνος του Θεός ένα θέμα το οποίο να γεμίζει τα πάντα και τη σκέψη μας και τις κουβέντες μας και την προσπάθειά μας να εκφράσουμε είτε με το κήρυγμα με την ομιλία μας περί θεμάτων πίστεως, είτε με το να θυμηθούμε από την ιερά μας παράδοση, από τα συναξάρια, θαυμαστά γεγονότα ή θαυμαστές ζωές αξιόλογων ανθρώπων Αγίων, δεν είναι αρκετό να γεμίσει κάτι. Εάν προσωπική άποψη τώρα καταθέτω, εάν πιστεύουμε ότι αυτό επειδή αρκεί από μόνο του είναι και αυτό στο οποίο θα μείνω και αυτό θα πράττω, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος να ξεκολλήσω και να μην έχω εικόνα της καθημερινότητος. Θα μου πείτε, πού είναι το πρόβλημα? Με τον άχρονο Θεό καταγίνεσαι, τον Θεό ζητάς, αυτόν κυνηγάς να έχεις τη ζωή σου, εν Χριστώ ζωή ποθείς να έχεις. Και αν οι Απόστολοι και όλοι οι επόμενοι δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου, υπό μία έννοια, γιατί να είσαι και εσύ εκ του κόσμου τούτου και γιατί να ασχολείσαι με τα του κόσμου τούτου? Όντας φοιτητής, είχα ακούσει μια συζήτηση μεταξύ ιερέων στην Θεσσαλονίκη που ήμουν εκεί, που πήγαινα σε μια ενορία, και είχα ακούσει κάποιον ο οποίος είναι και ένα ενεργεία ιερεύς σε μεγάλη ενορία στη Θεσσαλονίκη, ιερομόναχος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να σχολιάζει την πολιτική. Και φυσικά δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να σχολιάζει την πολιτική, και φυσικά δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας να σχολιάζει τον αθλητισμό, να σχολιάζει τον κόσμο των επενδύσεων, να σχολιάζει τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά κτλ. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, προφανώς. Η δουλειά μας είναι δυτή. Η δουλειά μας είναι να παίρνουμε ψυχές από τα χέρια του διαβόλου και να τις προσφέρουμε στο Θεό. Αυτές είναι οι δύο όψεις του νομίσματος που λέγεται Εκκλησία. Η μία όψη έχει να κάνει με το ποια είναι η στάση μου απέναντι στο Θεό, και η άλλη όψη έχει να κάνει με το ποια είναι η στάση μου απέναντι στον διάβολο. Τώρα, ο Θεός μπορεί να μου λέει ότι εγώ είμαι Θεός και δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου, και πρώτα να βρείτε εμένα. Πλην όμως, εγώ ως εκκλησιαστικός άνδρας λαμβάνω το μήνυμα από τον Θεό ότι είναι και υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω το πίμνιο. Είναι και υποχρέωσή μου, δουλειά μου, είναι μέσα στην περιγραφή εργασίας μου. Τι πράγμα? Όπως μπορώ και όπως το καταλαβαίνω και όσο το καταλαβαίνω, να προστατεύσω τους ανθρώπους από τον διάβολο. Εντάξει, δεν μπορεί κανένας να μου πει ότι υπερβαίνω τις γραμμές μου. Αυτές είναι οι γραμμές μου. Να προστατεύσω τον άνθρωπο από τον διάβολο, με τη βοήθεια του Θεού, με τη φώτιση εκείνου, με τη χάρη του. Και όσο μου το επιτρέπει φυσικά, έτσι, στα όρια που μου επιτρέπει να το κάνω. Όταν όμως ο διάβολος χρησιμοποιεί την πολιτική, τον αθλητισμό, τις τέχνες, τα γεωστρατηγικά, τα γεωπολιτικά, τον κόσμο των επενδύσεων, τον κόσμο των χρηματιστηρίων, την οικονομία, τα πάντα, την αλυσίδα των αγαθών, την παραγωγή τους, όταν βάζει τα χέρια του στα πάντα και προσπαθεί μέσα από τα πάντα να παίρνει αφορμές από το οτιδήποτε για να καταστρέφει ανθρώπους, εμένα τώρα ποια είναι η στάση μου απέναντι σε αυτό το θέμα? Μπαίνω στην πολιτική να σχολιάσω? Όταν λέω μπαίνω στην πολιτική, δεν εννοώ να πάω να γίνω πολιτικός, αλλά θέλω να πω ο λόγος μου και ο λόγος του κάθε ιερέως αγγίζει την πολιτική, αγγίζει την ιατρική επιστήμη, αγγίζει τον αθλητισμό, αγγίζει τις τέχνες, αγγίζει την οικονομία, αγγίζει την άμυνα, αγγίζει όλα αυτά τα θέματα που είναι μέσα στην κοινωνία μας και μας αφορούν. Η γνώμη μου είναι πως ναι. Και η γνώμη μου είναι πως εκείνοι οι ιερείς οι οποίοι λένε η δουλειά μας δεν είναι αυτή, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Τη μισή τους δουλειά. Τη μισή μπορεί να την κατάλαβαν. Την άλλη μισή δεν την έχουν καταλάβει. Και κανένας από τους πατέρες, επειδή πολλοί από αυτούς κόπτονται και ότι πρέπει να είμαστε πατερικοί και να κοιτάμε τι κάνανε οι πατέρες για να τους ακολουθούμε, κανένας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας και από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας δεν έμεινε στην ιστορία για τα ευχολόγια του. Κανένας δεν έμεινε στην ιστορία
2: για τους εξαίσιους πανηγυρικούς λόγους του. Κανένας. Τι να πω τώρα, στην τύχη θα πούμε έτσι, χωρίς χρονολογική σειρά. Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έμεινε στην ιστορία για τη μάχη του στα χρόνια της οικονομαχίας. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς έμεινε στην ιστορία για το ότι κράτησε την Ορθοδοξία ζωντανή στον πόλεμο με τον Βαρλάμ, στον πόλεμο με τους Παπικούς. Ο Μέγας Φώτιος τα ίδια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έμεινε στην ιστορία για το ότι κοντραρίστηκε με την εξουσία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έμεινε στην ιστορία για αυτόν επίσης ακριβώς των λόγων. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος έμεινε στην ιστορία βασικά γι' αυτό. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας έμειναν στην ιστορία για αυτό ακριβώς τον λόγο, για την κόντρα που βάλανε στον διάβολο, για την αντοχή τους, την υπομονή τους και για τον τρόπο που εκδήλωσαν την αγάπη τους προς τον Θεό και την πίστη τους προς τον Θεό και την πίστη τους προς την Εκκλησία σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς κόντρας, σε καιρούς πολέμου. Κανένας Άγιος δεν έμεινε στην ιστορία γιατί έβγαινε στον Άμβωνα και τα έλεγε ωραία. Τι νόημα είχαν όλοι οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν έκανε αυτό που έκανε. Ποιος θα ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αν δεν πέθανε στην εξορία όπως πέθανε? Ποια είναι η Εκκλησία μας εν τη αυτή περιπτώσει? Και αυτοί που δεν μαρτύρησαν, μαρτύρησαν. Ποιος θα ήταν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αν δεν του κόβαν τη γλώσσα? Έτσι, δεν θέλω να μειώσω τη ζωή των ανθρώπων αυτών, αλλά θέλω να σας πω ότι η λάμψη τους, το απόγειο της δόξας, το κορύφωμα, η σφραγίδα, η μεγάλη που αφήσαν στην ιστορία, ήταν η σφραγίδα που άφηναν όταν καταγίνονταν με την πολιτική του καιρού τους, με τα γεγονότα του καιρού τους, με τις αιρέσεις που ανέκυπταν στον καιρό τους, όταν μπαίναν μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και πάλευαν να σώζουν ανθρώπους μέσα σε εκείνα τα σύγχρονα για τον καθένα προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Εμείς σήμερα έχουμε γίνει ένα τέτοιο νερομπούλι, έχουμε γίνει τόσο άγευστη η Εκκλησία. Και μην κοιτάτε που στη Ρομφαία και στο Εκκλησία Online και στο δεν ξέρω όλα τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε, που αφορούν, έχουν εκκλησιαστικά ρεπορτάζ και τα λοιπά, βλέπετε μια κινητικότητα μεγάλη, με χειροτονίες, με εκδηλώσεις, με λιτανίες, με ομιλίες, με αφήστε τα αυτά κατά μέρος. Έχουμε γίνει νερομπούλι, έχουμε γίνει ένα άγευστο, άχρωμο, άοσμο πράγμα. Εντάξει, τι θέλει ο Θεός αυτή τη στιγμή, εν έτη 2026, τι θέλει από μένα, τι θέλει από τους υπόλοιπους κληρικούς της Εκκλησίας μας, τι θέλει? Να ξαναπαίζουμε την κασέτα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου? Μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα, να στήσουμε κανάλια στο YouTube, να στήσουμε ιστοσελίδες, να παρέχουμε την πληροφορία σε όλο τον κόσμο και να λέμε θα πάτε σε αυτή την πλατφόρμα, πατήστε το τάδε κουμπάκι και θα παίζει συνέχεια όλη η βιβλιογραφία για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Θα ακούτε ό,τι θέλετε. Γιατί να πρέπει να βγω εγώ να πω τι δηλαδή? Να βγω και να πω ξανά τι έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τι είπε αυτός, μετά άλλος Άγιος, μετά άλλος Άγιος, μετά άλλος Άγιος. Παρακολούθησα χθες ένα βίντεο το οποίο είναι παλιό. Το ήξερα, το γνώριζα, ποτέ δεν είχα κάτσει να το δω, ήταν περίπου μία ώρα και 30 λεπτά, 35 λεπτά. Ήτανε η επίσκεψη του Γέροντα Αγάθωνα, που ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου, σε μία από τις συνάξεις που είχε κάνει ο πατήρ Νικόλαος. Συγχωρέθηκαν και οι δύο, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη. Εκτάκτος πήγε, τον επισκέφθηκε και κάπως η ομιλία η οποία υπήρχε εγγραφή, ας πούμε, θα ανέβαινε στο YouTube, σαν βίντεο, Εκτάκτως επισκέφθηκε ο γέροντας Αγάθωνας, μακαριστός, και άρχισαν να κουβεντιάζουν και ήταν υπό τη μορφή ερωτήσεων. Το κοινό έκανε ερωτήσεις. Το κοινό ήταν κυρίως να φανταστώ τα πνευματικοπαίδια του πατρός Νικολάου. Και επειδή πολλά είχα ακούσει, δεν ασχολήθηκα, δεν έψαξα, δεν είχα λόγο να ψάξω το θέμα. Είχαν δημιουργηθεί εντάσεις τότε με όχι οικουμενιστής, όχι δεν είναι οικουμενιστής και τα λοιπά, με τους επισκόπους τους διάφορους κατατόπους. Πιο πολύ για να ακούσω τι θα έλεγε ο γέροντας Αγάθωνας. Ήθελα να το δω το βίντεο επισταμένα και επίστωσε ότι ήταν ερωτήσεις και απαντήσεις από τον γέροντα. Και μετά από αρκετή ώρα κάθομαι και λέω ότι αν ήμουν εγώ σε εκείνο το δωμάτιο θα τους έλεγα όλους ότι είστε ψιλοπεθαμένοι. Χαμπάρ δεν έχετε. Φυσικά θα πρόσβαλα τον πατέρα Νικόλαο, έτσι. Εντάξει, δεν θα ήθελα να το κάνω, να προσβάλλω τον πατέρα Νικόλαο, αλλά θα το έκανα. Αναπόφευκτα. Γιατί θα έλεγα όλους αυτούς οι οποίοι εκεί μέσα ήταν οι πολύ έτσι σούπερ ορθόδοξοι, αυτοί που είναι στα προκεχωρημένα, τα κομάντα, θα τους έλεγα ότι παιδιά έχετε τον γέροντα Αγάθωνα μπροστά σας, τον οποίο προσωπικά δεν τον γνώρισα ποτέ και δεν άκουσα και τίποτα από το στόμα του. Μόνο πολύ καλά λόγια άκουγα από τους διάφορους ανθρώπους έτσι που τον επισκέπτονταν στο όρος. Έχετε εδώ αυτόν τον γέροντα λοιπόν και ρωτάτε συνέχεια ερωτήσεις, υποβάλλετε ερωτήσεις και είχε περάσει, δεν θυμάμαι, 25 λεπτά, μισή ώρα ερωτήσεων και ούτε ένας δεν είχε ρωτήσει για τον Χριστό. Ούτε ένας δεν ρώτησε για τον Χριστό. Ούτε ένας δεν ενδιαφέρθηκε να πιει από το ποτήρι της εμπειρίας αυτού του γέροντα για θέματα που αφορούν τη συνάντησή μας με τον Κύριο. Το ξεμπλοκάρισμα το δικό μας, ούτως ώστε να γίνει αυτή η συνάντηση με τον Κύριο. Και λυπήθηκα πραγματικά για το κατάντημα αυτής εκεί της ομίγυρης. Και λυπήθηκα πραγματικά για το γεγονός ότι είχαν εστιάσει πραγματικά στο ποιος είναι ορθόδοξος και ποιος είναι ανορθόδοξος, που μπορεί εν μέρει να έχουν δίκιο όσον αφορά τις πρακτικές, ότι ναι, είναι ανορθόδοξες μερικές πρακτικές πολλών αρχιερέων τώρα τελευταία, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τον Χριστό. Διότι ο διάβολος έχει πάρα πολλά κεφάλια. Πάρα πολλά κεφάλια. Θα κόψεις 2 στη ζωή σου. 3, 4, 10. Με τη χάρη του Θεού. Έχει και άλλα 100. Θα σε βρει ένα από αυτά. Θα σε τουμπάρει ένα από αυτά. Θα σε καταστρέψει ένα από αυτά. Δεν μπορείς να τα κόψεις όλα. Και συνεχώς βάλλονταν αυτός ο γέροντας. Αν θέλετε μπείτε, υπάρχει το βίντεο, θα το βρείτε. Συνεχώς βάλλονταν με ερωτήσεις για τα τελώνια, για τις πόσο ορθόδοξος είναι ο πνευματικός και αν δεν είναι ορθόδοξος τι θα κάνω και ήθελα να είμαι εκεί να τους ρωτήσω, ρε κορίτσι μου, βρε αγόρι μου καλό, προφανώς από τις ερωτήσεις σου και από τα λόγια σου είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχεις πάρει πρέφα τι εστί Χριστός και μπαίνεις στη διαδικασία να βάζεις τον εαυτό σου να δικάζεις τον πνευματικό σου. Δηλαδή εσύ θα γίνεις κριτής του πνευματικού σου όταν τα δικά σου τα αισθητήρια τα πνευματικά είναι ακόμα σε μια baby κατάσταση. Δηλαδή είσαι μωρό πνευματικά και έρχεσαι και λες ο πνευματικός μου είναι ορθόδοξος και ο πνευματικός μου δεν είναι ορθόδοξος. Έχεις πραγματικά την αίσθηση ότι μιλάς σωστά. Γνωρίζεις τι λες όταν αρχίσεις και πυροβολάς κατά αρχιερέων, κατά ιερέων. Εντάξει. Και ενώ έβλεπα το βίντεο και τα σκεφτόμουν αυτά, ξαφνικά ακούω τον γέροντα Αγάθωνα να λέει 2-3 πράγματα τα οποία πραγματικά ήρθαν και κούμποσα. Και γυρίζει και του λέει σκέφτεστε με το μυαλό σας. Δεν είστε όπως θα έπρεπε να είστε. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια του. Σαν να τους έλεγε αυτό ακριβώς που σκεφτόμουν. Καλά, κανένα σας ρε παιδί μου δεν έχει πάει deep ένα μέτρο πιο βαθιά από αυτό που από την επιφάνεια. αναλώνεστε στο ποιος είναι ορθόδοξος και ποιος δεν είναι ορθόδοξος εκ των αρχιερέων και κάθεστε και γκρουπάρετε τους εαυτούς σας, όχι αυτοί είναι, εκείνοι δεν είναι και εμείς θα φύγουμε. Από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω. Ποιος θα φύγει από πού? Όχι, λέει, η αποτύχηση, λέει, προβλέπεται και είναι ιερή και ευλογημένη. Προβλέπεται η αποτύχηση. Ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, αφού λοιπόν τον ανάγκασε προφανώς και οι ανταγωνιστές του ιερείς και το παλάτι να σηκωθεί να φύγει, σε μεγάλη ηλικία έβγαλε το ομοφόριό του, το άπλωσε πάνω στην Αγία Τράπεζα και είπε: αφού δεν με θέλετε, με γεια με χαρά σας. Η Εκκλησία τον έδιωξε σε συνεργασία με το παλάτι. Δεν έφυγε μόνος του, δεν αποτυχίστηκε. Πώς αποτυχίζεσαι? Ωραία, δηλαδή λες εγώ φεύγω. Φεύγεις, δεν φεύγεις. Από ποιο αμπέλι φεύγεις? Το αμπέλι αυτό έχει ένα αφεντικό. Ναι, ένα ιδιοκτήτη. Το αφεντικό είναι ο Χριστός. Σε έδιωξε ο Χριστός από τα αμπέλι του? Όχι. Βλέπεις τον προϊστάμενο. Μπήκε κάποιος προϊστάμενος και ο προϊστάμενος δεν αγαπάει τα αμπέλι, δεν αγαπάει τους εργάτες του αμπελιού, δεν θέλει το καλό του αμπελιού. Εσύ σηκώνεσαι και φεύγεις. Σου είπε ο Χριστός να φύγεις? Σου είπε το αφεντικό να φύγεις? Όχι. Είπε ο προϊστάμενος σε απολύω? Τότε φύγε. Αν ο προϊστάμενος σου λέει σε απολύω, τότε φύγε. Αν ο προϊστάμενος σου λέει θα κάνεις αυτό, αλλιώς θα φύγεις, και το αυτό είναι ξεκάθαρα ενάντια στη βούληση του αφεντικού του αμπελιού, λες δεν θα το κάνω. Αν δεν το κάνεις θα φύγεις. Διώξε με. Σε διώχνω. Φεύγεις. Όταν λοιπόν ενώπιον Κυρίου θα σταθούμε και θα μου πει ο Κύριος, έβλεπα τα αμπέλι μου και ξαφνικά ένα πρωί δεν σε είδα στο αμπέλι μου και δεν σε έβλεπα έκτοτε στο αμπέλι μου. Τι έγινε? Θα πω το αφεντικό, ο προϊστάμενος που είχες με διώξε. Φυσικά αυτό είναι ένα σχήμα ανθρωπομορφικό. Προφανώς και ξέρει ο Χριστός ανά πάσα ώρα και στιγμή τι γίνεται στα μπέλη του. Και το ξέρει και από πριν, έτσι, για να λίγο να ισιώσουμε τα πράγματα. Μην νομίζετε ότι είναι ακριβώς κυριολεκτικά όπως τα λέω. Μια χαρά ξέρει και από πριν. Τότε θα χαμογελάσει ο Κύριος και θα πει: εσύ έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Άσε τώρα, εγώ θα αναλάβω τον προϊστάμενο. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Από πού? Και αν έπτυξαν μια ρητορική τύπου Τσέγκεβάρα, χωρίς λόγο, μια ρητορική τύπου Τσέγκεβάρα, άνευ ουσίας, και εγώ έχω δει πολλά που δεν μου αρέσουν, δεν είναι η στιγμή και δεν ήρθε η ώρα και δεν είναι ο τρόπος και δεν έχω πάρει και την εντολή από τον Θεό, και εγώ και πολλοί άλλοι. Θέλει ο διάβολος αυτόν τον εωτερισμό, αυτόν τον οικουμενισμό, αυτό το πείτε το όπως θέλετε, να τον εκμεταλλευτεί αύριο μεθαύριο και να έρθει τόσο κοντά μου που να νιώσω τα χνότα του, να μου βάλει στην πλάτη βαρύδια συνειδησιακά για το αν θα ακολουθήσω τον ένα δρόμο ή τον άλλο δρόμο. Όταν θα γίνει, εάν γίνει, το αποφασίζω τι θα κάνω. Κρατάω τη θέση μου, κρατάω σταθερά το πόστο μου, και όταν η συνάδελφή μου και η προσταμένη μου αρχή μου πει φεύγεις γιατί δεν ταιριάζουμε πλέον, τα χνότα μας δεν ταιριάζουν πλέον, δεν κάνεις αυτό που σου λένε, δεν ακολουθείς αυτό που θέλω, που θέλει το σώμα της Εκκλησίας, φεύγεις, τότε θα φύγω. Τότε θα φύγω. Και φεύγεις και με το κεφάλι ψηλά. Και τότε στεφανώνες. Αν έφυγες γιατί αδικήθηκε το όνομα του Θεού, εντάξει, γιατί βλασφημήθηκε ο Θεός, τότε φεύγεις. Γιατί δεν θα σε θέλουν. Με γεια τους, με χαρά τους. Ας πάρουν τα ντουβάρια, ας τα γεμίσουν χρυσό και ας τα κάνουν ό,τι θέλουν. Το τι θα κάνω εγώ από εκεί και ύστερα, αυτό είναι δικό μου θέμα. Εκεί γονατάκια, κεφάλι ψηλά, βλέμμα καρφωμένο στον ουρανό και λες: Κύριε, θέλω αυτό, έχω την άδεια. δεν θα πάρεις απάντηση, αλλά ξέρεις ότι ξεκινώντας αυτό που θέλεις θα φανεί γρήγορα στην πορεία με το που ξεκινάς, δείχνει ο Κύριος αν υπάρχει ευλογία, δεν υπάρχει ευλογία. Και εκεί το ξεκινάς και το κάνεις και δεν σε ενδιαφέρει πια τίποτα. Δεν σε ενδιαφέρει αν λένε, αν δεν λένε, αν φωνάζουν. Διότι ο διάβολος δεν θέλει εσύ που είσαι πραγματικά ορθόδοξος να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν ενδιαφέρεται για την φασαρία την υπόλοιπη, την υπηρεσιακή φασαρία, την λατρευτική φασαρία, την σημεοστολισμένη φασαρία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα, δεν συγκινούν κανέναν αυτά τα πράγματα. Δεν επιστρέφουν στον Θεό κανέναν αυτά τα πράγματα. Τον ενδιαφέρει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, αυτά που είναι τα αγκάθια, να σηκωθούν να φύγουν. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και θα το καταφέρει, διότι θα πείσει όλους τους άλλους να φτιάξουν μια ορθοδοξία η οποία θα είναι ανυπόφορη πλέον για τους πραγματικούς φίλους του Κυρίου. Και αργά ή γρήγορα αυτό το σύστημα θα έρθει πάνω στις πλάτες τους και θα τους λένε κουβάλα. Και δεν θα θες να κουβαλήσεις. Δεν θα θες να κουβαλήσεις. Δεν θα έχεις καμία όρεξη να κουβαλήσεις. Και εκ των πραγμάτων θα σου πούνε να η πόρτα, ευχαριστούν πολύ. Από πριν να κάνω το Τσε Γκεβάρα, ποιο είναι το νόημα, δεν κατάλαβα. Και αναφέρανε παραδείγματα λαϊκών που, ή αγίων ή αρχιερέων που από λαϊκοί άρχισαν να αντιδρούνε και τα λοιπά. Τότε ήταν τότε. Τότε οι άνθρωποι είχαν μπέσα. Πολλά περισσότερα από τώρα. Τώρα η κοινωνία μας δεν έχει μπέσα. Τώρα ο Θεός θα πει πώς ο καθένας θα αντιδράσει. Και έχει υπήρχε αυτό το ρεύμα, αυτή η ομίγυρης εκεί πέρα τέλος πάντων, και όλη την ώρα συνέχεια δηλαδή αναρρύθμιτες ερωτήσεις για τα τελώνια, πόσο φρικιαστικό θέμα είναι και έτσι θα γίνει και αλλιώς θα γίνει και όταν θα ανεβαίνουν τα τελώνια θα είναι ο πνευματικός μου δίπλα και αν όμως ο πνευματικός μου ζει ακόμα πώς θα είναι δίπλα και αν όμως πεθάνει ας πούμε και ανεβαίνουν δυο ταυτόχρονα θα είναι και με τον νέα θα είναι και κάτι ζητήματα δηλαδή κάτι πράγματα και λες τώρα συγχωρέθηκε και ο ένας πατήρ Νικόλα, συγχωρέθηκε ο Γέροντας Αγάθωνας, βέβαια το Γέροντας Αγάθωνας κατάλαβα ότι σαν να τους έλεγε τι λέτε ρε τώρα ρε, τι λέτε ρε, τι είναι αυτά ρε που λέτε. Μα αυτά σας επηρεάζει. Απαντούσε ο άνθρωπος διακριτικά και ευγενικά. Αλλά γύρισε 2-3 φορές και τους είπε περίμενα άλλα από σας. Και όμως τη φασαρία μέσα στην εκκλησία την κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι δεν έχουν καμία επίγνωση ορθοδοξίας και δεν έχουν καμία επίγνωση του τι θα πει βγάζω αντίδραση, αντίσταση, βγάζω οτιδήποτε. Και εκστασιάζονται. Και όλοι δεν σου τάδε δεσπότης έδιωξε τον τάδε παπά και γιατί εκείνος να παλικάρει. Ωραία. Κύριος ήταν παλικάρι. Είδα ένα παλικάρι χθες στο βίντεο. Τζάμπα παλικάρι όλοι τους. Χαμπάρι δεν είχαν. Και άμα κάνεις υπακοή, υπακοή έκανε ο Γέροντας Αγάθωνας στον Εφραίμ που πήγε στην Αριζόνα. Και μέσα από εκείνη την υπακοή, από έναν εξαίσιο άνθρωπο, έγινε και εκείνος άνθρωπος, ωραίος, ωραία ψυχή, δυνατό πνεύμα και στάθηκε τα πόδια του, πάτησε, όπως ήταν μια προσφυλή του έκφραση, πάτησε καλά και διέκρινε και αμέσως είχε τα αισθητήριά του τι είναι ορθόδοξο, τι δεν είναι ορθόδοξο. Αμέσως, μπαμπούμ, και ήταν άσπρο μαύρο, έτσι. Πώς μπορείς να έχεις αισθητήρια υγιή πνευματικά, ορθόδοξα, όταν δεν έχεις βρει Χριστό? Και πώς θα βρεις Χριστό αν δεν σε έχει βρει πρώτο ο Χριστός? Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα ξαναπούμε, γιατί δεν ασχολιόμαστε. Δεν ασχολιόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει. Θα μου πεις, ακούμε το ραδιόφωνο, σας ακούμε εσάς, εκκλησιαζόμαστε, πάμε στους πνευματικούς, τα λέμε. Και που τα λέτε, τι γίνεται, και που έρχεσαι στην εκκλησία, τι κάνετε, σάβος. Το Χριστό τον βρήκατε? Ξέρετε τι θα πει να βρει κάποιος τον Χριστό? Το να βρει κάποιος τον Χριστό, να ζει λίγο εν Χριστώ, λίγο ρε παιδί μου, λίγο, τόσο, τύπ, λίγο, θα πει ότι τώρα μιλάω με τον πνευματικό μου και έτσι και μου τα φέρει η ζωή ώστε να τον δω μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, πάλι θα κρατηθώ στη ζωή. Αυτό θα πει εν Χριστώ ζωή. Η εν Χριστώ ζωή είναι ζωή μέσα στον Χριστό. Ο Χριστός από μόνος του είναι ζωή. Είναι πηγή. Μα το είπε και ο ίδιος. Εγώ θα σας δώσω να πιείτε από πηγή που δεν θα ζητάς πια. Θα ξεδιψάσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα να τρέχουμε, να ρωτάμε χίλια μύρια και να λέμε μα δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αυτό δεν είναι... Αυτό εκεί έχεις οπαδούς. Δεν είσαι πνευματικός εκεί. Το ότι εγώ είμαι σε ένα γκρουπ ανθρώπων που θαυμάζουμε έναν Άγιο Γέροντα και ένα καταξιωμένο πνευματικό, ένα καταξιωμένο ηγούμενο κτλ. Αυτό δεν με κάνει εμένα το ίδιο καταξιωμένο με τον ηγούμενο. Και να έχουμε και μία ειλικρίνεια λίγο. Να έχουμε μία ειλικρίνεια. Η ζωή μας να είναι συμβατή με τις πράξεις μας. Να μην ανοίγεις το στόμα σου και να κατηγορείς εκείνον ο οποίος κάποτε σε κάλυψε. Μην ανοίγεις το στόμα σου τόσο εύκολα και πυροβολάς εκείνον ο οποίος σε σκούπισε πολλές φορές, να μην το πω διαφορετικά, στην τουαλέτα εννοώ. Μην πυροβολάς εκείνον ο οποίος, εξαιτίας του οποίου, εξαιτίας των παρεμβάσεων του οποίου υπάρχεις και έχεις βήμα και έχεις μικρόφωνο μπροστά σου και αρχίσεις και πυροβολάς. Θα μου πείτε, εντάξει, okay, και τι θα γίνει, άμα δω ένα λάθος το οποίο καταστρέφει τις ψυχές των ανθρώπων, δεν θα πυροβολήσω, δεν θα πω, παιδιά προσέξτε εδώ, θα πεις. Αλλά ορίστε, εγώ σας κάνω την εξής ερώτηση, όσοι από εσάς διαφωνείτε με αυτά που σας λέω τώρα και ακούτε. Όταν ο άλλος καλεί σε αποτύχηση, σε καλεί να φύγεις από τον αμπελώνα του Κυρίου. Ο Χριστός σου είπε να φύγεις από τον αμπελώνα του Κυρίου? Όχι. Εντάξει. Θα μείνεις. Και αν σου πει ο παπάς εκείνη την ώρα δεν συμμορφώνεσαι και του πεις η συνείδησή μου μου λέει ότι δεν θέλω να συμμορφωθώ. Δεν πρέπει να συμμορφωθώ. Αυτό που κάνετε πάτερ μου είναι αντίθετα από αυτό που η καρδιά μου αυτή τη στιγμή μου λέει. Και μου πει φύγε από την εκκλησία τώρα γιατί θα φωνάξει την αστυνομία σε πετάξει έξω. Φεύγεις και κοιτάς πίσω και κοιτάς τον ουρανό και πες συγγνώμη κυρία, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο σπίτι σου. Άλλοι με διώξανε. Και άσε τον Χριστό να αναλάβει την υπόθεση μετά. Και θα την αναλάβει. Εκεί να δείτε. Εκεί να δείτε. Επαναπροσδιορισμό της λέξης υπακοή να δείτε εκεί. Εκεί να δείτε πως τα διαβάσματα και οι νουθεσίες θα πάνε στον υπόνομο. Εκεί να δείτε γέλια που θα πέσουν. Τα γέλια, κλάματα ή γέλια. Τραγωδίες. Τραγωδίες. Έχουμε φτάσει να ακούμε αρχιερέα να λέει ότι και αν μας πει η κυβέρνηση θα κάνουμε υπακοή. Με στόφο και νεύρο, τον είδα σε βίντεο πριν από κάνα δύο μήνες, πόσο ήταν. Εμείς θα ακούμε ό,τι λέει η κυβέρνηση. Μεγάλη προσωπικότητα, διαμάντη ορθοδοξία ο τύπος, δεν ξέρω ποιος είναι και δεν με ενδιαφέρει. Δεν πιάνω πρόσωπα, κουβέντες, τοποθετήσεις, ενέργειες. Δεν σχολιάζω το πρόσωπο. Άμα ακούστε κάναν τέτοιο, μακριά. Δεν λέω αποτύχηση, είναι στην τάδε νορία, πάτε στην άλυση, πάτε στη δίπλα, δεν πειράζει. Κάνετε και 5 λεπτά με το αμάξι παραπάνω, δεν πάθει τίποτα. Θυσία κάνετε για την ψυχή σας. Άμα αρχίζει και ο άλλος και λέει ό,τι κάνει ο αρχιερέας σας δεν τον κρίνετε, πως είστε, μπαίνετε σε το αμάξι, πάτε αλλού. Δεν χρειάζεται να είστε στην ίδια εκκλησία με αυτόν τον αρχιερέα. Αφού λοιπόν απαιτούμε από εσάς τον κόσμο εμείς να είμαστε στο απειρόβλητο, τότε τι να πω, από εκεί και πέρα έχουμε μία πορεία ορθοδοξίας η οποία είναι αυτό το νερομπούλι το οποίο θα γκρεμοτσακιστεί πολύ σύντομα, έτσι να το ξέρετε αυτό, έχει λίγα χρόνια ακόμα ζωή σε αυτό το πράγμα. Και αυτό από ποια συνάρτηση είναι? Δεν είναι συνάρτηση του τι θα κάνει ο διάβολος, τι θα κάνουν οι εξωτερικές δυνάμεις, ποια θα είναι τα γεωπολιτικά, ποια θα είναι τα οικονομικά, ποια θα είναι τα της εξουσίας πράγματα κτλ. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Ο τερματισμός αυτού του πάρτι, η λήξη αυτού του πάρτι, έχει να κάνει με τους Αγίους, οι Άγιοι του Θεού. Αν τώρα ας πούμε υποθέσουμε ότι υπάρχουν 1000 Άγιοι στην Ελλάδα, που υπάρχουν ρε παιδί μου, μπορεί να είναι ο Περιπτεράς, μπορεί να είναι ο Καυστηρατζής, μπορεί να είναι η Νερουλού, η Σιδερόστρα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο Παπάς ο ένας, ο Δεσπότης ο άλλος, υπάρχουν 1000 Άγιοι. Αν αυτοί τώρα που δεν είναι πολύ απίθανο, αλλά σε λίγα χρόνια θα είναι πιθανό, αν αυτοί τώρα που είναι δεν φτάνει, δεν θέλουμε, φτάνει, σε παρακαλούμε, τερμάτισε το τώρα, σήμερα το βράδυ δεν θα είστε σε θέση να λέτε δόξα τω Θεώ που ζω. Πολλοί από εσάς θα λέτε γιατί γεννήθηκα, γιατί να γεννηθώ. Αυτά θα έρθουνε αν οι Άγιοι του Θεού πουν φτάνει. Δεν θα προσευχηθούν να πάθει κακό κανένας. Δεν είναι οι Άγιοι τέτοιοι άνθρωποι. Αν μπουχτίσει ο Άγιος, έτσι, προσέξτε τώρα να δείτε πως θα λειτουργήσει το πράγμα. Αν ο εκάστοτε Άγιος κουραστεί και πει ουφ, δεν μπορώ άλλο, και το πουν όλοι οι 1500 πως είναι, το ίδιο το βράδυ ο ελληνικός λαός και όλες οι φυλές της γης θα είχαν ευχηθεί να μην είχαν γεννηθεί. Έτσι κάπως θα παιχτεί η ιστορία. Γιατί η ιστορία δεν γράφεται από τους νικητές. Η ιστορία γράφεται για τους εκλεκτούς. Και εκλεκτοί δεν είναι αυτοί οι οποίοι αυτοανακηρύσσονται εκλεκτοί. Εκλεκτοί είναι αυτοί που ο Θεός χρίζει ως εκλεκτούς. Και πολλές φορές δεν τους το λέει. Γιατί πρέπει να μείνουν στην ταπείνωση. Ναι, αφού έχουν ελκύσει την χάρη, πρέπει να μείνουν εκεί. Έχουμε πολλά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε μια πορεία στο ελληνικό κράτος αυτές τις μέρες που βλέπουμε συνεργασίες, στροφές, αναποδογυρίσματα κοσμοϊστορικά. Βλέπουμε μια Ελλάδα να συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ σε επίπεδο αμυντικής τεχνολογίας, σε επίπεδο στρατού. Σήμερα άκουσα ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συνεργασία σε επίπεδο υγείας, πρόνοιας, νοσοκομείων κτλ. Και αναρωτιέμαι πραγματικά και λέω, σίγουρα μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά, διότι έχουμε υποθηκεύσει με τις ανοησίες των πολιτικών μας τα τελευταία 30 χρόνια και την βλακεία τη δικιά μας ως ψηφοφόροι, έχουμε υποθηκεύσει και τα τετρασέγγονά μας, έτσι, με το χρέος που έχει η χώρα μας. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε εμείς να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία στη χώρα μας, αυτό το επίπεδο αμυντικής τεχνολογίας για την προστασία της χώρας μας, κάποια ανεβασμένα επίπεδα, έτσι, παροχής υπηρεσιών υγείας και τα λοιπά, αν και οι γιατροί μας κάνουν και οι στρατιώτες μας το καλύτερο δυνατό με τα μέσα που έχουν, αυτό είναι της πάση γνωστό, παρόλα τα σφάλματά μας. Και έρχεται λοιπόν ένα κράτος το οποίο το είχαμε συνδέσει εμείς οι Έλληνες, ότι έβαλε το χεράκι του, όχι σαν κράτος, σαν φυσικά πρόσωπα, τραπεζίτες, κάποιοι άλλοι που είχαν άλλα ενδιαφέροντα, έβαλε το χεράκι του και βοηθώντας τους Ρώσους να σφάξουν Έλληνες κάπου εκεί στην Ουκρανία και τους Τούρκους να σφάξουν Έλληνες κάπου εκεί στην Τουρκία. Και γενικώς υπήρχε ανά τους αιώνες ένα μισό βλέφαρο πάνω ο ένας στον άλλον. Δεν υπήρχε αυτή η τρυφερότητα και η αγάπη που βλέπουμε σήμερα. Και λες, κοίτα να δεις πώς αλλάζει ο καιρός και πώς αλλάζουν οι μέρες. Αυτό γιατί το αναφέρεις τώρα, θα μου πείτε? Για να σας πω ότι να, κάτι τρέχει ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι εντελώς για κάποιους φυσιολογικό και εντελώς αναμενόμενο και έτσι πρέπει και okay, είναι ένα γεγονός το οποίο αλλάζει την ελληνική κοινωνία με τη βοήθεια ενός άλλου κράτους. Αλλά υπάρχει πνευματική διάσταση σε αυτό το θέμα, η οποία πνευματική διάσταση δεν αφορά τους δημοσιογράφους, δεν αφορά τους φιλοσόφους. Δεν είναι η πνευματική διάσταση των πραγμάτων όλων προτεκτοράτου κανενός πλην των πνευματικών ανθρώπων της Εκκλησίας. Αυτοί θα πούνε για την πνευματική διάσταση. Και υπάρχει πνευματική διάσταση. Αλλά δεν είναι σήμερα το θέμα αυτό, θα το κλείσω εδώ, θα προσπαθήσω μια μέρα, όποτε, να το συζητήσουμε. Αλλά είναι δύο κινήσεις που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας και υπόσχονται πολλά και θα φέρουν αλλαγές που δεν τις έχουμε δει και αναρωτιέσαι, λες, είναι δυνατόν, δηλαδή ξαφνικά κατάλαβω ένας τον άλλον. Θα δείξει, θα δείξει. Έχουμε άλλη επικαιρότητα η οποία είναι άκρος πνευματική και λες να τη σχολιάσεις, να πεις τη γνώμη σου. Είχα μια συνάντηση στην Ουγγαρία, μια εκδήλωση και υπάρχει ένα κέντρο και είχαμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μιλάει για πενταρχία, να μιλάει για τα πέντε πατριαρχία, τα οποία κάποτε ήταν σαν ένα καλοκουρδισμένο όργανο και εξέπεμπαν την όμορφη πνευματική μουσική της Ορθοδοξίας, του Χριστιανισμού, το οποίο φυσικά με το σχίσμα η Ρώμη έφυγε, και μιλάς για αυτά τα μεγαλόπνοα σχέδια, αυτό να επαναλειτουργήσει, να αρχίσουν αυτά τα γρανάζια να ξαναλειτουργούν. Δεν είναι πνευματικό θέμα. Άκρος πνευματικό θέμα. Και υπάρχουν προκλήσεις εδώ που ο κάθε πιστός πρέπει να ξέρει. Εγώ έχω χρέος αυτές τις προκλήσεις να τις αναδείξω. Από εκεί και ύστερα, το τι θα πράξω εγώ και το τι θα πράξετε εσείς που ακούτε είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Εγώ θα πράξω αυτό που η συνείδησή μου λέει τη στιγμή που θα έρθει. Αυτό που θα έρθει. Εσείς τι θα πράξετε από εκεί και πέρα είναι δικό σας θέμα. Εσείς θα ακούσετε τη μία γνώμη, θα ακούσετε και την άλλη γνώμη. Και πράξτε εν προσευχή όπως αγαπάτε. Αυτό το οποίο ας πούμε με προβλημάτισε και θα κλείσω αυτή την εκπομπή, ίσως κάνω μια εισαγωγή την επόμενη. Αυτό που με προβλημάτισε είναι ότι μιλάμε για πενταρχία, μιλάμε για Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων και Ρώμης. Επισκοπή Ρώμης. Λοιπόν, αν πάρετε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που ανήκουν στην Αντιόχεια, στην Αλεξάνδρεια, τους Ορθοδόξους, έτσι, στα Ιεροσόλυμα, στο Φανάρι και στη Ρώμη, δεν ξέρω αν όλοι μαζί αυτοί οι Ορθόδοξοι, θα μου πείτε το Φανάρι έχει την Αμερική, έχει την Κίνα, έχει τη Ζηλανδία, έχει την Αυστραλία, έχει την Νότια Αμερική, έχει. Δεν ξέρω τι έχει. Αν πάρετε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στους τόπους Αλεξάνδρεια και Αφρική γενικά, Αντιόχεια, Ιερουσαλήμ, Φανάρι και Κωνσταντινούπολη μεριά και Ρώμη, θα δείτε ότι δεν είναι περισσότεροι μάλλον από τους Ορθοδόξους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει περισσότερους Ορθοδόξους από όλους τους πέντε μαζί. Τοπικά αν το δούμε. Η δε Μόσχα έχει, αν πάρουμε τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Μόσχας, είναι όσοι όλοι οι υπόλοιποι και ακόμη περισσότεροι. Και βλέπετε λοιπόν η πενταρχία τι πράγμα να λέει στην ουσία Μόσχα ουστ. Μόσχα είσαι εκτός. Εμείς ήμασταν ανέκαθεν, πρέπει να ξαναέρθει αυτό το σύστημα. Εγώ αυτό κατάλαβα, αυτό ψιλοδιάβαζα, θα το δω πιο προσεκτικά. Αλλά βλέπετε λοιπόν πώς έρχονται αυτά που σας είπα πριν από λίγο, τα περί συνειδησιακών πολέμων, περί πλάκας που θα φέρει ο διάβολος πάνω στις πλάτες των ανθρώπων και θα λέει το σηκώνεις ή δεν το σηκώνεις, περί αποτυχήσεων, περί Θεέ μου εγώ ήθελα να κάτσω, αυτοί με διώξανε. Θα δείτε πολλά και διάφορα. Δεν θέλουν να τα αποφύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, ας είναι έτσι. Όπως όμως άκουσα και στο χθεσινό βίντεο γέρο Αγάθων, ο οποίος προσπαθούσε ο άνθρωπος, πρέπει να πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος να ήταν, προσπαθούσε να τους πει με τον τρόπο του, αλλά ήταν ένας αγιορείτικος, απλός τρόπος, κάθετος, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Τον λέγαμε, μα αυτά που θα έρθουν και αυτά, τίποτα δεν θα έρθει. Μα πώς, όλα θα είναι καλά. Μα πάμε προς το καλύτερο, προς το καλύτερο πάμε. Ακριβώς ότι σας έχω πει 70 εκπομπές τώρα. Ακριβώς αυτό και ακριβώς το λέω σε όλους. Μα θα γίνει, μα πρέπει να γίνει. Μα πρέπει να δω τον Κύριό μου. Θέλω να τελειώνει αυτό το πράγμα. Θέλω να συναντήσω τον Χριστό μου. Μα θα έρθει ο διάολος και θα μας δαγκάει. Βρε, δεν πάει να φέρει και άλλους 10 να δαγκάνε κι αυτοί. Δηλαδή έχω απτά παραδείγματα να σας πω, αλλά δεν θέλω, γιατί είναι από την προσωπική μου ζωή. Θα πει ο Χριστός ναι και ο διάολος θα λέει όχι και θα γίνει το όχι. Μα είστε σοβαροί ρε. Τι θα γίνει και τι θα φτώσει και τι θα ξημερώσει. Ρε, ό,τι θέλει ο Θεός θα ξημερώσει. Γι' αυτό ο γέροντας θες έλεγε, ρε, μια χαρά πάμε ρε, προς το καλύτερο πάμε. Και αν δεν πάμε, πάμε. Και δεν το καταλάβαινα. Αυτοί περίμεναν. Α, θα περιμέναν οι εκτελονιστές. Τα τελώνια πότε θα έρθουν, πόσα θα είναι, αν θα μας κάνουν μπου, ποιος πνευματικός είναι ορθόδοξος, ποιος δεν είναι ορθόδοξος. Μακράν αυτών των πραγμάτων, όσο δεν έχουμε Χριστό μέσα μας. Όσο έχουμε Χριστό μέσα μας, ας μας φωτίζει ο Κύριος, η μόνη Ιησούς Χριστός, πώς θα πράξουμε. Εκείνος θα μας εξηγιάνει την ψυχή, θα καθαρίσει την καρδιά, θα καθαρίσει το μυαλό, θα καθαρίσει τα μάτια, έτσι, και τα βιολογικά και τα πνευματικά, και τότε θα έχουμε τα αισθητήρια να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, να καταλαβαίνουμε τα γρανάζια, να καταλαβαίνουμε τους μοχλούς, τους αιωνίους, αυτά που παίζονται από πίσω. Αυτά έχουν σημασία. Αυτά οι άνθρωποι που μένουν στην επιφάνεια δεν τα καταλαβαίνουν, δεν τα ξέρουν, δεν τα ασχολούνται, και να τους τα πεις βαριούνται. Ουχ, αφ, τσουκ, τσακ, τσουκ, καθυστερήσαμε, αργήσαμε. Τέτοια ακούσουμε στην εκκλησία. Χαμπάρι δεν έχουν. Χαμπάρι δεν έχουν οι άνθρωποι. Οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν. Πλά πάνε για να πάνε στην εκκλησία. Δεν ενδιαφέρονται για κάτι πιο βαθύ. Ο καθένας όμως, όταν θα έρθουν, ό,τι θα έρθει, θα τρέχει σαν μικρό μιξιάρικο παιδί με στα κλάματα. Πάτε, θα έχουμε πολλά τέτοια, τέλος πάντων. Αλλά όπως άκουσα και χθες το βίντεο, πάντα πάμε προς το καλύτερο. Πώς είναι η εντροπία στο σύμπαν που πάντα αυξάνεται, έτσι. Μόνο καλύτερα πράγματα έρχονται. Γιατί πλησιάζει Ιησούς Χριστός. Να τον δούμε. Και μόνο να τον δούμε αυτό, τίποτα άλλο. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί μου αδερφοί. Ήταν η βραδινή παρέα στα 106,8 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλη της Κερεντίνης. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλη της Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτέσαντι δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτι μείο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από το χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυων παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ ενωδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμίτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
2: Το θέμα είναι, αδελφοί και πατέρες, το θέμα είναι η μετάνοια. Πολλές φορές το ερμηνεύσαμε. Τίποτε άλλο στην δραστηριότητα και την ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι χρήσιμο. Απολύτως τίποτε. Η προσπάθεια που κάναμε είναι για τη βιολογική μας υπόσταση. Αλλά πρέπει να βρισκόμαστε στο συγκρατημό, στον νόμο της χρείας, της αυταρκίας. Από εκεί και πέρα, η βολόμενη πλουτή είναι πέπτουσα εις πειρατούς και παγίδας του διαβόλου. Γιατί πλούσιος δυσκόλες εισελεύσεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται η αυτάρκεια για τον βιολογικό μας σκοπό. Τα υπόλοιπα είναι η μετάνοια. Επειδή το κατοικώνα και ομοίωση της αρχικής κατασκευής που μας έκαμε ο Θεός και την θεοειδία, όλα τα καταστρέψαμε αυτά με τη δική μας πρωτοβουλία και θέληση. Ήρθε ο ίδιος εδώ και ανέπλασε δια του πάθους του τη φθορά και επανέφερε την ισορροπία. Πάλι δεν μπορέσαμε να μείνουμε. Προδώσαμε, αν και στο βάπτισμα υποσχεθήκαμε ότι από τα σώμεθα της αμαρτίας και το σαντανά και συντασσόμεθα με τον Χριστό και το θέλημά του, δεν τα φυλάξαμε. Και αρχίσαμε πάλι να ζούμε νεφάμαρτη ζωή και αποκτήσαμε ως επιστέγασμα τα διάφορα πονηρά πάθη και τις έξεις και τις συνήθειες. Και τώρα όλα τούτα ακριβώς πρέπει να καταργηθούν, γιατί ο θάνατος είναι δίπλα. Το βεβαιότερο πράγμα που υπάρχει που συνακολουθεί τον άνθρωπο είναι ο θάνατος. Πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα. Ο θάνατος λοιπόν είναι από πίσω, έρχεται. Όταν έρθει ο θάνατος όμως, τότε η κατάσταση είναι στατική πλέον. Εκεί που θα βρεθεί ο άνθρωπος, εκεί θα μείνει και το μέλλον είναι αιώνιο. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε τον Θεό και Πατέρα μας, γι' αυτό που ήρθε εδώ και μας έδειξε τον δρόμο. Εάν αυτό λοιπόν είναι το καθήκον μας, επειδή δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε, μας έμενε η μετάνοια ως το μόνο στοιχείο που μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε. Γι' αυτό η μετάνοια είναι πλέον καθήκον κάθε ανθρώπου, το απόλυτο καθήκον κάθε ανθρώπου. Είναι η μετάνοια να αποκατασχίσει τη σχέση του με τον Θεό, να είναι βέβαιος για τη σωτηρία του και μετά τα άλλα όλα. Διότι τι είναι τα κάποιες άλλα όλα. Είπαμε ότι βιολογική υπόσταση, χρειαζόμαστε ένα πιάτο φαΐ και ένα ύφασμα να τυλιχθούμε και ένα δωμάτιο να κοιμηθούμε μέσα. Αυτή είναι η παγκόσμια κατάκτηση. Από αυτά τα τρία πήρε ποτέ κανείς παραπάνω. Και οι μεγαλύτεροι κατακτητές του κόσμου. Άρα αυτά είναι ματαιώτης. Είναι βλακεία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να βρούμε την πρώτη μας αξία που ήρθε ο Χριστός εδώ και μας την έδωσε. Και αυτό είναι η θεοειδία, ο αγιασμός. Και το είπα πολλές φορές, όχι το καιρό εκείνο, τώρα, σε αυτή την περίοδο της παγκοσμίου προδοσίας και του αναρχισμού. Τώρα έχουμε μαζί μας ανθρώπους αγίους που κατεργάζονται τον αγιασμό. Που άρα αποδεικνύεται έργο της μετανοίας. Δια της μετανοίας πέτυχα αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν το καθήκον μας εμάς, εφόσον δεν είναι για τίποτε άλλο, αύριο θα πεθάνουμε και ποτέ δεν μένουμε μαζί μας. Είναι να αποκτήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εάν αυτό δεν το πετύχαμε, χαθήκαμε. Και το μέλλον είναι αιώνιο, δεν έχει τέλος. Άρα λοιπόν προηγείται η μετάνοια. Είναι φυσικός λόγος πλέον, καθηκοντολογίας απολύτου για κάθε άνθρωπο. Για τις μετανοίες κατορθώνει να αντισταθεί στα πάθη του που είναι ο νόμος της διαστροφής και να πείσει τον Θεό και Πατέρα για τα λάθη που έκαμε ή μαρτών παράγαθε συγγνώμη. Γελάστηκα, δεν θέλησα να σε αρνηθώ, να σε προδώσω, αλλά εγλίστρησα ο φτωχός. Η συνήθεια μου, τα πάθη μου, η αδυναμία μου, συγγνώμη ή μαρτών. Ένα είδος, κατάλαβες, εξομολογήσεως μετανοίας. Και προσπαθεί ο άνθρωπος πραγματικά, πρακτικά ύστερα, να φροντίσει, να αντισταθεί στο παράλογο που τον πιέζει. Όχι γιατί είναι η κοινωνία διαφθαρμένη, μα κοίταξε τι λένε αυτοί, κοίταξε τι κάνουν αυτοί, πώς θα μπορέσουν εμείς. Είναι λόγια αυτά που τα λέει ο λογικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι αυθεντία, είναι κυριώτης. Είναι εξουσία. Αυτό λέγεται πρόσωπο. Άρα δεν παρασύρεται το πρόσωπο, ούτε μιμείται το παράλογο. Η σταθερότητα της προσωπικότητας είναι, καταλάβετε, η λογικότητα των λογικών. Ποιο είναι εκείνο που είναι λογικό, που ανήκει στην φύση μας και στον προορισμό μας και στο παρόν και στο μέλλον. Είναι, βλέπετε, είναι η φυλακή των εντολών του Θεού. Είναι η αγάπη προς τον Θεό. Η πρώτη εντολή αυτή είναι. Να αγαπήσουμε τον Θεό εξ ολοκλήρου, γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Φυλάτονται στον Θεό, δεν είναι ότι η αγάπη μας θα δώσει τίποτα στον Θεό. Αλλά αυτή η αγάπη σαν κέντρο συνεχώς μας ερεθίζει να μην κάνουμε το παράλογο που δεν το θέλει ο Θεός. Όταν λες ότι αγαπάς τον Θεό, αγαπάς ένα πρόσωπο. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις αντίθετα από την προσωπικότητα και τη θέση. Εφόσον αγαπούμε τον Θεό, δεν θα του δώσουμε τίποτε. Δεν μπορούμε. Δεν θέλει τίποτε. Η αγάπη μας προς τον Θεό είναι να αρνηθούμε την παλιαστροπιά, τον νόμο της διαστροφής, που είναι η θέση της προσωπικότητος και εκείνη το κατοικώνα και ομοίωση. Αυτά για να πετύχουν τώρα είναι μόνο δια της μετανοίας. Άρα λοιπόν η μετάνοια είναι απόλυτο καθήκον σε κάθε άνθρωπο, οποιοδήποτε τόπο και φυλής και η ταυτότητα του σε βρίσκεται. Γι' αυτό όλοι μας με αυτή την προσπάθεια και εμείς από εδώ πατέρες και αδελφοί, επειδή μεθά τροποντινά εμείς καθηγούμενοι και προηγούμενοι της μετανοίας, πρέπει να αποτελέσουμε με την προσοχή μας και το καλό παράδειγμα. Ότι βλέπετε σήμερα η άρνηση του παντός και η προδοσία δεν έμεινε τίποτε και οριάζουν οι ξένες αιρέσεις τώρα. Τώρα ξαναφύτρωσαν πίσω πάλι οι παλιές αιρέσεις που κατεδίκασε η Εκκλησία και οι πατέρες και οι σύνοδοι, επάνηθαν τώρα πίσω πάλι και έρχονται να ανοθάψουν τελείως τώρα την αλήθεια, την πίστη μας και την παράδοσή μας. Δηλαδή να ξεκολλήσουν από πάνω μας τον Θεό, δηλαδή με υπογραφή να μας πάρει ο διάολος, εφόσον δεν υπάρχει πάνω μας σφραγίδα της χάριτος, διότι αρνηθήκαμε την αλήθεια. Η αλήθεια, η πίστη μας δεν είναι διδασκαλία από κάπου, δεν είναι γέννημα της ανθρωπίνης λογικής και σκέψεως, είναι αποκάλυψης. Ήρθε αυτός που κατασκεύασε τα πάντα ήρθε αυτός ο ίδιος και μας μίλησε και εφήρμοσε αυτά που μας διάταξε εμάς που μας χρειάζονται, δεν μας τα έδωσε ενταλτικά να μας προστάζει σαν αυθέντης τους υποτελείς. Μπήκε μπροστά και εφήρμοσε απολύτως αυτό που είναι το θέλημά του και μετά μας προκαλεί σε απομίμηση. Αυτό είναι. Τώρα λοιπόν εμείς πρέπει να βρισκόμεθα στην έπαρξη της μετανοίας συνεχώς, να αντισταθούμε στο παράλογο που μέσα μας βασιλεύει και τότε λοιπόν να παραμείνει μαζί μας η Θεία Χάρις να μας βοηθήσει να κρατήσουμε τη χριστιανική μας υπόσταση υγιή και ακερή, γιατί αύριο ο θάνατος έρχεται και εκεί θα γίνει το τέλος. Ο θάνατος, εμάς τους γέρους που είναι μέσα στα πόδια μας. Ο θάνατος δεν είναι τίποτε. Θα αποθήσουμε το σώμα το πύλινο του το για λίγο, για να το ξαναπάρουμε ύστερα από λίγο πίσω πάλι. Ο θάνατος είναι όταν χωριστεί η ψυχή από το, σήμα, από το σώμα, θα παρασταθεί στη δικαιοσύνη του Θεού, να απολογηθεί. Πού έβαλε τις ιδιότητες του κατ' εικόνα και ομοίωση, πού είναι η λογικό της προσωπικότητος, πού είναι η ενέργεια της πίστεως που μας δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός, πού είναι το παράδειγμα των ηρώων της πίστεως μας που είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια. Όλα τούτα πάνε να μας τα σβήσουν σήμερα. Οι αιρέσεις, οι πλάνες, δεν λέγεται, η κατάσταση είναι απελπιστική. Γι' αυτό εμείς, τουλάχιστον οι δασοφόροι, οι μοναχοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε, να αποδείξουμε πάνω μας τα αποτελέσματα της μετανοίας, να πιστεί ο κόσμος να σταθεί στα πόδια του, να μην αρνηθούν τα πάντα. Οι αιρέσεις και οι κακοδοξίες σήμερα οργιάζουν. Δεν θα φύγουν τίποτε όρθιο. Εμείς λοιπόν που πιστεύουμε σωστά και πιστεύουμε να συνειδήσει και ενεργούμε για αυτόν τον τρόπο και έχουμε αποδείξεις της ασπλαχνίας και της χάριδος του Θεού, αυτοί είμαστε οι μόνοι που σήμερα είμαστε οι Ιεραπόστολοι και κρατούμε αναμένον το φως για να το δουν όσα μάτια είναι ανοιχτά. Γι' αυτό προσπαθήστε, πατέρες μου και αδελφοί, με την ακρίβεια της μετανοίας που ήρθαμε εδώ, εμείς με την αποταγή που μας κάλεσε ο Χριστός μας, αρνηθήκαμε τα πάντα, διότι δεν μας χρειάζεται τίποτε. Εμάς μας χρειάζεται μόνο ο Χριστός μας, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, ο Σωτήρας μας, η Ανάσταση μας, η ζωή μας. Τα άλλα όλα τι να τα κάνουμε. Να. Θα τους ήρθε και τα θέρισε. Με την αποταγή βλέπετε, τα αρνηθήκαμε αυτά για να είμαστε ελεύθεροι. Δεν έχουμε καμιά δουλειά με τα κοινωνικά καθεστώτα. Κάνουμε μια μικρή προσπάθεια για τη βιολογική μας υπόσταση. Να φτιάσουμε κι εμείς ένα πιάτο φαΐ, να γράψουμε και ένα φόρεμα να φοράσουμε και ένα δωματιάκι να κοιμηθούμε. Μετά από αυτά είμαστε εντελώς ελεύθεροι. Ο νους τώρα λοιπόν θα καθίσει στη βάση του τη σωστή. Να δέχεται τις προσβολές, να μην παραδεχθεί ποτέ η τοπάθεια. Φιλαρέσκια και αυταρέσκια. Για να αποδεικνύει συνέχεια ότι είναι ομολογητής και όχι συμβιβαστής, να παραμένει η Θεία Χάρις μαζί και αυτή να αρχίσει την Ανάσταση και την μεταμόρφωση. Τώρα ο νους μας έχει θολώσει από την επίδραση του παραλόγου, από τα πάθη, από τη διαστροφή. Αυτό μόνο η Χάρις του Θεού θα τον επαναφέρει στην ισορροπία. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δείξουμε εις υποταγή και υπακοή στο Θεό θέλημα. Γι' αυτό ακριβώς καθόμεθα εδώ τώρα. Με βάση το πλήρωμα της αμεριμνίας δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Συνέχεια προσευχόμεθα, παρακαλούμε το Θεό μας, παρακολουθούμε το νου μας που δέχεται πάνω τις εικόνες της προσβολής και κάθε τι που είναι παράλογο το αποθούμε αμέσως. Υπάγει ο πίσω μου Σατανά. Κύριον το Θεό μου προσκυνήσω. Είμαι χριστιανός. Δεν μου χρειάζονται αυτά εμένα. Αυτή είναι η ομολογία. Όταν αυτό το κρατάει όποιος μετανοεί, τότε η Θεία Χάρις που είναι μέσα μας, την πήραμε από το βάπτισμα, αυτή θα αναμορφώσει. Αυτή θα φωτίσει το νου. θα αποκτήσει ορούς φωτισμών και διάκριση, να μην πλανάτε στο παράλογο και να έχει δύναμη να αντιδράσει. Έτσι είναι. Θα γεννηθεί στενά μέσα μας ζήλος και θέρμη και προθυμία να μπορούμε χωρίς κόπο και δυσκολία να αντιστεκόμεθα στο παράλογο, να αποδείξουμε πρακτικά στον Χριστό μας ότι τον αγαπούμε και τον πιστεύουμε, να αποδείξουμε στους Αγίους μας, τους αδελφούς μας, τους πατέρες μας, εκατομμύρια είναι και μας περιμένουν στον ουρανό, να αποδείξουμε είμεθα συνεχιστέ, είναι μαθητέ του, είμεθα συνεχιστέ της παραδόσεως. Και εκεί σαν εμάς άνθρωποι ήταν, ζούσαν σε αυτόν τον κυκαιώνα, είχαν τα ίδια πάθη και αυτό το διάβολο, ήταν ήδη αυτοί. Και όμως είδατε από τα παραδείγματα που κάθε μέρα γράφουμε και διαβάζουμε, δεν υπετάχθηκαν σε κανένα παράλογο, σε κανένα ένοχο. Απέδειξαν την ακεραία πίστη τους, σωστή, και έτσι η Θεία Χάρης ενήγησε μέσα τους και τους επανέφερε στην πρώτη κατάσταση του αγιασμού, στην θεοειδία. Αυτή είναι η αποστολή μας εμάς τους μοναχούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό όλη μας η προσπάθεια θα είναι εκεί. Μόλις γίνεται κάποιο λάθος, αμέσως με τη μετάνοια να το θεραπεύετε. Προσέχετε το θέλημά σας. Μην κάνετε το θέλημα. Προσέχετε τη φιλαρέσκεια. Η φιλαρέσκεια φέρνει την αυταρέσκεια. Η αυταρέσκεια θα φέρει τη φιλαυτία. Και από εκεί αρχίζει η απόλυτη κατηφόρα. Εγώ είδα λεπτομέρεια τέτοια και από τον γιο. Μέσα στο δωμάτιο που κάθεται ο μοναχός, του έρχεται η ιδέα να κάνει κάτι πιο όμορφο, πιο καλό. Αν αυτό ιτηθεί και το κάνει, το λέγεται φιλαρέσκεια. Αν αυτό επιτευχθεί πρακτικά, τότε φυτρώνει η αυταρέσκεια. Τότε ο ίδιος ικανοποιείται, άρα ήταν καλό αυτό. Είδες, πέτυχα. Και προχωρεί παρακάτω. Αυτός είναι ο τρόπος που το έσωσε. Γι' αυτό ποτέ δεν θέλουμε τίποτε για τον εαυτό μας. Το πρόγραμμα της μονής. Η μονή να πας παράγει φαγητό. Δεν κάνουμε εκλογές. Είναι ο χρόνος. Θα χτυπήσει ο χρόνος. Θα πάμε έτοιμα είναι το φαγητό. Θα πάμε στην ματιοθήκη να πάρουμε έτοιμο το φόρεμά μας. Και το δωμάτιό μας θα γίνει. Όλα τα υπόλοιπα θα είναι ο νους στην θέση του. Μήπως λυπήσαμε τον Θεό. Μήπως λυπηθήκαμε μεταξύ μας και παρεξηγηθήκαμε. Διότι η βάση της προσωπικότητας είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι αρετολογία που μας τη δίδαξε η ανθρωπίνη ηθική. Η αγάπη είναι η ρίζα, η οντολογική υπόσταση της υπάρξεως της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος κατασκευάστη με τον ίδιο με τα χέρια του ιδίου του Θεού και κατασκευάστη όμοιος με τον Θεό, κατ' εικόνα του και ομοίως. Ο Θεός είναι αυτοαγάπη. Εάν η αυτοαγάπη ο Θεός έκαμε έναν ομοίωμο της, ένα αντίτυπο του προτύπου, άρα η αγάπη μέσα μας είναι φυσικό φαινόμενο και πρέπει συνεχώς να το προσέχουμε και συνεχώς να το λειτουργούμε. Άμα μεταξύ μας κρατούμε την αγάπη, τότε πάβει η διαφωνία και οι διαιρέσεις που συμβαίνουν μεταξύ μας. Όταν αγαπούμε ένας τον άλλον, δεν θα παρεξηγηθούμε, δεν θα κατηγορήσουμε. Κατάλαβες, και έτσι εφαρμόζονται στην αγάπη, τότε ενώ μέτρα μετρείτε λέει, αντιμετρηθήσετε ημί. Αν εμείς αποδείξουμε την αγάπη μας πρακτικά στον συνάνθρωπό μας, τότε τα κάθε κάποιος ο Θεός το ίδιο για με εμάς. Τώρα βλέπεις τον άλλον και κανένα λάθος. Μην καθέσαι τα σχόλια τώρα να κρίνεις. Έκαμε λάθος. Πράγματι είναι λάθος. Αλλά εσύ είσαι δικαστής. Δεν είναι ο Θεός που δίκει. Εσύ είσαι αλάθαστος. Κοίταξε τον εαυτό σου από τη γέννησή σου μέχρι τώρα πόσα απέραντα λάθη έχεις κάνει. Και είδες εκείνον το ένα του ενός μόνο. Βλέπετε η λογική που πάει. Γι' αυτό προσέχετε έτσι να υπάρχει μεταξύ μας η ενότηση και η αγάπη και η αλληλεγγύη, ούτως ώστε η μεγαλύτερη αφορμή να μας πλησιάσει και να ενεργήσει μέσα μας η χάρη είναι αυτό. Και άλλοτε σας είπα ότι όπως λένε οι πατέρες, όποιος κρατάει λόγο δυσμενούς και ασυνέτου, λέει, σκληρού και ασυνέτου, αυτός επλήρωσε όλη τη γραφή. Διότι ακριβώς μιμείται το Θεό. Ο Θεός ως παναγάπη, τον αρνηθήκαμε, τον προδώσαμε, τον λυπήσαμε και δεν μας πέταξε. Μέχρι που κατέβηκε ο ίδιος εδώ και σταυρώθηκε και με το αίμα του πλήρωσε την ενοχή μας και με την φύση μας που φόρεσε χωρίς να του χρειάζεται, μας έδειξε πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής και της μετανοίας. Ένα άλλο. Δεν μας μένει άλλος τρόπος. Για να επιτευχθούν τούτα, όπως είπα, είναι η μεταξύ μας ενότηση και αγάπη. Γιατί ξέρετε, εκεί που υπάρχει το παράσιτο της παραεξηγήσεως, που γεννάται κρίσης και η Θεία Χάρις δεν πλησιάζει, δεν λύσεται εκεί. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος εύκολος να κερδίσουμε. Οι πρόγονοι μας είχαν αυστηρά φιλοπονία, που διαβάζουμε, που εμείς ούτε να την μυριστούμε δεν μπορούμε. Και με αυτήν κέρδισα τα εκατομμύρια των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων, με την αυστηρά φιλοπονία. Εμείς την χάσαμε. Τώρα τι να κάνουμε, να χάσουμε? Δεν θα χάσουμε. Γιατί μας έχει δείξει ο Θεός τρόπον ευκολότερο. Δεν μπορώ να νηστέψω πολύ, ούτε να γρυπνήσω πολύ, ούτε να κάνω μεγάλη κακοπάθεια. Δεν μπορώ. Μπορώ όμως να συγχωρώ αυτό που με πειράζει. Μπορώ να συγχωρώ αυτό που φταίει. Μπορώ να ανέχομαι αυτό που είναι λυψός. Και αυτή η αρετή είναι μεγαλύτερη από τις άλλες. Διότι αυτή είναι απόλυτη αντιγραφή του προτύπου. Κάνουμε ό,τι κάνει ο Θεός για μας. Και έτσι ανεχόμενοι αλλήλεις εσπλάχνης Χριστού, έτσι προκαλούμε τη Θεία Χάρη μέσα μας. Άλλωστε δεν είναι η εντολή του Χριστού μα. Οφείλουμε τα ψυχάς υπέρ των αδερφών μου τι θέλει. Όταν αυτό είναι οφειλή, εντολή του Δημιουργού ως οφειλή, οφείλουμε τα ψυχάς να θυσιαστούμε εμείς για τον πλησίο μας. Ύστερα λέει παρακάτω, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Να μην κατηγορούμε κανέναν. Αυτές είναι εντολές, τις οποίες εφύλαξε και εφύλαξε ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο τον εύκολο, ότι συγχωρούμε τα λάθη του άλλου και ανεχόμεθα όταν μας πειράζει και όταν μας αδικεί, με αυτόν τον μικρό κόπο κερδίζουμε το ίσον που με την αυστηρά φιλοπονία το κάνει προγενέστερη. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Είδατε πόσες φορές σας το είπα σαν παράδειγμα και το μάθετε απόξω. Δύο αδελφοί παρεξηγήθηκαν μεταξύ τους. Ο ένας δεν έφταιε, ο ένας του επετέθη. Αυτός όμως έπιασε την εντολή. Αναχέτησε τον εαυτό του με την αυτομεψία και είπε, ταλέπορε, γιατί ταράχθηκες, που σου είπε τα σφάλματά σου. Αν ήξερε όλα τα λάθη, τα λάθη που κάνεις, έπρεπε να σου φτύνει κάθε μέρα. Λοιπόν, και την ίδια ώρα γυρίζει και κάνει προσευχή και λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, μήπως πάθει ζημιά αυτός ο αδερφός που με πείραξε. Επιμένω να το συγχωρέσεις. Εγώ φταίω. Και παρουσιάζεται ο άγγελος Κυρίου αισθητά μπροστά τους και τους λέει, αυτό που κάνετε τώρα είναι η μεγαλύτερη θυσία που ανέβηκε στο Θεό. Βλέπετε πόσο κάνει η αγάπη. Ανεχόμενη αλλήλεις. Ύστερα δεν μου λέτε, ποιος είναι εκείνος που έχει δικαίωμα να κατηγορήσει τον άλλο. Πρέπει να αποδείξω ότι είναι άμεμπτος. Αφού κανένας δεν είναι αναμάρτητος και άμεμπτος. Πού βρίσκεται ο λόγος να κατηγορήσουμε λοιπόν? Είναι παράλογα τούτα, όμως η κακία, η διαστροφή τα κάνει. Επειδή ο διάβολος είναι το θανατηφόρο εργαλείο του μίσους και της κακότητος. Προβάλλουμε το γιατί, γιατί να μου το πει, γιατί να το κάνει και ούτω καθεξής. Και μέσω μας τροφοδοτούμε το μίσος και την εκδίκηση. Οπότε ξεπέφτουμε τελείως τη χριστιανική μας ιδιότητα. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσπαθήστε να σταθούμε στο περιθώριο των λίγων ημερών που μας έμενε, ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Να κρατήσουμε την μετάνοια στο απόλυτο μας καθήκον. Να αποκαταστήσουμε τα σχέση μας με τον Θεό. Να είμεθα βέβαιοι για τη σωτηρία μας. Γιατί αύριο έρχεται ο θάνατος και αν δεν είμεθα, τότε με τα θάνατο δεν υπάρχει επιστροφή και μετάνοια. Κατά θάνατο είναι η κατάσταση είναι στατική. Και εκεί που θα διχαράσει, εκεί θα μείνει. Γι' αυτό τότε ήθελα να σας θυμίσω και παρακαλώ την αγάπη σας. Να τώρα θα έρθει και μια μικρή νηστεία για την παραλία μας τώρα και έτσι να προσπαθήσουμε με ακριβέστερη προσοχή στον εαυτό μας να τιμήσουμε την πνευματική μας μητέρα, να της δείξουμε ότι σεβόμαστε την αγάπη της και την ματρική της και δαιμονία που βρίσκεται πάντα το μαζί μας. Δες αυτής πρεσβείας και πάντως των Αγίων, Χριστέ ο Θεός, ελέησαν και σώσαν εμάς.
3: Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα ως άσμα συνεβούα προς την Θεοτόκο. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυλή λογικών προβάτων χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος χαίρε στερών της πίστεως έρισμα χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν χαίρε νύμφη ανύμφευτε Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτης σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δεριστέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον. Αλληλούια. Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εσταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίμεση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού τα μοίων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σιγάρ ανεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στους συλληφθέντας τον ουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς αν προσφέρομεν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων αν δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής ανορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεσαι πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε, κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθότους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως η Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες συμπληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε τις φοβουμένες αυτών. Νηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτή κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεσης δε αγαθή πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούς αλευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκε τη πένηση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σι εστί θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες στα οπίσω, τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντος την πέτραν εις λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλή το όνομα τη σου δώς δόξαν επί του ελέη σου και τη αληθεία σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεός αυτόν. Ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσι, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννηντο, οι ποιούντες αυτά και πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτοίς. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτόν εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσουσι είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή, φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με, επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι, ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο σαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίον και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί, Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μη η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή σημών. Αύτη η ημέρα είναι ποίησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μη η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμο μη εν οδό, υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπισε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσημε από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμι λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε ξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογίστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη με μια αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω σαν μη η εκτιρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου, Κύριε, πάσα εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με, τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμου νόμου σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλειναν την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντήτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησα. Εκτιρμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριο και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα 18. Ψαλμός 119. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησαν η ψυχή μου, μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημής οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδε ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτή επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ, φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περισσού. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς Κύριε ελέησον ημάς. Ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως επιπλέον επλήστη ψυχή ημών. Το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη πάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίνη εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήν εν το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ το ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν τις οδούς ειν αυτών. Η ψυχή ημών ως τουρθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημε. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθείστε στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά τον εργαζομένο την ανομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσίαν Σιών εγεννήθημενος ύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλη είναι Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσι θεριούσι. Πορευόμνοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασεν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν εγρύπνησεν ο φυλάσσο. Εις μάτιν ημίνεστή το ορθρίζειν εγύρεσθε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλιαν χειρί δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων, μακάριος ως πληρώς την επιθυμία αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, τους πόνους των καρπών σου φάγησε, μακάριο σύ και καλό σύ έστε, υγιεινής ως άμελος ευθυνούσα εν της κλήτης της οικίας σου, η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξ Ιών, και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου, και είδη Ιού των Ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρδος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκ επλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγω. Και ούκ είπον οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 129. Εκβαθέων εκεί κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 130. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει υπέρ εμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποθώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 131. Νίστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ως όμως το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, ή σε λεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νισταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Ή σε λευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και οι αυτών έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησάμιν αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ο ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμασα λίχνον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθήσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 132. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλά το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουν επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριος την ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 133. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού.

Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του

0: Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19, Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλη Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το ονόματι αυτού, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό, Κύριος Ισραήλ, εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα, ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων νεφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάς εις ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσας τας βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ού κόψονται, ότα έχουσι και ού κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτής γέννηντο υπηούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιώνω κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γη επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον ή της πρωτοτέχης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εγχειρή κρατεά και εμβραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντιν την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνίστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. επί τες ιτέες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της εφροσύνης μου. Μηνύστη τη Κύριε των Ιών εδόμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση το ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν η ποιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100, 37. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα του Άγιών σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσών μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμι σου. Εξομολογησάς το σάνση Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν. Εν τες οδείς Κυρίου τη μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περαιμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100, 38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρίβω μου και την σχήνω μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστη δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω, εάν αναβώεις των ουρανών σύ εκεί, εάν καταβώεις τον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου ότι σκότος ου σκοτιστήσετε από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσετε ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερό σε θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ού και κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμή μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100, 39. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με. Ήτινε σε λογίσαντο αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως ή όφεος, ή ως ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκχειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογίσαντο, του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη, και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εισή, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διαλογίσαντο κατ' εμού μη εγκαταλείπεις με μη ποτέ υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσώδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θυρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός. Κύριε, κι έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρση στον χειρό μου θυσίαν εσπερινήν. Θου, Κύριε, φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκλείνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης. Διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σοι ήλπισα μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξε με από παγίδος ή συναισθή αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός πρώτος. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιο αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδαμι, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον και ου κίνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ου κέστην ου εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προσέ Κύριε είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθες φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιοκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός εκατοστός, τεσσαρακοστός δεύτερος. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει ο εχθρού μου, και απολύ πάντα σου λίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα. Ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη. Ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρός ιών αλωτρίων, όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρίαν τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρός ιών αλωτρίων, όντως το όμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνει ίως νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξώδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός τέταρτος. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστί πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση Κύριε πάντα τα έργα σου και ιώσι ίσο ευλογησά τον σάσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντας τους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντας τους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας αυτών και πάντας τους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλεί στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός εκατοστός, τεσσερακοστός πέμπτος. Εν η ψυχή μου τον Κύριον εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ο Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός εκατοστός τεσσερακοστός έκτος. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών, ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένους στην καρδία και δεσμεύοντας συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεοσύστων κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ούκ εν τη δυναστεία του ή που θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θύ στα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλινος εις ποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού οσί ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού, τις υποστήσετε. Εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ούκε ποίησεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ούκε δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 149. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραίσεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 150. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλισε βύχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλισε αλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασαι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.